0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής. Χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Baby, sometimes life can bring you down, but honey.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
11: Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη, κυρίες και κύριοι. 4 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη, 7 Ιουλίου, συντονισμένοι στο 93,8, στο ραδιοφωνο κόσμος είναι ο Λοΐζος Λοΐζος και ξεκινάμε. Μία ωρίτσα μέχρι τις 9, ό,τι προλάβουμε να ενημερωθούμε. Λοιπόν, νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινάει στην Άγκυρα. Τα βλέμματα στρέφονται στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Σε εθνικό επίπεδο φουντώνει η σύγκρουση μεταξύ του Σαμαρά και της κυβέρνησης.

0: σε προεκλογική τροχιά τα κόμματα. Ενώ σε τοπικό επίπεδο φουντώνει ξανά η σύγκρουση ΔΕΙΑΡ Περιφέρειας μετά την επιθετική εισαγωγικά ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΙΑΡ και ζητάει από την Περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά. Είχαμε και καταγγελίες όσον αφορά τον ΒΙΟΚΑ και το τι πέφτει μέσα στα καβουράκια. Η περιοχή έχει γίνει, θα μπορούσαμε να πούμε, πραγματικά εστία μόλυνσης εξαιτίας των λιμάτων που καθημερινά εδώ και μήνες φεύγουν κατά μαρτυρίες ακατέργαστα σχεδόν. Λοιπόν, και δεν πάει άλλο, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν η ίδια σε όλο το νησί. Φουλ κόσμος έχει έρθει και οι υποδομές του βιολογικού κυρίως και της επεξεργασίας των λιμάτων για το νησί μας τόσα χρόνια, μην πω ότι είναι επίοικος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι για τα μπάζα. Πάμε τώρα να δούμε από την πλευρά της Περιφέρειας τι απαντάει σε αυτήν εδώ την πρόσκληση της παραχώρησης του δευτέρου, της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά, της επέκτασης δηλαδή των σωληνώσεων μέχρι και την Νότια Ρόδο για την υδροδότηση όλης της Νότιας Ρόδου σχεδόν. Καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καρασλιά. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές του κόσμου.
0: Πάμε, τι συνέβη τώρα πάλι στις σχέσεις με την ΔΕΙΑΡ?
1: Νομίζω ότι όσο και αν προσπαθεί το ChatGPT να φτιάξει την καλύτερη δυνατή απάντηση, αν δεν το τροφοδοτήσει με τα πραγματικά στοιχεία, υπάρχει πρόβλημα. Και είναι γεγονός ότι για μία ακόμη φορά η ΔΕΙΑΡ παρουσιάζει μία επιστολή που, όπως εσείς είπατε προηγουμένως, ζητάει να αναλάβει ένα έργο. Δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ ασκεί μέσω συγκεκριμένων τρόπων πολιτικές, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι σε μια κατεύθυνση να βοηθήσει μια κατάσταση. Περισσότερο θέλει πολιτικά να διαχειριστεί πράγματα. Αυτό το οποίο εμείς πρώτα απ' όλα θα θέλω να τονίσω είναι ότι στηρίζει μια ιστορία πάνω σε ένα τραγικό γεγονός. Ο θάνατος ενός εργαζομένου, το οποίο δημιούργησε την καθυστέρηση στο έργο, αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης από την ΔΕΙΑΡ και πάνω σε αυτό στηρίζει την πολιτική του.
0: Για ποιο λόγο, δηλαδή, συγγνώμη, καθυστέρησε το έργο λόγω του τραγικού δυστυχήματος εκείνου, απεντάχθηκε και τώρα τι?
1: Σαφέστατα. Η απένταξη δεν είχε να κάνει με αυτό το γεγονός. Η απένταξη είχε να κάνει με τα χρονικά όρια, κύριε Λοΐζο. Το γεγονός ότι συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός και έπρεπε η δικαιοσύνη να απαντήσει, να αποφανθεί, να κάνει τις έρευνες.
0: Καθυστέρησε το έργο, την πορεία του έργου.
1: Σαφέστατα μαζί με αυτό, με αυτή την καθυστέρηση, έληξε η προηγούμενη προγραμματική περίοδος που ήταν ενταγμένο το έργο. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έχουμε ξαναζητήσει τη χρηματοδότηση και την ένταξη του έργου σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ήδη από τον Φεβρουάριο έχουμε καταθέσει στο ΥΠΕΡΑ, το ειδικό ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά το περιβάλλον, τους υδάτινους σπόρους και ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά. Και αυτό το οποίο εμείς περιμένουμε πλέον, διότι υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρατική, κύριε Λοΐζο, όπου καθυστερεί από το κέντρο, το οποίο έχει να κάνει με τις κατανομές. Αυτοί επικαλούνται ότι υπάρχει χρηματοδότηση, επικαλούνται ότι υπάρχουν τα χρήματα. Εμείς απαντάμε ότι, ξέρετε, η γραφειοκρατία έχει μία μεγάλη διαδικασία και ακόμα σε αυτό το θέμα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες κατανομές. Ναι, έχει ενταχθεί, αλλά δεν έχουν γίνει κατανομές. Δεν μπορούν να μιλάνε για επάρκεια και για διαχείριση έργων άνθρωποι, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, έχουν δείξει ότι δεν είναι συνεπείς υποχρεώσεις. Επίσης, να πούμε ότι δεν μπορεί να μιλάει η ΔΕΙΑΡ και να διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο το τραγικό γεγονός, όταν η ίδια η ΔΕΙΑΡ τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει να παρουσιάσει 4 ατυχήματα εργατικά, 2 εκ των οποίων θανατηφόρα. Κανείς δεν στείνει την πολιτική του πάνω σε τέτοια τραγικά γεγονότα, κύριε Λοΐζο. Yes. Και κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι όταν μιλάμε για δημόσιο λογιστικό και διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων οφείλει να ξέρει τη διαδικασία και να απευθύνεται στον κόσμο με τα ακριβή στοιχεία και όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή επικοινωνιακή παρά ουσιαστική ήταν η παρέμβασή της και πολιτική όπως τη χαρακτηρίζεται, διότι με τέτοιες σχέσεις, δηλαδή είναι και προκλητικό να βγαίνεις και να λες δώσε μου να το κάνω εγώ το έργο γιατί εσύ δεν μπορείς και καλά. Δηλαδή είναι λίγο προσβλητικό αν κατάλαβα με πολύ απλά λόγια προς την πλευρά σας από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Κάπως έτσι δηλαδή αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, τα οποία εμείς σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να στυλιτεύσουμε και να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο πώς ακριβώς έχουν. Από εκεί και πέρα η περιφέρεια δεν φίδεται κόπου και χρόνου για να πραγματοποιήσει με αντανακλαστικά τα οποία απαντάνε άμεσα. Αυτό κάναμε, αυτό έκανε ακόμα μία φορά ο Γιώργος Χατζημάρχος, ο Περιφερειάρχης. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
0: Και μάλιστα την ημέρα που παρέδωσε και κάποια πολύ ωραία εικόνα στο Εθνικό Θέατρο. Έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ.
1: Δεν μπορούμε να μην στυλιτεύσουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, διότι δεν είναι στην κατεύθυνση την οποία πρέπει να έχουμε όσον αφορά τα έργα.
0: Με το θέμα όμως το βιολογικό στο Βόδι τώρα, τι γίνεται, γιατί η εποπτική αρχή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η περιφέρεια, το γνωρίζετε. Χθες είδανε κάποιες καταγγελίες, δηλαδή.
1: Σήμερα θα παραμείνουμε σε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ναι. Στη συνέχεια θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε για πολλά. Εγώ επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν αξιοποιούμε για πολιτικούς λόγους τέτοια τραγικά γεγονότα και δεύτερον οφείλουν να είναι λίγο πιο διαβασμένοι. Λίγο πιο διαβασμένοι όσον αφορά το πώς βγαίνουν τα προγράμματα και αν μη τι άλλο αυτό που έχει αποδείξει η περιφέρεια είναι ότι δεν έχει χάσει κανένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Γιατί να ξέρετε κύριε Λοΐζο και το γνωρίζετε πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα δημόσια έργα έχουν όχι μόνο διαδικασίες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πολλές καθυστερήσεις. Όταν μιλάμε για δημόσιο λογιστικό, μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες έχουν πολλούς λόγους καθυστέρησης και δεν είναι χρηματοδοτήσεις, είναι πολλές φορές οι ίδιες εταιρείες, είναι οι ενστάσεις, είναι 1000 πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτήν τη συγκεκριμένη εργασία, την πολύ σημαντική εργασία της β' φάσης του υδραγωγείου στην Νότια Ρόδο, το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά βάσανα. Ας μην το βασανίζουμε άλλο πλέον.
0: Ωραία. Το αφήνουμε αυτό εδώ το θέμα στην άκρη. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω ένα θέμα, μια καταγγελία να την ακούσετε, σε περίπτωση που εκεί στην περιφέρεια δεν την έχετε λάβει υπόψη. Πάμε. Τι προβλήματα έχουμε?
2: Όλα τα απόβλητα βγαίνουν έξω στη θάλασσα, στην παραλία, ανεβαίνουν όλα πάνω.
0: Πόσο καιρό?
2: Δεν δίνει σημασία. Πόσο... Εδώ και 5 μήνες είναι αυτό σχετικό όλο. Είναι στο βιολογικό ακριβώς στα 100 μέτρα.
0: Ένα σύννεφο, σαν ένα σύννεφο είναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά όταν είναι νοτιάς, ναι, τα απόβλητα όλα βγαίνουν έξω στην παραλία. Αυτό είναι έσχος. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι μπάνιο, οι τουρίστες.
0: Αυτό τώρα είναι μόλυνση.
2: Η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί. Αν κάνει μπάνιο και συχαίνεσαι να κάνει μπάνιο εκεί.
0: Υπάρχει κακοσμία.
2: Και κακοσμία υπάρχει και πολλή φροντιά, παιδιά. Και βλέπετε στα βίντεο καθαρά το πώς βγαίνει. Είναι περίπου στα 50 μέτρα.
0: Εσύ αυτό που βλέπεις να βγαίνει είναι νερό ή είναι ακατέργαστο, κατά τη γνώμη σου?
2: Ακατέργαστο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ακατέργαστο. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα με το βιολογικό στο Βόδι. Δεν ξέρουμε να δει τώρα τι. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν και η πρώτη ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ δημοσίως τα λήματα στο Φαλιράκι που φεύγανε από τον αγωγό και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αλλά εδώ πέρα είχε πει τότε ο κύριος Χατζημάρκος ότι τι υποκρισία είναι αυτή. Στο Βόδι φεύγουν χρόνια τώρα ακατέργαστα μέσα και τι πέφτει μέσα στη θάλασσα και είχε γίνει ο χαμός. Την ίδια εικόνα βλέπουμε και τώρα όμως σήμερα, κύριε Ταρασλιά. Έχετε εικόνα εσείς τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ναι.
1: Για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνομιλία, θα πρέπει να σας πω το εξής. Η δημοτική επιχείρηση ίδρευσης, αποχέτευσης Ρόδου έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει και πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ας ασχοληθεί λίγο με την εργασία και ας αφήσει την πολιτική. Οι πολιτικές είναι καλές. Υπάρχουν όμως πράγματα στα οποία πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να οργανώσουν. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν επαρκείς όταν άλλοι θεωρούνται κατά αυτούς ανεπαρκείς, θα πρέπει να το αποδείξουν με τα απλά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό, καλή σας μέρα,
0: καλημέρα,
1: και πρέπει να σταματήσει η οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δαρασλία. Γεια σας. Γιάννη Χατζιαντωνίου, τι κάνεις? Καλημέρα.
3: Γεια και χαρά σας. Καλημέρα.
0: Πώς είσαι, τι λέει η κατάσταση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Αντέχουμε εσείς.
0: Αντέχουμε και εμείς. Προσπαθούμε να αντέξουμε. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να αντέξει.
3: Αγάνταρούμε.
0: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου.
3: Τι να κάνεις.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα σήμερα εκεί στο ΝΑΤΟ, τι λένε οι πληροφορίες σου?
3: Οι πληροφορίες και οι δικές σου και οι δικές μου και οι άλλες είναι ότι πώς τα έφερε, πώς τα πήγε, πώς ήρθε πάλι,
0: ναι,
3: πρωταγωνιστής ο Σουλτάνος.
0: Θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής. Εντάξει, είναι και οικοδεσπότης, έτσι.
3: Ναι.
0: Το ΝΑΤΟ τώρα στην Άγκυρα συνεδριάζει.
3: Είναι λοιπόν η ικανότητα, η μεθόδευση, η επάρκεια τόσο μεγάλη της τουρκικής πολιτικής, ή μήπως η ανεπάρκεια, η ανικανότητα των εκάστοτε εδώ και πολλά χρόνια των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών, η ανεπάρκειά τους και η ανικανότητά τους είναι που φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Να απειλεί,
0: λοιπόν,
3: να απειλεί, να επεκτείνεται, και αντί να κρίνεται και να επικρίνεται γι' αυτό, να θριαμβεύει. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα αυτό?
0: Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μπορούσε να γίνει. Εμένα το μικρό απλό μυαλό μου ξέρει τι λέει, ότι εάν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στηρίξουν την Τουρκία και τις δώσουν F-35 κινητήρες Καάν, για τα Καάν, τα αεροσκάφη της απέμπτη γενιά οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι τώρα βλέπω ότι ανοίγει το δρόμο για πιθανή πώληση πυράβλων ΣΑΜΠ στην Τουρκία. Εάν όλα αυτά ισχύουν, γιατί δεν είναι και σίγουρο, δηλαδή λένε διάφορα στα πλαίσια των πληροφοριών και οι δημοσιογράφοι και αφήνουν να ειδηθούν και οι πολιτικοί, αλλά στην πράξη αυτά δύσκολα εφαρμόζονται και γίνονται. Εάν όμως γίνει αυτό, λέω εάν προχωρήσει, πάει να πει ότι η Τουρκία κάνει μια μεγάλη στροφή, δηλαδή παίρνει αυτά τα όπλα για να τα στρέψει στη Ρωσία.
3: Στη Ρωσία.
0: Βεβαίως, για να τα στοχεύσει στη Ρωσία, διότι το ΝΑΤΟ είναι ένας συνασπισμός κρατών που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η Ρωσία. Δηλαδή ο αντίπαλος ο κύριος του ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία και βέβαια στη Ρωσία. Εάν λοιπόν η Τουρκία πάρει αυτά τα όπλα από το ΝΑΤΟ και βρεθεί σε αυτό εδώ το στόχαστρο, βέβαια θα ζητήσει ανταλλάγματα, αλλά το ΝΑΤΟ θα έχει την απέτηση από την Τουρκία να ξεκαθαρίσει τη στάση της έναντι της Ρωσίας. Και η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι τόσο δεσμευμένη οικονομικά αλλά και στρατιωτικά με την Ρωσία και γεωπολιτικά, που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό εδώ το αφήγημα αυτή τη στιγμή που χτίζεται στα πλαίσια της επίσκεψης των ηγετών στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να ευωδώσει. Η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Βέβαια πάντα στην πολιτική και σε αυτά εδώ το επίπεδο δεν είναι τίποτα απόλυτο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το θέμα είναι ότι η Άγκυρα για να τα δεχθεί όλα αυτά, δηλαδή να πάρει δηλαδή για να στρέψει ουσιαστικά, για να γίνει εχθρικό κράτος προς την Ρωσία η Άγκυρα και να το εφαρμόσει στην πράξη, δηλαδή να σταματήσει να παίρνει φυσικό αέριο, να σταματήσει να παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία, να σταματήσει να έχει διπλωματικές στάσεις, να πολεμήσει τα συμφέροντα της Ρωσίας όπου απλώνεται το δίκτυο το δικό της και τα λοιπά, που θα ζητήσουν οι νατοϊκοί από τον Ερντογάν, για να το κάνει όλο αυτό θα ζητήσει ανταλλάγματα. Και τα ανταλλάγματα είναι ανταλλάγματα τα οποία πλήττουν την Ελλάδα. Εδώ είναι λοιπόν τώρα το ελληνικό ενδιαφέρον στην όλη ιστορία. Και πάμε να ακούσουμε έτσι μερικές πληροφορίες, Γιάννη μου, και μετά να τις σχολιάσουμε. Εντάξει, okay. Πάμε.
4: Τώρα, Εφή Κουτσοκώστα, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα με τις σχέσεις του Τραμπ με τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να έχουν μπει μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν για τα καλά στον πάγο, διότι ο Τραμπ θεωρεί πως του γύρισαν την πλάτη, δεν τον βοήθησαν.
5: Έτσι είναι, Εύα. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, που για πρώτη φορά κοιτάζει περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς τα έξω. Γιατί για πρώτη φορά, εδώ και 80 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η σχέση της συμμαχίας με τον έξω κόσμο και κυρίως με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, που είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαταραχθεί. Και ο Τραμπ έρχεται λοιπόν να φέρει το λογαριασμό στους Ευρωπαίους Γιατί είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ενώ εμείς σας προστατεύαμε εδώ και δεκαετίες, εσείς την κρίσιμη στιγμή που ζήτησα εγώ προσωπικά τη βοήθειά σας στον πόλεμο στο Ιράν, μου γυρίσατε την πλάτη. Και είναι κάτι, Εύα, το οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε κάποιες δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, η κοινή γνώμη συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί δηλαδή ότι η Ευρώπη πούλησε την Αμερική σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Και αυτό έρχεται να προστεθεί στην εκπεφρασμένη εδώ και καιρό άποψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει η Αμερική τους δεσμούς με τη συμμαχία. Άρα, αυτό σημαίνει για την Ευρώπη ότι η επόμενη μέρα έχει ήδη έρθει και ήρθε η ώρα, το έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε, αλλά νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι, να ενηλικιωθεί όχι μόνο διπλωματικά, αλλά και στρατιωτικά. Και δεν βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια και κυρίως πριν από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπου υπήρχε μια κάπως λειτουργική σχέση με τη Ρωσία, το οποίο σήμαινε και μια γενικότερη ισορροπία στην περιοχή. Η σχέση πλέον είναι πάρα πολύ κακή με τη Ρωσία, ίσως και χειρότερη από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και σε αυτό το περιβάλλον, το πολύ δύσκολο και εύθραυστο περιβάλλον στην περιοχή, η Αμερική, την οποία η Ευρώπη έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, απομακρύνεται. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο Ερντογάν και φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, κυρίως ως σταθεροποιητικός παράγοντας, όχι μόνο ως περιφερειακή δύναμη, αλλά ως ένας καθοριστικός παίκτης που θα συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής, παρά το γεγονός ότι έχει και ο ίδιος τα δικά του και διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά ζητήματα.
4: Έτσι, τώρα, είναι σαν αυτά, αυτή τη φορά ο Τραμπ να απευθύνεται στο εσωτερικό του. Μας ανέφερε και αυτή τη δημοσκόπηση. Περίπου το 57% των Αμερικανών θεωρούν πως το ΝΑΤΟ δεν είναι ικανό να το.
0: Λοιπόν, πάντως κάπου εδώ πέρα γελάμε. Γιατί το να αντικαταστήσει η Τουρκία την Αμερική όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το καινούργιο αφήγημα, αλλά δηλαδή και ως σκέψη μόνο είναι κάτι που προκαλεί γέλιο. Και μόνο γέλιο, τίποτα άλλο. Αυτό μπορεί να το λέει ο Ερντογάν, μπορεί να το θέλει ο Ερντογάν, μπορεί να το πουλάει στους Ευρωπαίους ο Ερντογάν και να τους λέει δώστε μου τα 900 δις που έχετε για την άμυνά σας και εγώ θα σας προστατεύσω. Εγώ είμαι η περιφερειακή δύναμη που θα αντικαταστήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όλο αυτό νομίζω είναι αστείο, ρε Γιάννη. Σαν να δεν σου φαίνεται αστείο, τι λες?
3: Αστείο είναι όπως το λες και όπως το συζητάς.
0: Έτσι όπως όταν το ακούσαμε τώρα από τη δημοσιογράφο, δεν είναι αστείο.
3: Ναι.
0: Δηλαδή,
3: όταν ακούς όμως την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνει και να εκθιάζει 10 φορές περισσότερο από τον Τραμπ την Τουρκία, εκεί μέσα λες εν τέλει. Το σπίτι μας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς συμμετέχουμε, διαμορφώνουμε πολιτική. Όταν η Επίτροπος, η Ευρώπη δηλαδή, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, λέει αυτά μέσα στην Τουρκία που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λέει ο Τραμπ, που τέλος πάντων ξέρουμε πώς μιλάει και πώς κινείται ο Τραμπ και αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Όταν λοιπόν η Ευρώπη λέει αυτά, τότε ποια είναι η επιρροή της ελληνικής πολιτικής? Και όταν σε απειλεί με κάζους μπέλι, όταν χίλια δυο πράγματα έχει κάνει, γαλάζια πατρίδα και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, κάπου αρχίζει να αναρωτιέσαι. Υπάρχει άραγε ελληνική πολιτική που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση? Και ποιος θα είναι ο ρόλος τώρα σε αυτή τη σύνοδο της ελληνικής κυβέρνησης? Με τα στρατηγία, όπως λένε όλοι οι αναλυτές στην Αθήνα, και οι απόστρατοι και οι καθηγητές και οι άλλοι αναλυτές, τα στρατηγία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη που καθιστούν την Τουρκία και κυρίαρχο στη Μεσόγειο και κυρίαρχο στο Λεύκο. Εν τέλει, εμείς πού είμαστε? Πού είναι η επιρροή μας? Πού είναι η απάντησή μας? Λοιπόν, όταν βλέπεις αυτά, απογοητεύεσαι και λες εν τέλει κάποιος δεν πρέπει να μιλήσει, να κινηθεί, και πρέπει να βάλει πάνω από όλα, πάνω από το πολιτικό του κόστος, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστεί, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστεί μες στο ΝΑΤΟ και να βάλει βέτο, δεν πρέπει να βάλει πάνω από αυτά το συμφέρον της πατρίδος και της χώρας?
0: Εσύ τώρα πάλι.
3: Υπάρχουν
0: εσύ
3: αυτά
0: πάλι
3: τα ζητήματα τώρα, Πρόσεξε, δεν μιλά κανείς, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση. Αντιθέτως ακούγονται κάποιες φωνές και ποιο πρέπει να είναι και τι κακό έχει η φιλανδοποίηση του Αιγαίου και τι έχει αυτό και τι εκείνο και αν μπορέσουμε τα 12 μίλια να τα κάνουμε 7, 8. Ακούς τέτοιες φράσεις στην Αθήνα και στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης που τελικά όχι μόνο σε απογοητεύουν, αλλά λες εν τέλει έχουν αποδεχθεί δευτερεύοντα και τριτεύοντα ρόλο.
0: Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
3: Οι Ευρωπαίοι όμως αναγνώρισαν... είναι το σπίτι μας, Λοΐζο.
0: Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη συνάντησή τους στην Τουρκία αναγνώρισαν τη στρατηγική αξία της Τουρκίας στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό και συμφωνήθηκε ότι η Ευρώπη και η Τουρκία μοιράζονται την ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω ενισχυμένου συντονισμού. Ξέρεις τι μου βγάζει όλο αυτό? Μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή ουσιαστικά πήγανε εκεί οι Ευρωπαίοι, συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, αναγνώρισαν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που πρέπει να συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα και στην σταθερότητα της περιοχής και συμφώνησαν ότι η Ευρώπη και η Τουρκία πρέπει να μοιραστούν ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.
3: Η Ευρώπη,
0: πιάσε το αυγό, η Ευρώπη και η Τουρκία, πιάσε το αυγό και κούρεψέ το δηλαδή. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέλει η Ευρώπη, με πολύ απλά λόγια, και αυτό που θέλει η Αμερική είναι την Τουρκία να μην την αφήσει να ενταχθεί στο μπλοκ της Ρωσίας και της Κίνας. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι δικτάτορας, διότι έχει φυλακίσει όλη την αντιπολίτευση, οι Ευρωπαίοι και οι...
3: Το οποίο κάνουν πως δεν βλέπουν.
0: Ακριβώς, ναι. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί το γνωρίζουν. Βρίσκεται στη πιο δύσκολη στιγμή του ο Τούρκος πρόεδρος, πολιτικά εντός της Ρωσίας, διότι οποιοδήποτε απέναντί του κερδίζει. Μόνο οι μαριονέτες του χάνουν. Εάν είναι κάποιος που δεν είναι μαριονέτα δική του, κερδίζει. Δηλαδή που σημαίνει ότι ο τουρκικός λαός τον έχει συχαθεί, το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού λαού. Και επίσης ο Ερντογάν έχει και τις χειρότερες σχέσεις αυτή τη στιγμή με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, που μην κοροϊδευόμαστε, το Ισραήλ είναι ο εγκέφαλος των Ηνωμένων Πολιτειών και η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο και αν θέλουν αυτό οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να μην το, δηλαδή να το παραμερίσουν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει τον πρώτο λόγο παγκοσμίως σε όλο αυτό εδώ το σκηνικό. Όλα δηλαδή περιφέρονται γύρω από το Ισραήλ, το ζούμε, το ξέρουμε, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Άρα το αφήγημα του Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα. Και αυτό που τώρα που γίνεται και όλη αυτή τη στιγμή είναι ένα πυροτέχνημα. Σχετικά τώρα με τα δικά μας, με τους δικούς μας Έλληνες πολιτικούς. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω κάτι αρνητικό για τη στάση της χώρας μας, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για το τι θα μπορούσε να κάνει μέσα σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και δεν έκανε. Γιατί ακόμα δεν έχει υποθεί επισήμως μέσα εκεί τίποτα. Και δεν νομίζω ότι οι Έλληνες που θα συμμετέχουν σε αυτήν εδώ τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εάν πάει να γίνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο στα ελληνικά συμφέροντα, θα σιωπήσουν.
3: Δηλαδή, τα στρατηγεία.
0: Μην ισοπεδώνουμε δηλαδή τη χώρα μας και έχουμε μια ητοπαθή και στάση και έχουμε μια, ξέρω εγώ, μιζέρια πάνω από το κεφάλι μας.
3: Πριν από λίγο καιρό, αν θυμάσαι, υπήρξε απόφαση του ΚΙΣΕΑ να αποσύρει τους αντιαεροπορικούς πυράβλους Patriot από τα νησιά μας και από εκεί που τοποθετήθηκαν.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, πρόσεξε.
0: Κάνεις λάθος. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
3: Δεν
0: μεταφράζεται
3: υπήρξε
0: έτσι.
3: Δεν αποσύρθηκαν. Υπήρξε η δήλωση του αρχηγού της αεροπορίας που λέει «Εγώ δεν έχω καμία εντολή να αποσύρω τους αντιαεροπορικούς». Και γεννάται το ερώτημα.
0: Μα μιλάς τώρα για αυτούς που πήγαν στην Κάρπα.
3: Αφού δεν φεύγουν οι αντιαρπόροι.
0: Γιατί μα έχουμε Patriot στα νησιά. Ποιος είπε ότι δεν έχουμε?
3: Αλλά αυτή
0: η συστοιχία που
3: γιατί
0: πήγε.
3: Γιατί τότε υπήρξε η απόφαση του ΚΙΤΣΕΑ που έγινε διατυμπανίστηκε παντού ότι αποφάσισε να αποσύρει και να στείλει 2 αεροπλάνα στην Κάρπαθο. Γιατί τότε έδωσαν αυτό το επικοινωνιακό δώρο στην Τουρκία? Γιατί το έκαναν αυτό τότε? Όπως τότε και πιο πριν, αλλά και σήμερα δεν ακούμε τίποτα. Ποιες είναι οι επιδιώξεις της χώρας σε αυτή τη σύνοδο? Δεν είναι μεμονωμένα αυτή η σύνοδος. Mm. Είναι μια σειρά πραγμάτων που τελικά εμείς δεν έχουμε ρόλο, δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε συμφέροντα τα οποία πρέπει να προασπίσουμε, όταν μάλιστα απέναντί μας έχουμε αυτούς με τη γαλάζια. Δεν έχουμε επιχειρήματα τα οποία δεν λέμε, όπως είναι ο καθορισμός των συνόρων μεταξύ Δωδεκανήσου και Μικράς Ασίας, που είναι προκαθορισμένα από το 32 με τέτοια ακρίβεια που δεν υπάρχει άλλο σημείο. Αυτά όταν απειλεί, όταν εκβιάζει, όταν λέει ότι επεκτείνεται και λέει εγώ είμαι στη μέση του Αιγαίου, δεν υπάρχει κανείς πολιτικός στην Αθήνα κεντρικά που να βγει και να πει εδώ υπάρχουν οι συνθήκες που λένε αυτά. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο της Ήμβρου και της Τενέδου, το οποίο δεν εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία και δεν το διεκδικεί κανείς.
0: Ποτέ. Μην πηγαίνεις, μην κουράζεσαι. Υπάρχει μια Τουρκία που έχει εισβάλει και έχει πάρει τη μισή Κύπρο με τις ευλογίες των Αμερικανών και των Βρετανών.
3: Έχει...
0: Ωραία, τι θέλεις να κάνουμε η Ελλάδα? Πάμε να κάνουμε ντά τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς και όλη την Ευρώπη?
3: Μα να μιλάς, να διεκδικείς.
0: Ναι, να πάμε να τους κάνουμε ντά. Είσαι έτοιμος να τους κάνεις ντά όλους αυτούς?
3: Δεν θα τους κάνεις ντά.
0: Α,
3: θα διεκδικήσεις το ναι, δίκιο ωραία. Σου διεκδίκησε και θα το λες.
0: Μπράβο, διεκδίκησε το και κάνε τους και ντά. Γιατί θα σου πούνε κάτσε στη γωνία και μην μιλάς. Γιατί αν θέλω, αύριο δεν θα έχεις χώρα. Σου πλάκα μου κάνεις τώρα. Δηλαδή έχουμε τώρα τους Αμερικανούς, τον Τραμπ, να συγκρούονται εκεί πέρα, να γίνεται μέσα ένας πόλεμος με τους Γερμανούς, οι Γάλλοι το ένα το άλλο, και θα πάει η Ελλάδα να σηκώσει ανάστημα. Μακάρι να μην πήγαινε ούτε καν εκεί πέρα και να το βλέπε που λέει ο λόγος από το σπίτι της η Ελλάδα. Αλλά και τέλος πάντων.
3: Αυτές οι δυνάμεις.
0: Υπερβολές τώρα λέω. Αλλά
3: αυτές οι δυνάμεις.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και το μέτρο.
3: Φιλικές, συμμαχικές, πρέπει και να έχουμε συμφωνίες.
0: Πρέπει να έχουμε και το μέτρο του αναστήματός μας.
3: Ποιο, να μην μιλάμε.
0: Αν χρειαστεί να μιλήσει η Ελλάδα. Αν χρειαστεί να μιλήσει η Ελλάδα και να υπερασπιστεί κάτι, θα το κάνει. Αλλά δεν μπορείς τώρα εκεί πέρα μέσα να πας να κάνεις τον μάγκα. Και να τους πεις εγώ είμαι ο Έλληνας, ο μάγκας, ο Ερντογάν εδώ πέρα, πήγατε εσείς, μας πήρατε την Κύπρο, είσαστε δολοφόνοι, βαράτε τους Παλαιστίνιους, κακώς χτυπιέστε με τη Ρωσία, είναι καλοί άνθρωποι οι Ρώσοι, το Αιγαίο είναι δικό μας, δεν θα περπατάει κανείς χωρίς την άδειά μας. Πού πας, δηλαδή Γιάννη, αυτά τα ούτε στο Facebook δεν λέγονται πια. Δηλαδή αυτά μπορεί να τα γράφουν μερικοί ακραίοι και ορισμένοι, αλλά εντάξει, μην χάσουμε τώρα την εκπομπή μας και ακούω τώρα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λίγο.
3: Ό,τι θα επιτεθούμε.
0: Μην με στεναχωρείς τώρα.
3: Και θα επιτεθούμε και θα μιλήσουμε.
0: Θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα εδώ πέρα.
3: Αλλά
0: όσον αφορά τα θέματα αυτά. Γιατί
3: άλλος...
0: υπόθηκε ότι θα μοιραστεί το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπόθηκε κάτι τέτοιο? Γιατί έτσι όπως το λες, είναι σαν να μου λες ότι θα πάνε εκεί και θα μοιράσουν το Αιγαίο, να το δώσουν στους Τούρκους. Αυτό γίνεται? Αυτό καταλάβεις? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
3: Για όλους τους απόστρατους και αυτούς που μιλάνε εδώ και αυτούς που.
0: Ποιο, τον Καλεντερίδη και τον κάθε Παλαβό που βγαίνει και μιλάει τώρα στα αυτά, δηλαδή θα καθόμαστε και τον. Γιατί είπε ο Κολφόπουλος τίποτα για αυτήν εδώ την ιστορία?
3: Και τους άλλους να λέει.
0: Ούτε και ο Καλεντερίδης είπε κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Στην τελευταία που τον άκουσα, λέει: δεν πρέπει κι εμείς κάτι να πούμε για να δείξουμε την περηφάνεια μας και την αξία μας. Το είπε στο τελευταίο κανάλι που τον άκουσα την εβδομάδα που πέρασε. Δεν πρέπει και εμείς να έχουμε άποψη. Δεν πρέπει και εμείς να δείξουμε την περηφάνεια μας. Έλεγε.
0: Την περηφάνεια τη δείχνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με Μητσοτάκη, με ΣΥΡΙΖΑ και με ΠΑΣΟΚ όταν κάνουν παρέλαση περηφάνειας στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Άσε τώρα με την περηφάνεια τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα να ακούω περί περηφάνειας εδώ πέρα. Ντροπή είναι. Η κατάστασή μας είναι. Εδώ πέρα τώρα
3: είναι
0: λέει, Γιάννη. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Άστο, ας μην μιλήσω άλλο.
3: Εντάξει.
0: Δεν θέλω να μιλήσω άλλο.
3: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να ακούω όμως ψευτομαγκές.
3: Όχι, μαγκές.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
3: Αλλά θα απαντήσεις όταν σε απειλεί με πόλεμο. Θα απαντήσεις.
0: Ωραία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άκου τώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάει να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στην ιστορία της. Πάμε να ακούσουμε.
4: Στις 14 Φεβρουαρίου ξεκινά η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Εφόσον το δυνητικό κοίτασμα αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τότε το όφελος για το ελληνικό δημόσιο μπορεί να φτάσει και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος μίλησε στον Sky.
6: Σε 7 μήνες η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στον χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Στις 14 Φεβρουαρίου, μετά από σχεδόν 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγους, στην περιοχή Ασοπός.
7: Αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κοινοπραξίας, μιλάμε για ένα κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και ένα δυνητικό όφελος για το δημόσιο 10 δισεκατομμυρίων.
6: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογων ανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό.
7: Την άνοιξη του 2027 θα έχουμε σαφέστερη εικόνα αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, τότε η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2031-2032. Αξιοποιούμε με αποφασιστικότητα και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον όλους τους ενεργειακούς μας πόρους.
6: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, για να μπούμε στη φάση της παραγωγής, θα απαιτηθούν από την κοινοπραξία επενδύσεις ύψους 3 έως 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
8: Κόσμος 938.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαι. Εδώ είναι και η άλλη πλευρά δηλαδή της Ελλάδας, η οποία προχωράει και πάει μπροστά και ξεκινάει. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα. Θα είναι 10 δις στο σύνολο το όφελος αυτής εδώ της γεώτρησης ή θα είναι 10 δις ετησίως. Μάλλον 10 δις ετησίως πρέπει να είναι.
3: Γιατί... Από την ποσότητα που λέει,
0: ναι,
3: τα 270 πόσο είπε δισεκατομμύρια κυβικά,
0: ναι,
3: φαίνεται ότι θα μπορεί, όπως είπε και το ρεπορτάζ, θα μπορεί για 30, 40, 45 χρόνια,
0: ναι,
3: να τροφοδοτήσει
0: πρόσεξε
3: τη χώρα.
0: Και αυτό από ένα κοίτασμα, αν όλα πάνε καλά και είμαστε τυχεροί. Βέβαια πρέπει να είναι 10 δις στο σύνολο. Ουσιαστικά αυτή η γεώτρηση μπορεί να δώσει 1 δις το χρόνο.
3: Ετησίως φαίνεται να είναι. Αλλά...
0: Όχι, 10 δις ετησίως είναι τεράστιο ποσό. Προφανώς τώρα αυτό εδώ θα είναι 10 δις στο σύνολο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αλλά σε σχέση και με άλλες γεωτρήσεις που τρέχουν, καταλαβαίνεις ότι 10 και 10 και 10 και 15 και 10, δηλαδή είναι πολλά χρήματα, είναι πολύ πακέτο. Αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Για συνέχισε.
3: Άρα,
0: να το δω
3: άρα
0: λίγο.
3: Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξέρουμε σίγουρα και θα μπορούμε να πούμε ότι από εκεί θα έχουμε αυτά τα ποσά ενέργειας που είναι τεράστια και πολύ μεγάλα και για πολλά χρόνια θα μπορεί η χώρα μόνο από αυτό να τροφοδοτείται. Επιτέλους κάποτε έπρεπε να ξεκινήσουν αυτά, να γίνουν, να υλοποιηθούν και από τις εξαγγελίες να περάσουμε και στην πράξη, δηλαδή να το δει ο κόσμος και να το νιώσει στις τσέπες του ότι κάτι πήγε καλύτερα, κάτι καλυτερεύει και βελτιώνει τη ζωή του. Διότι μέχρι σήμερα ακούμε εξαγγελίες. Θα γίνουν, θα γίνουν, θα γίνουν. Κάποτε ας υλοποιηθούν επιτέλους όλα αυτά, να μπορέσει και η χώρα
0: τώρα ξεκινάει. Να πάει καλύτερα. Σε λίγους μήνες, μακάρι. Σε λίγους μήνες, δε Γιάννη, ξεκινάει. Λοιπόν, αφορά τα 10 δις, αφορά έσοδα σε βάθος χρόνου και όχι ετησίως.
3: Έσοδα σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, σε βάθος χρόνου. Αν η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της Exxon Mobil στο θαλάσσιο οικόπεδο δείξει αξιοποιήσιμο εμπορικό εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, η γεώτρηση είναι προγραμματισμένη για το Φεβρουάριο του 2027. Η κατανομή, εφόσον το κοίτασμα είναι επιτυχές, οι συνολικές επενδύσεις θα είναι 3 με 4 δις. Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει συνολικά έως και 10 δις ευρώ σε βάθος χρόνου εκμετάλλευσης. Ποσό που αντιστοιχεί στο 38 με 40% επί των κερδών παραγωγής μέσω φορολογίας και δικαιωμάτων. Καλό ποσό, 38 με 40% ποσοστό κέρδους για τη χώρα μας. Τώρα, 10 δις σε βάθος χρόνου. Αν δηλαδή ουσιαστικά προχωρήσουν, γιατί εδώ πέρα είναι ένα από τα 15-20 οικόπεδα που είδαμε, έτσι. Αν είμαστε τυχεροί και είναι εκμεταλλεύσιμο, τότε καταλαβαίνουμε.
3: Συνήθως
0: ότι...
3: δεν πέφτουν έξω στις εκτιμήσεις όταν έχουν κάποια αρχικά στοιχεία αυτές οι εταιρείες, αλλά και όσοι ασχολούνται με αυτά πέφτουν μέσα πάντοτε.
0: Δες πόσα οικόπεδα είναι, δείξε λίγο πάλι τη φωτογραφία, το χάρτη. Ναι, εδώ βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 οικόπεδα είναι μόνο δυτικά της Πελοποννήσου. Και σε αυτό εδώ τώρα, εντάξει, είναι το πρώτο, έτσι. Δεν είναι βέβαια εύκολες ιστορίες αυτές. Πρέπει να είναι και εκμεταλλεύσιμα τα συγκεκριμένα ευρήματα. Να συμφέρει δηλαδή να τα βγάλεις. Εντάξει, δεν θα γίνουμε και πλούσιοι, αλλά ας δοθεί και στο κράτος ένα ποσό ετησίως 4-5 δις και γινόμαστε άλλη χώρα μετά. Έτσι, δηλαδή δεν το συζητάμε.
3: Αν αυτά βγαίνουν μόνο από εκεί, υπάρχει μια ελάφρυση στην φορολογία του κόσμου.
0: Δεν βέβαια. Υπάρχει. Εννοείται και στο συνταξιοδοτικό και παντού. Και επίσης και νοτίως της Κρήτης έρχονται και τα επόμενα. Βέβαια εκεί είναι λίγο πιο σύνθετη κατάσταση.
3: Εκεί,
0: και βλέπουμε.
3: Εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι και, είναι και το τουρκολιβικό μνημόνιο εκεί πέρα που εμπλέκεται. Είναι πολλά.
3: Είναι πολλά. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα και πώς θα πάνε τα πράγματα από εκεί, για να δούμε και πώς θα είναι το μέλλον.
0: Δεν νομίζω να γίνει και τίποτα το πολύ σημαντικό.
3: Δεν
0: βασικά
3: ξέρω.
0: Θα δείξει και σήμερα η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ πώς θα πάει. Κάτσε να ακούσουμε μερικές πληροφορίες για το τι πάει να γίνει εκεί πέρα από Τουρκία.
4: Είναι πρωταγωνιστής και φυσικά θα...
13: Εδώ η Άγκυρα, η τουρκική πρωτεύουσα και ο ίδιος ο Ερντογάν περιμένουν πώς και πώς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα έχουν αλλάξει, θα λέγαμε, ακόμη και την πόλη. Έχουν ασφαλτοστρώσει δρόμους, έχουν βάψει κτίρια, έχουν παντού σε όλη την πόλη έχουν βάλει διαφημιστικές πινακίδες που δείχνουν τα αμυντικά όπλα της Τουρκίας για να κρύψουν έτσι και τις φτωχές συνοικίες, αλλά και για να δείξουν στους 32 ηγέτες που θα καταφτάσουν αύριο εδώ ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός αμυντικός παράγοντας, ότι δεν είναι πλέον μόνο σύμμαχος, ότι είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος προκειμένου η συμμαχία να έχει μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
14: Τώρα αυτά βέβαια τα επιφανειακά βήματα εδώ επικρίνουν κάποιοι, δεν μπορούν να επισκιάσουν τα πραγματικά δομικά διπλωματικά ζητήματα που έχουν οι δύο χώρες. Να πούμε πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα. Αύριο στις 2 και 4 φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα. Στις 3 η ώρα θα τον υποδεχτεί επισήμως στο προεδρικό μέγαρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με τα τυρκουάζ χαλιά όπως ξέρουμε, με τα άλογα και τις έφηβους και τα έφηβα γήματα, και στις 3 και 4 θα είναι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία αναμένεται να κρατήσει πολύ. Και μάλιστα στις 7 η ώρα θα υπάρχει το δείπνο, θα υπάρχει μετά τη συνάντηση και οι αντιπροσωπείες που θα συναντηθούν. Και τα βασικά τώρα θέματα. Ποια
4: εδώ είναι ο Ερντογάν, Μαρία, θα τη διώξει F-35 και τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτά τα δύο είναι πολύ ψηλά στο μυαλό του.
14: Πρώτα απ' όλα έρθει, θέλει να άρει τις κυρώσεις, να βρεθεί τρόπος να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα, έτσι ώστε να πάρει τα F-35. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ότι θα το πετύχει, αλλά αυτό που
4: αυτό πρέπει να περάσει από την αμερικανική νομοθεσία, Μαρία, γιατί είναι νόμος του κράτους. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταφέρει ένα τέτα-τέτ με τον Τραμπ.
14: Πολύ σωστά, αλλά αυτό που θα προσπαθήσει τουλάχιστον ο Ερντογάν να κάνει είναι να παρακάμψει με κάποιο τρόπο την νομοθεσία, δηλαδή τη γερουσία. Μήπως μπορεί να γίνει μέσω Υπουργείου Άμυνας, θα πει ο Ερντογάν στον Τραμπ, και θα δούμε ο Ερντογάν αν θα του δώσει, συγγνώμη, ο Τραμπ, αν θα του δώσει και αυτό το δώρο. Το έχει δώσει ήδη και αύριο θα επισφραγιστεί. Mm-hmm. Το έχει δώσει ήδη κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που κατασκευάζει η Τουρκία. Τα ΚΑΝ αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Πιθανότατα δηλαδή η Τουρκία το μόνο που θα πάρει θα είναι μια υπογραφή για αυτούς τους κινητήρες και ίσως ευελπιστούν κάποιοι, αλλά κάποιοι, όχι η πλειοψηφία, μια υπόσχεση ότι κάτι μπορεί να γίνει με τα F-35. Και βέβαια να πω, Εύη, ότι το επόμενο...
4: Εύα, η Εύη είναι εκεί δίπλα σου, στην Άγκυρα, δεν πειράζει.
14: Σωστά, λοιπόν. Να πω ότι θα εξετάσουν και συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα και στον πυρηνικό και στην πυρηνική ενέργεια, αλλά ενδεχομένως να θέσει ο Ερντογάν, αυτό λένε στην Τουρκία, και αγωγούς μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή να περνούν αγωγοί από τη Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας και από εκεί Ανατολική Μεσόγειο και Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Περίμενα να το σχολιάσουμε αυτό. Εδώ αυτό ο Γιάννη μου υπογράμμισε το.
14: Ήθελε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να έχει έναν κύριο λόγο και σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπει την Ελλάδα και το Ισραήλ να πρωτοστατούν στο θέμα της ενέργειας. Να πω ότι πριν από λίγο ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έδωσε μια συνέντευξη τύπου που εκτίασε και πάλι τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, είπε πόσο φιλόξενος είναι. Και όταν ρωτήθηκε όμως για το θέμα της δημοκρατίας στην Τουρκία, είπε ότι η δημοκρατία... Ναι, περίπου. Είπα ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Τόνισε ότι και η ελευθερία του τύπου αποτελεί προτεραιότητα.
4: Λοιπόν,
0: τι τους έριξε ο Ρούτε εκεί πέρα, δηλαδή το πιάσαμε αυτό.
3: Αυτός δεν πρέπει να τον έχει ξεπεράσει κανείς άλλος.
0: Άκου τι είπε, η δημοκρατία λέει δεν είναι μόνο η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.
3: Υποτίθεται. Ναι. Κάνουνε πως δεν βλέπουνε.
0: Ναι. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Βλέπεις τον Ερντογάν πως είναι εκεί πέρα μέσα.
3: Αγωγός που θέλει να περάσει μέσω Τουρκίας.
0: Ένα μικρό σχόλιο. Βλέποντας τον Ερντογάν να ζητάει κινητήρες για μαχητικά που θέλει να φτιάξει, να ζητάει F-35, να ζητάει αγωγούς να περάσουν μέσα από την Τουρκία, τι σου βγάζει? Δεν σου βγάζει την εικόνα ενός ζητιάνου? Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι ένας διεθνής ζητιάνος οικοδεσπότης στο ΝΑΤΟ. Αυτή την εικόνα βγάζει του ανθρώπου που ζητάει όλη την ώρα. Είναι ενοχλημένος με την Ελλάδα και με το Ισραήλ, γιατί αυτές εδώ οι δύο χώρες πρωταγωνιστούν ενεργειακά σε όλα τα επίπεδα, από την ενέργεια την καθαρή μέχρι και τα ορυκτά καύσιμα, με τους σχεδιασμούς που έχει κάνει η ίδια η Αμερική, και έρχεται τώρα ο Ερντογάν να πει τι στους Αμερικάνους.
3: Ότι αλλάξτε... περάστε και από εδώ αγωγό.
0: Ναι, μπράβο. Αλλάξτε τους αγωγούς και από το Ισραήλ, το κακό Ισραήλ που θέλω να πάω να το κατακτήσω, στείλτε μου τους αγωγούς εδώ.
3: Ναι. Αυτό... Σαν τον υπουργό του που θέλει να γίνει νομάρχη στην Ιερουσαλήμ.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι παλαβό όλο αυτό? Δεν είναι λίγο αστείο αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος?
3: Παλαβό μπορεί να είναι, αλλά και άλλοι πρόεδροι έχουν μπει πιο παλαβά από αυτό.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι τον κοροϊδεύουν κιόλας.
3: Και αυτός που πάει,
0: οι αξιωματούχοι. Δεν άκουσες τι είπε ο Μαρκ Ρούτε. Όταν του είπανε, λέει, για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Εντάξει, λέει, δεν είναι, λέει, μόνο οι ελεύθερες εκλογές και η δημοκρατία. Τι είναι αυτά, κοροϊδευτικά είναι. Και λέει, σταμάτησε να μιλάει, πάγωσε. Τέλος πάντων.
3: Ακριβώς γιατί δεν θέλει.
0: Μέχρι και η δημοσιογράφος, αν δεις η κυρία Ζαχαράκη στο τέλος, όλα αυτά εδώ, το διακομωδεί. Κατάλαβες. Δείξτε λίγο την κυρία Ζαχαράκη, ας το πούμε.
3: Μόνο που μέσα από τη διακομόδηση μπορεί να περάσουν οι αξιώσεις και να γίνουν πράξη αυτά που εμείς τα λέμε ζητιανιά.
0: Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η Αμερική θα αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη όπως τον έχει σχεδιάσει επειδή της το ζητάει ο Ερντογάν?
3: Όχι, δεν πιστεύω ότι η Αμερική θα αλλάξει τα σχέδιά της, αυτά που έχει κάνει, και ο παράγων εκείνος δεν έχει μιλήσει ακόμα.
0: Ξέρεις πότε θα ανησυχήσουμε?
3: Το Ισραήλ δεν έχει μιλήσει ακόμα, ή μάλλον μια τηλεφωνική επικοινωνία, λένε, που είχε πρόσφατα με τον πρόεδρο, του συνέστησε να μην είναι υπερβολικά παραχωρητικός.
0: Λοιπόν, άκου. Αν δεις τον Ερντογάν να πηγαίνει στο Ισραήλ και να φοράει την κιπά την εβραϊκή, να προσκυνάει στο τείχος των δακρύων,
3: ναι,
0: και να...
3: Δεν θα είναι ο Ερντογάν, και θα είναι προσωμείωσή του.
0: Και να φυλάει το χέρι του Νετανιάχου,
3: ναι,
0: τότε να ανησυχήσεις.
3: Όχι, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που το έκανε αυτό, δεν θα είναι ο ίδιος. Θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει ή να πάρει κάτι από αυτά που ζητάει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή από τους Αμερικανούς. Δηλαδή, ευτυχώς, να πάρει F-35 κινητήρες και αλλαγή του ενεργειακού χάρτη και να περάσουν από την Τουρκία αγωγή. Και για να περάσουν από την Τουρκία αγωγή θα πρέπει να μπουν μέσα από τη Συρία. Δηλαδή τώρα η Συρία είναι ένα πεδίο μάχης μεταξύ Κούρδων, Σύριων, Ισραηλινών. Από εκεί μέσα θα πάνε να περάσουν αγωγή. Είναι λίγο όλο αυτό εδώ, καταλαβαίνεις.
3: Ζητάει 10 για να πάρει στο τέλος 2-3.
0: Εκτός και αν θέλει, να φύγουν οι αγωγοί από το Ισραήλ, να πάνε στην Κύπρο που κατέχει τη μισή παράνομα, και από την Κύπρο να φύγουν να πάνε στην Τουρκία. Να κολυμπήσουν δηλαδή οι αγωγοί και να πάνε από την Τουρκία, διανύσουν όλη την Τουρκία, ανέβουν τέρμα πάνω και μετά να πάνε απέναντι στην Ευρώπη. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι,
3: για να δούμε στο
0: πολύ απίθανα.
3: Τι θα απομείνει από όλα αυτά.
0: Τι θα απομείνει από την Τουρκία έτσι όπως το πάει ο Ερντογάν? Θα απομείνουν από καΐδια πάντως έτσι όπως το πάει. Τώρα μιλάει και για πυρηνική ενέργεια, γιατί έχει τους Δρόσους και έχει δώσει στη Ρωσία 2 πυρηνικά, έχει δώσει η Ρωσία στον Ερντογάν.
3: Το φυσικό αέριο όμως έρχεται από εκεί σε
0: μας. Υπόσχεση. Αυτό είναι αναγκαίο κακό των Ευρωπαίων. Αλλά και πάλι έρχεται. Αυτό έχει εκμηδενιστεί.
3: Και αν κάποτε γίνει κάτι.
0: Α, ωραία, πάσα
3: και κλείσει τις τρόφιγγες.
0: Ναι, ναι.
3: Κλείσει τις τρόφιγγες. Τι έγινε, η μισή
0: Τέλεια,
3: Ελλάδα
0: πάμε.
3: Έσβησε.
0: Όχι, λάθος. Κάποτε ήταν έτσι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξάγει ενέργεια σε τρίτες χώρες. Ειδικά στις Βαλκανικές αλλά και στην Ιταλία. Και γιατί το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να εξάγουμε ενέργεια και να είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτάρκης? Γιατί ο Μητσοτάκης παρέκαμψε τις πιέσεις των πετρελαιάδων των εχώριων εδώ στη χώρα, των μεγάλων συμφερόντων που τον πολεμάνε, Βαρδινογιανέη και τα λοιπά. Έκανε παιχνίδι με την ΑΠΕ, με τις ΑΠΕ, με τις κακές ανεμογεννήτριες και με τα κακά φωτοβολταϊκά πάρκα. Κατάφερε να παράγει το 50% της ενέργειας της χώρας από πράσινη ενέργεια, μειώνοντας όλη τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τέλη ρήπων και τα λοιπά, όσο δεν πάει άλλο. Και ανεξαρτητοποιήθηκε και η χώρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και από τις εισαγωγές ορυκτών.
3: Από το Αζερμπαϊτζάν έρχεται. Αυτό περνάει μέσω Τουρκίας και έρχεται.
0: Ναι, αυτό, λοιπόν, αυτό και πάλι η Ευρώπη.
3: Τα λιγνητικά.
0: Μισό λεπτό. Η Ευρώπη, για να μην λέμε, για να μην αδικούμε την Ελλάδα και την κυβέρνηση, αυτό η Ευρώπη έχει βγάλει νόμο που λέει ότι απαγορεύεται.
3: Ποιο?
0: Το να φέρνεις ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει στην Ευρώπη, ναι, το έχεις ακούσει, απαγορεύεται, αλλά να απαγορευτεί και το μεταμφιεσμένο, το καμουφλαρισμένο, και εννοεί τον αγωγό ΤΑΠ που φέρνει το αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο προστίθεται και το ρωσικό φυσικό αέριο και στον Κόγκο που έχει κάνει η Τουρκία και το παίρνουν οι Ευρωπαίοι κυρίως. Και δεν μιλάνε οι Ευρωπαίοι, αλλά κάποια στιγμή και αυτό θα σταματήσει, διότι ο Τραμπ έχει πει ήδη στον Ερντογάν να σταματήσει να παίρνει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Τουρκία στην τελευταία επίσκεψη που είχε κάνει ο Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, τα πράγματα, η θηλιά κλείνει, στενεύει. Σε λίγα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, όταν θα έχουν ετοιμαστεί κάποιες υποδομές, δηλαδή όταν θα αρχίσει να βγαίνει φυσικό αέριο από την Κέρκυρα και από το Ιόνιο, όταν το καλώδιο, αν ποτέ γίνει, από την Αίγυπτο μέχρι και την Αττική ενέργειας υλοποιηθεί. Γιατί εκεί αυτή τη στιγμή, διαβάζαμε την προηγούμενη φορά, υπάρχει ένα τεράστιο project στο οποίο ηγείται ο Κοπελούζος, ο όμιλος Κοπελούζου το τρέχει, και τι κάνει, φτιάχνουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα στη Σαχάρα, στις ερήμους εκεί της Αιγύπτου, συν τις ανεμογεννήτριες, γιατί έχει ανέμους εκεί, τους ανέμους της ερήμου.
3: Από τα οποία θα παίρνουμε καθαρή ενέργεια.
0: Από τα οποία σχεδιάζεται μετά με καλώδιο αυτή η καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο να έρχεται στην Ελλάδα.
3: Και πρώτα να την πρέπει να απλώσουμε τα καλώδια, αυτό γιατί δεν είναι αδύναμη η χώρα.
0: Αυτό το καλώδιο θα απλωθεί όμως, πρόσεξε, δεν ήταν σαν το καλώδιο που ερχόταν από το Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, που εκεί πέρα είναι οι Τούρκοι κακώς πολύ σκληροί. Εδώ έχουμε ένα καλώδιο που θα πάει από τη δυτική Κρήτη. Δηλαδή έχουμε ένα καλώδιο που θα πάει από την Αφρική και θα ξεκινήσει και θα πάει κοντά Πελοπόννησο. Εκεί θα τολμήσουν οι Τούρκοι να έρθουν και να κάνουν τα ίδια με αυτά που έκαναν στην Κάσο?
3: Έλαντε, είναι τόσο αδύναμη η χώρα που δεν μπορεί να δώσει αυτά τα καλώδια.
0: Εδώ παίζουν και οι Αιγύπτιοι, παίζουν
3: το
0: πολλά.
3: Το πολυβικό μνημόνιο και κάνουν τα ίδια που κάνανε στην Κάσο, τότε τι θα λέμε και πάλι?
0: Για να δούμε.
3: Για να μην γίνουν λοιπόν αυτά.
0: Για να δούμε.
3: Πρέπει, δεν μπορεί.
0: Πάντως αυτό,
3: σπίτι
0: Γιάννη,
3: μας η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μην μας στηρίξει. Έχεις δίκιο. Αυτό τώρα που μιλάω, αυτό το project που μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή τρέχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κάποιες άλλες μελέτες, και το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες από το 2028 με αποπεράτωση το 2031-32. Άρα 29-30. Εκεί θα παίξει το σκηνικό δυτικά της Κρήτης. Εκείνη την εποχή θα πλώνεται το καλώδιο. Σε 2 χρονάκια από τώρα.
3: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το τι κάνουμε σήμερα. Πόσο ισχυροί είμαστε, γιατί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, όπως λέμε, έχουμε και ενισχύονται. Χρειάζονται και ισχυρές πολιτικές δυνάμεις να έχουμε για να γίνουν όλα αυτά που είπες.
0: Πάντως μπορεί να μην έχουμε εμείς την ισχύ, την πολιτική και την πυγμή, αλλά την έχουν άλλοι.
3: Την έχει το Ισραήλ που συμφωνούμε μαζί.
0: Την έχει ο Νετανιάχου, ο οποίος τι είπε στον Ερντογάν, πρόσεξε πώς μιλάς για το Ισραήλ, γιατί θα φας φαλιάρα. Γιατί το Ισραήλ θα χτυπήσει. Και δεν παίζει το Ισραήλ.
3: Έτσι.
0: Το Ισραήλ δεν μιλάει και σιωπαίνει και κάνει πυροτεχνήματα μόνο, φρουφρού και αρώματα. Το Ισραήλ θα χτυπήσει. Έχουμε δει το Ισραήλ να χτυπάει το Ιράν, το οποίο ο Ιράν ήταν μεγάλη δύναμη, μπορεί και πιο μεγάλη από την Τουρκία, στρατιωτικά, με τα πυραυλικά της συστήματα και όλα αυτά. Έχουμε δει το Ισραήλ να ισοπεδώνει την αεράμινα του Ιράν για πλάκα μέσα σε 15 μέρες μαζί με τους Αμερικανούς. Δεν είναι λοιπόν η Τουρκία η υπερδύναμη του πλανήτη που παρουσιάζεται και νομίζει ότι
3: είναι. Όχι μόνο δεν είναι υπερδύναμη, αλλά είναι υποδεέστερη κάθε άλλης εποχής αυτό που έχει σήμερα. Γι' αυτό λέω, επικοινωνιακά, πώς προβάλλεται έτσι η τουρκική ηγεσία και υποτιμάται η ελληνική πολιτική ηγεσία. Τι κάνουμε στην Ευρώπη για να μην πηγαίνει η ηγεσία της Ευρώπης με στην Άγκυρα και προσκυνά σαν να ήταν σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος.
0: Ξέρεις ποιος είναι η ευθύνη, ξέρεις ποιος είναι η αιτία για όλο αυτό?
3: Ποιος είναι?
0: Η Γερμανία κυρίως και η Βρετανία, αυτή δεν είναι. Και οι Ισπανοί.
3: Η Γερμανία και η Ισπανία. Με την Τουρκία, κοίταξε, αυτοί αυτό πουλάνε, είναι. Αλλά η Γερμανία με την Τουρκία, αυτός ο έρωτας κρατάει 100 χρόνια.
0: Έπειτα ρε Γιάννη μου, αυτή είναι και ένας λαός.
3: 100 χρόνια. 100 χρόνια κρατάει.
0: Η Τουρκία...
3: Αυτή ήταν και στη Μικρασιατική καταστροφή,
0: ναι.
3: Και πριν από αυτήν, αυτή ήταν και το 40-45 με τον επιτίδιο ουδέτερο της, ναι, Τουρκίας. Αυτή είναι και τώρα με
0: Πρόσεξε όμως κάτι ρε Γιάννη μου, μην αδικούμε. Ας σου πω κάτι.

0: Ισλάμ για να μην γίνουν, ξέρω εγώ, ένα κράτος κοσμικό τύπου δυτικού φιλελευθερισμού και ελευθεριότητας. Οι γυναίκες τους κάνουν παιδιά, αναπτύσσονται, δηλαδή παρότι είναι φτωχός λαός, γεννάνε. Κράτου. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μια χώρα, ένα κράτος, το οποίο δεν στηρίζει την οικογένεια, δεν στηρίζει τη μητρότητα, δεν στηρίζει τον πληθυσμό να αυξηθεί των Ελλήνων. Το αντίθετο μάλιστα. Αν και τελευταία έχει προσπαθήσει και έλεγε και ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικη ανάρτησή του ότι το 2023 επέστρεψαν στην Ελλάδα 130-140.000 κόσμος και έφυγαν μόνο 60. Δηλαδή ακόμα φεύγουν. Αλλά περισσότεροι ήρθαν σε σχέση με την εποχή των μνημονίων που έφυγαν εκεί πέρα 500.000 Έλληνες νέοι από τη χώρα.
1: Θα πρέπει να αναδείξουμε...
0: Επίλογος, Γιάννη μου, επίλογος.
1: Θα πρέπει να αναδείξουμε την πραγματική κατάσταση της Τουρκίας που είναι, δεν είναι παρά οι λαοί της Μικράς Ασίας. Είναι οι Κούρδοι, είναι οι Έλληνες, είναι οι Αρμένοι, είναι εθνότητες οι οποίες καταπιέζονται. Δεν είναι παρά μια μικρή μειοψηφία αυτή που...
0: Ναι, αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν ενσωματωθεί. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει ένα.
1: Δεν υπάρχει ενσωμάτωση. Υπάρχουν τα ήθη και τα έθιμα αυτών των λαών που τα καταπιέζουν εδώ. Και αντί να τα αναδείξεις αυτά, έρχονται αυτοί και σου φέρνουν δικά τους θέματα και τα βάζουν στο τραπέζι και συζητάς για αυτά. Αντί να αναδείξεις το πρόβλημα, αυτοί έρχονται και δημιουργούν σε μας πρόβλημα. Γι' αυτό μιλώ και λένε όλοι για την ικανότητα και την επάρχεια των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών.
0: Έχω και ένα μήνυμα τώρα, άσχετο. Σε ποιον τελικά ανήκει, λέει, ρε παιδιά, τον τραμπολίνο? Θα το φτιάξει κανείς? Έχω ένα μήνυμα τώρα, δηλαδή. Έχουμε και τους ακροατές, τις ακροάτριες, για την ακροάτρια αυτή μας ακούει. Σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, μας ζαλίσατε με τους Τούρκους. Πείτε μας λίγο για το τραμπολίνο, να κάνουμε και καμιά βουτιά. Σε ποιον ανήκει το τραμπολίνο τελικά?
1: Από τότε που το έφτιαξαν οι Ιταλοί,
0: Στους Ιταλούς ανήκει. Τέλος, κυρία μου, κυρία Μαρία μου, στους Ιταλούς ανήκει.
1: Από τότε που το έφτιαξαν και μπράβο. Στέκει ακόμα.
0: Θα απευθυνθούμε στο Ιταλικό το κράτος.
1: Να το συντηρήσουμε.
0: Να έρθουν να το συντηρήσουν, όχι μόνο να μας τα φτιάχνουν και μας τα παρατάνε. Έτσι δεν είναι?
1: Ας το διακομωδήσουμε λίγο, ναι.
0: Ναι. Καλοκαιράκι είναι, ρε Γιάννη. Άντε, πάμε για βουτιές, εντάξει.
1: Άντε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας.

0: Λαρίδες Αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς Λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ Τυρί Κεφάλι ή Φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός Σπιτική Τομάτα στον Τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα Ρύζι Νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα αληθινά.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γιώτη Κικιδόπουλο, καλημέρα ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις ρε
1: φίλε? Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε πεθύμησα. Καιρό έχω να σε δω.
1: Καιρό, πολύ καιρό, ναι. Είδες καμιά φορά τι κάνει ο χρόνος, ε?
0: Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή εδώ είναι που θα μας, ή θα μας απαλλάξει από τα βάσανα, ή θα μας βάλει στα βάσανα.
0: Μας έχει τρελάνει, έχει τρελάνει όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, πες μου κάτι. Εσύ τώρα είσαι αληθινός ή είσαι τεχνητή νοημοσύνη? Για να σε δω. Δεν σε δείχνει κιόλα το κοντρόλ. Σε δω. Αληθινός είσαι, εντάξει.
1: Αληθινός είμαι.
0: Αληθινός είσαι. Μια χαρά είσαι, αληθινός. Το ξέρεις ότι υπάρχουν bots που θα σε παίρνουν σε λίγο. Το κάνουν οι Ρώσοι αυτό. Το κάνανε και στον υπεύθυνο ασφαλείας της Ελλάδας και το έχαψε αυτός. Κάτι έναν εκεί υπεύθυνο ασφαλείας, δεν κατάλαβα.
1: Ο ντόκος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να την πατήσει έτσι, δεν είναι και...
0: Είδα απέναντί του έναν εκεί που ήταν τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, ψεύτικο, του μιλούσε στο Viber, στο WhatsApp, δεν ξέρω κι εγώ πού, και μιλούσαν, συζητούσαν. Και ήταν Ρώσοι από πίσω, φαρσέρ. Το έχουν κάνει, λέει, σε, ακόμα λέει και σε αρχηγούς κρατών αυτό το πράγμα, λέει, και τους έχουν κοροϊδέψει.
1: Από εδώ και πέρα, λοιπόν, κανένας δεν πρέπει να εμπιστεύεται ό,τι βλέπει, αλλά και όποιος τον καλεί να έχει το νου του, εφόσον είναι άτομο με υπεύθυνη θέση, να μην μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ο απέναντι. Είναι ο αληθινός, είναι ο ψεύτικος.
0: Εν τω μεταξύ, σε βλέπω τώρα, τι ωραίος που είσαι. Πάμε πάλι, με αυτήν εδώ την κάμερα αυτού σου. Σε βλέπω με την καινούργια κάμερα που σου έχω φτιάξει εκεί πέρα. Σε έχει βγάλει εικόνα, σε βγάζει τέλειο. Εμένα με βγάζει...
1: Τι σε βγάζει?
0: Ασπρόμαυρο.
1: Εγώ είμαι ασπρόμαυρο.
0: Ενώ εσύ είσαι πιπίνι.
1: Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα λέμε στον αέρα, ή...
0: Όχι, είστε εκτός αέρα. Εννοείται το στον αέρα.
1: Στον αέρα τα λέμε.
0: Παναγιώτη, δεν ξέρω, αλλά χθες ανέβασα αυτά που έλεγες για τους αριστερούς. Τι έχει γίνει? Ειδικά τα έχω ανεβάσει στο TikTok τώρα. Τι να σου λέω τώρα, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί έχεις κάνει
1: απλά κάτι. Πράγματα
0: δεκάδες χιλιάδες views και. Σε έχουν βάσει και στο TV Κόσμος τώρα το τι σου σέρνουν πάλι.
1: Δεν πειράζει αυτό. Κοίταξε, όπως αγαπάνε αυτοί το δικό τους αφήγημα και το πιστεύω τους, το ίδιο αγαπάει ο καθένας.
0: Λάκα σου κάνω, δεν σου σέρνει κανένας.
1: Εντάξει.
0: Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται να σούρουν, αλλά το τι ανταπόκριση έχει το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ξέρεις τι, αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος έχει άγνοια της ιστορικής πραγματικότητας.
1: Γιατί δεν πήγε στον κόπο να διαβάσει ποτέ, να ακούσει, να διαβάσει. Όλα τα περισσότερα εναντίον εκείνης της εμφύλιας σύραξης, τα εναντίον τα γράφουν αυτοί που την κάνανε, οι αρχηγοί. Και θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς που σήμερα ακόμα εθελοτυβλούν να ανοίξουν τις συνεντεύξεις και τα βιβλία που γράψανε οι αρχηγοί της τότε κατάστασης. Αυτούς να πιστέψουν. Αν μην πιστέψουν τον κάθε δεξιό που τα γράφει όπως
0: θέλει. Ρε Παναγιώτη, αυτά τα πράγματα είναι αυτά που βγάζουμε σήμερα, αυτά που βγάλαμε χθες. Δηλαδή το γεγονός ότι οι κομμουνιστές μετά στον εμφύλιο πόλεμο ήθελαν την Μακεδονία να την κάνουν Σοβιέτ, ανεξάρτητο κράτος, για να κατασταθούν εκεί και... Όλα αυτή,
1: για,
0: όλα
1: να αυτή κατέβει, εδώ... για να κατέβει στο Αιγαίο περισσότερο και... η συμφωνία των Σοβιέτ.
0: Ναι, και όλη αυτή εδώ η ιστορία είναι μια σκοτεινή πτυχή της ιστορίας που προσπαθούν να την μπαζώσουν, να μην γνωρίζουν οι νέοι το τι έγινε πριν 100 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά έπρεπε να έχουν αρχίσει να γράφονται και να διδάσκονται και στα σχολεία σιγά σιγά. Και να σου πω κάτι, εδώ τώρα χαλάνε και πολλά αφηγήματα, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και ονομάζει το κόμμα του με ένα όνομα που είναι αυτής της εποχής και έχει παίξει ρόλο σε αυτά τα γεγονότα, όπως ήταν ο Έλλας που ήταν μια ένοπλη πτέρυγα, ξέρω εγώ, η οποία ήταν των αυτών οι οποίοι εξελίχθησαν και ήθελαν στο τέλος όλα αυτά εδώ τα ανθεληνικά να γίνουν και να υλοποιηθούν και πολέμησαν για αυτά.
1: Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι χρησιμοποίησε αυτή την ονομασία, η οποία για αυτούς έχει κάποιο σήμα, έχει κάποιο να ξυπνήσουν δήθεν κάποιοι και να επανέλθουν στο κόμμα, γιατί είχε πάρα πολλούς οι οποίοι σε όλα αυτά τα 100 χρόνια που περάσανε, 80 χρόνια πόσα περάσανε, έχουν ψάξει και έχουν φύγει. Γι' αυτό και βλέπεις το Κομμουνιστικό Κόμμα 5-6%. Μπορεί σε μία σφυγομέτρηση να μετράει 3-4. Την ώρα όμως που
0: μα δεν είναι θέμα Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είναι μόνο θέμα ΚΚΕ. Εδώ είναι θέμα όλης της αριστεράς. Όλοι αυτοί είναι μια είναι μετεξελίξεις και τα λοιπά. Δεν βλέπεις τον Πολάκη που επικαλείται το Βελουχιώτη και όλους αυτούς εκεί πέρα τους... της εποχής εκείνης.
1: Ναι, γιατί νομίζουν ότι εκείνοι πολεμήσανε τον κατακτητή και πολλά. Δεν νομίζουν, το ξέρουν πολύ καλά. Είχανε συμφωνίες με τον κατακτητή. Μετά που χάλασε, μετά που σταμάτησε η Αγγλία να τους δίνει χρήματα και οπλισμό και τους έδωσε η άλλη πλευρά, το γυρίσανε εναντίον του κατακτητή. Και μόλις τελείωσε και ο κατακτητής και έφυγε, έβρικαν την ευκαιρία, μαζέψαν κάποια όπλα εκεί στα δικά μας τα μέρη και με αυτά τα όπλα, όταν στη Βάρκιζα παραδώσαν τα όπλα, υπάρχουν εικόνες που πάνε οι αντάρτες και πετάνε το όπλο σε ένα μεγάλο τα στιβιάξαν εκεί σε μια πλατεία και κλαίνε. Δηλαδή πρόσεξε, πάει ο μεγάλος ο ήρωας που απελευθέρωσε την Ελλάδα, έτσι το αισθάνονταν, ενώ έκανε αντάρτικες ενέργειες και σκότωνε εχμαλώτους. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέμα, αλλά πετούσαν το όπλο πάνω και κλαίγανε. Και απ' την άλλη μεριά όμως είχαν φυλαγμένα όπλα. Και όταν έγιναν τα Δεκεμβριανά, πότε βρέθηκαν τόσα όπλα στα χέρια τους και βγήκαν στα βουνά? Αυτά δεν μας τα λένε.
0: Τι ήταν τα Δεκεμβριανά?
1: Μία συμφωνία η οποία, ενώ ο Παπανδρέου ήθελε να κάνει μία κυβέρνηση, θέλανε να μπουν και οι κομμουνιστές στην κυβέρνηση, τελικά δεν τους βάλαν στην κυβέρνηση, τους αφήσανε στην απέξω και επλακώσανε με τα όπλα και σκοτώσανε πάρα πολλούς χωροφύλακες, ανθρώπους οι οποίοι είχαν αντισταθεί σε κάποια συλλαλητήρια που γίναν τότε. Και
0: αυτό ήταν πριν τον εμφύλιο ή μετά τον εμφύλιο?
1: Πριν εκεί, τον εμφύλιο. Από εκεί ξεκίνησε, από τα Δεκεμβριανά. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας είχαν συμφωνήσει να κάνουν μια κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν συμπεριλήφθησαν οι αριστεροί, οι οποίοι είχαν, παρότι όπως είπα προηγουμένως παρέδωσαν κάποια όπλα, είχαν και άλλα τόσα. Εκεί τότε βγήκε ο Βελουχιώτης από τη Λαμπία, του παλικάρι αυτό, και έβγαλε τον κόσμο στα βουνά. Και όσοι δεν θέλανε τον Παπανδρέου, που θα πας το κεφάλι σου θα φας, αυτό ήταν το τραγούδι τους. Παπανδρέου ο Γιώργος ο γέρος, έτσι. Λοιπόν, βγήκε στο βουνό, ξεκίνησε η πρώτη...
0: Και ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος.
1: Ξεκίνησε η πρώτη μάχη.
0: Και τώρα αυτόν εδώ δοξάζει ο Πολάκης.
1: Αυτόν εδώ δοξάζει ο Πολάκης, ναι.
0: Πω.
1: Και τον θεωρεί ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της Ελλάδος.
0: Τι ακούμε, τι ζούμε ρε παιδιά.
1: Ενώ
0: πού πάμε,
1: όλη η Ευρώπη.
0: Τι τούβλα πολιτικά είναι αυτά.
1: Είχε κάνει ανασύνταξη των δυνάμεών της να μαζέψει τις καταστροφές του πολέμου. Εμείς συνεχίσαμε άλλα 4 χρόνια τον πόλεμο. Γι' αυτό και η Ελλάδα έμεινε 50 χρόνια πίσω. Ενώ οι άλλοι κάναν τα εργοστάσια τους, οι Ιταλοί που ήταν φταίκτες του πολέμου, οι Γερμανοί που ήταν οι έντιοι του πολέμου, όλα τα άλλα τα κράτη που έχουν υποστεί ζημίες με τον πολέμο ξεκινήσαν μετά το 45, μετά τη λήξη, την
0: ανάπτυξη.
1: Την ανάπτυξή τους, να διορθώσουν όλα τα...
0: Την
1: αναδιοργάνωση. Και εμείς ήμασταν στα βουνά. Ξεκίνησανε από το Βαλτέτσι, ξεκίνησανε οι σφάγγες, το ένα το άλλο, δηλαδή για ένα πιστεύω, έτσι, για ένα...
0: Για την αριστερά.
1: Για την αριστερά, για ένα... Δεν ξέρω πώς παρασύρθηκε ο ελληνικός λαός. Και εγώ δεν έχω κανένα... Δεν θρέφω μίσος, απλώς θρέφω μια απορία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κάτι ελληνικό. ελληνικό. Δεν θέλουν κάτι ελληνικό. Αυτό με βγάζει. Και ζούνε στην Ελλάδα, μαθαίνουν ελληνικά γράμματα, τελειώσαν οι περισσότεροι πανεπιστήμια και όμως δεν αγαπούν κάτι. Άμα πεις έθνος, ανεβάζει, σηκώνει τη τρίχα.
0: Δεν είναι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη βλέπουν την Ελλάδα. Με ποιο μάτι τη βλέπουν την Ελλάδα. Δηλαδή κάποιοι δεν τη θέλουν σαν χριστιανική. Είναι άθεοι. Κάποιοι ενώ είναι κομμουνιστές, είναι θρησκευόμενοι, αλλά τη βλέπουν σαν εχθρό του καπιταλισμού. Δηλαδή ο καπιταλίστας που πήρε το αίμα του φτωχού και του εργαζόμενου. Όλα αυτά, όλα αυτά συγκεντρώνονται μες στο μυαλό των αριστερών. Τους φταίει η θρησκεία, τους φταίει ο καπιταλισμός, τους φταίει το αφεντικό, τους φταίει η κυβέρνηση με τον νόμο. Όλα τους φταίνε και δεν μπορούν να βρουν μια ισορροπία. Να δούνε, τώρα βλέπεις ας πούμε πολλά κόμματα, 10, 12, 15 κόμματα στην Ελλάδα. Σε κανένα μέρος του κόσμου αυτό δεν γίνεται.
0: Πες μου κάτι τώρα. Ο Έλλας και τα κονσερβοκούτια πού κολλάνε?
1: Κοίταξε, πρόσεξε. Εκείνη την εποχή μαζεύονταν αντάρτες σε διάφορα σημεία τα οποία δεν είχαν να τροφοδοτηθούν, δηλαδή δεν τους ερχόταν βοήθεια. Και ποια είναι η βοήθεια? Εκτός από τα πυρομαχικά ήταν και η τροφή. Αν είσαι στο βουνό μία εβδομάδα, θα πρέπει κάποιος να σε προμηθεύσει νερό, αλάτι, κρέας, ψωμί, να φας. Πώς θα πολεμήσεις πειρασμένος? Δεν γίνεται. Κατεβαίναν λοιπόν αυτές οι ομάδες που ήταν οπλισμένες και τις σφαίρες τις είχαν χιαστεί στα κορμιά τους και μπαίνανε σε κάποια χωριά τα οποία δεν είχαν αστυνομικό τμήμα, δεν ήταν κοντά ο στρατός και τα φτωχοί άνθρωποι, Γεωργοί. Ναι. Τους απειλούσαν λοιπόν να φέρουν διάφορα τρόφιμα, αλλιώς θα σκοτώσουν. Τότε γινόταν αυτές οι κονσερβοκόψιμο του λαιμού, δηλαδή όποιος αντιστέκεται τον περνούσανε λαϊκό δικαστήριο και αν τον παίρνανε μαζί του σε αιχμάλωτο και έξω από το χωριό και πηγαίνανε σε κάποια δασίλια ή σε κάποια μονοπάτια, εκεί τους μαζεύανε και δεν ξέρω τους δέρανε. Εγώ έχω περίπτωση από αυτό, από τη μάρτυρα, πιτσιρικάς ήταν τότε 14 χρονών και είδε πως κόψανε 4 άτομα, τους δέσανε στα πεύκα. Τους κόψανε και δεν χρησιμοποίησαν τα μαχαίρια, χρησιμοποίησαν την κονσέρβα, είχαν μίσος. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μίσος.
0: Τι λες τώρα?
1: Και τους κόψανε και πεθάναν από αιμορραγία. Οι άνθρωποι, δεν κόβεται ο λαιμός από το κονσερβοκούτι, πεθαίνεις επειδή χάνεις το αίμα σου. Οπότε ήταν ένας βασανιστικός με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί ενώ τους λέγανε θα έρθείτε μαζί μας, θα ενταχθείτε στο στρατό. Α, υπήρχαν άνθρωποι που λέει εγώ έχω παιδιά, εγώ έχω οικογένεια, έχω βιός, αφήστε με να φύγω. Σας έφερα τα τρόφιμα, πάρτε τα, φάτε τα, τι θα κάνετε εμένα, αφήστε με να φύγω. Και το μουλάρι που πήρε μαζί του ή το ζώο και το φόρτωσε και πήγε μαζί τους στο βουνό. Όλα αυτά τα κονσερβοκούτια δεν γίνανε σαν οπωσδήποτε σύστημα, αλλά υπήρχαν κάποιες ομάδες οι οποίες μισούσαν και πάνω στους καυγάδες, έτσι για την πλάκα, μπορούσαν να κόψουν και λαιμό με το κονσερβοκούτι. Γι' αυτό βγήκε αυτό. Δεν ήταν ας πούμε ντε και καλά.
0: Και αυτοί εδώ προφανώς τώρα ήταν οι αριστερές
1: κοίταξε, ήταν άτομα,
0: ομάδες του εμφυλίου, ας το πούμε, οι οποίοι αντάχθηκαν. Τι ήταν αυτοί?
1: Να φανταστείς ότι σφάξαν 4 άτομα από το χωριό μου,
0: ναι,
1: τα οποία τα δέσανε στο πεύκο και τα σφάξανε. Ο ένας από αυτούς ήταν χωριανός.
0: Ο ένας που τους έσφαξε?
1: Στην ομάδα που σφάξαν οι 4-5 που μείνανε πίσω και δεν ήθελαν να τους αφήσουν να φύγουν. Αυτοί δεν θέλαν να προχωρήσουν μαζί τους. Θέλαν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Ρε, θα έρθετε μαζί μας ή όχι? Δεν ερχόμαστε μαζί σας. Οπότε τους πιάσανε, τους δέσαν στο δέντρο και για πλάκα δικιά τους, για να τους βασανίσουν, τους κόψαν τα λαρίγκια.
0: Με το κονσερβοκούτι.
1: Για πλάκα.
0: Αυτοί εδώ,
1: θα μπορούσαν να τους πυροβολήσουν.
0: Ο δικός σου ο 14χρονος εκεί.
1: Αυτός
0: ήταν
1: ο 14χρονος.
0: Τι σχέση είχες με είσαι γνωστός σου, τι ήταν αυτό το παιδί?
1: Αυτός ήταν ο οδηγός. Δηλαδή είχε το μπουλάρι φορτωμένο με τρόφιμα και το τραβούσε. Και πήρανε 10 ανθρώπους και τους πήγανε πάνω. Ο μικρός δέχτηκε, δήθελε να πάει μαζί τους. Εντάξει, λέει, θα έρθω εγώ μαζί. Και φύγανε και πήρανε κάτι μονοπάτια μέσα στο δάσος. Σε λίγα, ένα χιλιόμετρο ήταν τα σύνορα της Αλβανίας, να περάσουν μέσα. Και ο μικρός την ώρα που πηγαίνανε, γιατί εκεί τα μονοπάτια είναι στενά, από πάνω, από τη μια μεριά έχει δέντρα και από την άλλη πάλι δέντρα, ο μικρός εκεί που τραβούσε το μουλάρι γλίστησε και χώθηκε κάτι, κάτω σε κάτι δεντράκια και κρύφτηκε. Έβαλε το μεταξύ το σκηνή στο σαμάρι του μπροστινού ζώου. Οπότε το ζώο δεν άλλαξε δρόμο, πήγαινε από πίσω. Δεν πήραν είδηση ότι ο μικρός την κοπάνησε μες στο δάσος και έφυγε η φάλαγγα με τα 20 ζώα που πηγαίνανε και αυτός έμεινε μέσα. Αλλά άκουσε μετά κάποιες φωνές και ερχότανε και γελάγανε. Έλεγε ο ένας τον άλλο, τον είδες ρε πως έκανε εκείνο. Δηλαδή διηγόντουσαν με ποιον τρόπο έβγαινε η ψυχή τους. Και ο μικρός κάτω λοιπόν στα δέντρα κρυμμένος, δεν τον πήραν είδηση, περάσανε και φύγανε αυτοί και μετά με τρόπο δικό του, 14χρονο είναι αρκετά εκείνη τα χρόνια, οι άνθρωποι είχαν τεράστιες εμπειρίες, κατέφθασε στο χωριό και είπε τους άλλους ότι τον τάδε, τους φάξανε, τους έχουν εκεί και πήγαν και τους φέρανε.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί που τους φάξανε?
1: Ο ένας από αυτούς ήταν και...
0: Ναι, ποιοι ήταν, τι ήταν αυτοί?
1: Αντάρτες.
0: Τι θα πει αντάρτες για αυτούς που δεν ξέρουν?
1: Αλλοίζω μου, είσαι πολύ. Αντάρτες είναι αυτοί που πήγανε με εκείνο το, με τη φαντασίωση να έρθει η Σοβιετική, το Σοβιετικό σύστημα και στην Ελλάδα.
0: Αυτοί δηλαδή που θέλανε τη Μακεδονία Σοβιέτ να είναι ξεχωριστό
1: κράτος.
0: Όλη
1: την Ελλάδα, όπως είπαμε. Όλη την Ελλάδα.
0: Αρχικά όλη την Ελλάδα και μετά, όταν είδαν ότι δεν μπορούν όλη την Ελλάδα, μόνο τη Μακεδονία.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαν κάποια όπλα στην Πελοπόννησο, έγινε εκπαίδευση του ελληνικού στρατού από τους Αμερικάνους και από την Πελοπόννησο. Δηλαδή τους ξεριζώσανε.
0: Οι Βελουχιώτες και όλοι αυτοί δηλαδή.
1: Οι Βελουχιώτες βεβαίως, όλοι αυτοί προχωρούσανε στα βουνά της Πίνδου, φτάσανε στο τελευταίο οχύρωμά τους, ήταν το Βίτσι και ο Γράμμος. Εκεί έγινε μια μάχη μεγάλη. Διότι τότε η ελληνική κυβέρνηση με τη βοήθεια της Αμερικής είχε εκπαιδεύσει μεγάλα τμήματα λοκατζίδων και οι λοκατζίδες τους βγάλαν από εκεί, από τα χαρακώματα και από τα βουνά του Βιτσίου και του Γράμμου.
0: Και τα ορφανά τώρα όλων αυτών, οι συνεχιστές τους, είναι ο Τσίπρας, ο Πολάκης που τους επικαλούνται, ο ένας με τον Έλα, ο άλλος με τον Βολυβιώτη, και όλοι αυτοί εδώ οι φάρα, η συνωμοταξία.
1: Ακριβώς, δεν μετανόησαν μερικοί για να μην το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Μερικοί από αυτούς και μεγάλα πρόσωπα. Διαβάζεις συνέχεια άμα δεις πόσοι έχουν γράψει από μνημονεύματα και καταργούνται την απόφαση που πήραν τότε να κάνουν τον εμφύλιο πόλεμο. Οι ίδιοι τους, αλλά και οι πολλοί εγωιστές, δεν θέλανε να παραδεχθούν ότι παρασύρθηκαν και να μην το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Εγώ θαυμάζω, δηλαδή...
0: Εσύ πώς τη γλίτωσες?
1: Εγώ δεν είχα γεννηθεί, εγώ γεννήθηκα το 47 μέσα στο συμπεριτό πόλεμο.
0: Μέσα στο πόλεμο της Ιεσίμωσης.
1: Ακριβώς, η μάνα μου είχε φύγει από το χωριό και με γέννησε κάπου σε μια κατασκήνωση, σε ένα σχολείο μέσα που είχαν φύγει για να μην τους πάρουν μαζί τους οι αντάρτες, αδειάσαν κάποια χωριά. Μερικοί που δεν φοβόταν τους κομμουνιστές λέγανε, έλα μωρά και τι θα με κάνουν, εγώ δεν φεύγω. Είχε περάσει ο στρατός και λέει, επειδή σε κάποια χωριά δεν μπορούμε να σας προστατεύσουμε, ελάτε να φύγετε, πάτε στην πρωτεύουσα που είναι στρατός. Ο πατέρας μου ήταν στο μέτωπο, η μάνα μου είχε 6 παιδιά, τι να κάνει, έφυγε.
0: Έφυγε
1: και πήγε στην πρωτεύουσα. Εκεί μένανε σε σχολεία μέσα. Σε καταφύγια, σε σπίτια,
0: πρόσφυγες.
1: Αυτοί λέγονται οι καταφυγόντες.
0: Δεν λέγονται πρόσφυγες. Α, μπράβο, έχεις δίκιο, καταφυγόντες.
1: Λοιπόν, Εκεί μέναμε 2-3 χρόνια ώσπου να
0: τελειώσει. Να ώσπου να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Εκεί με γέννησε η μάνα μου, εκεί την έπιασα.
0: Και εκεί έχεις μάθει από μικρός δηλαδή όλες αυτές εδώ τις ιστορίες του πολέμου αυτού.
1: Την πιάσαν λοιπόν στο δρόμο, γιατί είμαι το παιδί του δρόμου που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Και ωραία. Την βάλανε κάπου εκεί και γεννήθηκαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Πάρε ανάσα, να έρθουμε... γιατί με έβγαλες τώρα να πω ιστορίες.
0: Ναι. Καλό είναι να καταγράφονται όλα αυτά εδώ, να γνωρίζουμε κι εμείς οι νεότεροι. Πάμε τώρα λίγο να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά, έτσι στο τελευταίο ημίωρο, να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η πλάκα είναι, Παναγιώτη, που έρχονται τώρα στην ανάρτηση και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα. Βλέπω στα σχόλια. Εντάξει, δεν έχω καθίσει να μελετήσω ακόμη γιατί γίνεται ένας χαμός. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί παραθέτουν ιστορικά ντοκουμέντα και προσθέτουν σε όλο αυτό.
6: Και εγώ ξέρω
5: με φωτογραφίες, με εφημερίδες της εποχής και τέτοια πράγματα.
6: Το 1/5 ξέρω από την ιστορία εγώ. Το 1/5, ναι, φαντάσου, 95 συν. Φαντάσου, ναι, τι, ναι, ξέρει, ναι, ο άλλος ο κόσμος.
5: Και μάλιστα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι επειδή ανέβασα το συγκεκριμένο απόσπασμα στο TikTok, έτσι, ένα χθεσινό από τα χθεσινά που έλεγες, έγινε στο TikTok πανικός. Δηλαδή μου στέλνανε μηνύματα και με παρακαλούσαν να ξεμπλοκάρω το κατέβασμα του βίντεο για να τα πάρουν, να τα ανεβάσουν σε όπου θέλουν, ξέρω, δηλαδή σε site, δεν ξέρω και εγώ που τα θέλουν. Γιατί και μπήκα στις ρυθμίσεις πρωί πρωί και ασχολούμαι να δω πώς θα αφήσω τον κόσμο να κατεβάζει τα βίντεο κάτω. Το βρήκα και... δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς και εκεί τι στέλνουν στο TikTok, γιατί το TikTok είναι πιο πολύ νεολαία. Εδώ πέρα τώρα στο Facebook, εντάξει, απευθύνεσαι σε ένα κόσμο από 35-40 και πάνω. Αλλά στο TikTok είναι το αντίθετο, ένα από τα 40 και κάτω. Και εκεί να δεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Η μία είναι μία ιστορία, δηλαδή, που πραγματικά απορώ πώς έχουν αφήσει οι δημοκρατικές κυβερνήσεις τους αριστερούς να σηκώσουν κεφάλι, να βγει δηλαδή αυτή τη στιγμή η αδιάφθορη αριστερά με τα αφηγήματά της, με περίσσια θράσους
6: όπως βλέπεις,
5: όπως ο Πολάκης, πολιτικού θράσους, και να εκθιάζει το βελουχιώτη, δηλαδή τους πατέρες αυτών οι οποίοι έσφαξαν κόσμο με κονσερβοκούτια.
6: Όπως βλέπεις, το ζήτημα όλο, ότι έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους και τη σκέψη τους και δεν θέλουν να ακούσουν κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο υπερηφανεύονται, διότι αντιστάθηκαν στον άξονα, δηλαδή αντιστάθηκαν στον κατακτητή.
5: Ναι, ναι.
6: Εκεί έχουν κολλήσει, εκεί είναι η υπερηφάνεια τους. Και να σου πω κάτι, και στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις οι μεταπολεμικές φτάσανε σε ένα σημείο να πούνε ότι να σταματήσει η διχόνοια, να σταματήσει να παρουσιάζουμε τα εγκλήματα, γιατί όσο εγκλήματα παρουσιάζεις τόσο ανεβάζεις τα συναισθήματα μίσους.
5: Ναι, αλλά ήρθε όμως...
6: ήρθε μετά από 60-80 χρόνια και αντί να καταλαγιάσει, αντί να ομονοήσουμε και να γίνουμε ένα κράτος με μόνο το ενδιαφέρον της ανάπτυξης μας και της πρόοδου μας, καθόμαστε και τσακωνόμαστε για τα δικά μας τα πεπραγμένα πριν 80 χρόνια. Αυτό είναι λάθος του ελληνικού λαού και της πλευράς υποτίθεται της αριστερής. Είναι λάθος.
5: Είναι
6: το συντηρεί.
5: Είναι τα απόνερα του Τσίπρα αυτά.
6: Η δεξιά
5: της επιστροφής.
6: Φρόντισε.
5: Μας έδωσε το όνομα Έλλας. Μας έκανε να ψάξουμε την ιστορία του εμφυλίου πολέμου τώρα. Η ένοπλη πτέρυγα της αριστεράς του κομμουνιστικού. Σε ενοχλεί το air condition?
6: Όχι. Η αριστερά είχε κάποια, να σου πω, έτσι, απαλλαγή από τις κυβερνήσεις. Φαντάσου, θέλω να σου πω κάτι τώρα, διότι εγώ ήμουνα το 67.
5: Άσε να δούμε για καμιά είδηση, έλα. Γρήγορα, πες το γρήγορα να τελειώνουμε.
6: Το 67 απαγορεύονταν επί Παπαδοπούλου να πει στον άλλον κομμουνιστή ή να σου πει φασίστα. Όποιος είχε τη διαμάχη αυτή στο καφενείο, είχαν 2 χρόνια φυλακή.
5: Τι λες τώρα, η δικτατορία ήταν αυτή?
6: Η δικτατορία απαγόρευσε και μάλιστα στα μέρη της Μακεδονίας υπήρχε εκείνο το «εσύ είσαι Τουρκός πρόσφυγας και εσύ είσαι Βούλγαρος». Όποιος πει τον άλλον Βούλγαρο, 2 χρόνια φυλακή. Φαντάσου, η Χούντα πήγαινε να το εξαλείψει αυτό το μίσος που είχαν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Η Χούντα, σκέψου, οι άλλες κυβερνήσεις προσπαθήσανε να το μετριάσουν, αλλά αυτό το
5: και ήρθε ο Τσίπρας να το αναστήσει.
6: Ήρθε να το αναστήσει. Και είναι κρίμα.
5: Ήρθε ο Τσίπρας και ο Πολάκης και όλη αυτή εδώ η συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσεις όλες αυτές εδώ, όλη αυτή η γελή πολιτική, ήρθανε να το αναστήσουν το μίσος, το εθνικό μίσος. Να το καλλιεργήσουν και να το μετεξελίξουν, να το φέρουν στην τελευταία του μορφή. Αυτό το μίσος, αυτή τη διχόνοια. Γιατί ήτανε, καλλιέργησαν όλα τα τρελοκομεία, όλα τα ψέκια, με τα ξυλόλια, με τα μπαζώματα, με όλες αυτές εδώ τις ανοησίες τώρα 3 χρόνια, το εθνικό μίσος και την τοξικότητα, και ήρθε ο Τσίπρας να του φορέσει πλέον την τελική του στολή, να το φέρει στην τελική του μορφή, να φέρει την Ελλάδα και την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, στον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί ήρθε να μας φέρει. Και απορώ δηλαδή κατά πόσον πρέπει τώρα και πόσο μπορεί και έχει μηχανισμούς. Απορώ κατά πόσον έχει μηχανισμούς ένα κράτος και μια κυβέρνηση όλο αυτό τώρα να το μαζέψει και να το διαχειριστεί.
6: Εγώ λυπάμαι.
5: Είναι τρελό αυτό το πράγμα που πάει να συμβεί.
6: Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ με αυτή την συγκέντρωση, εκδρομή, την λένε άλλοι, των νεαρών με κόκκινες σημαίες σφυροδρέπανα που πήγανε στο Βίτσι και στο Γράμμο να γιορτάσουν και να προσφέρουν στη μνήμη των πεσόντων των ανταρτών.
5: Πότε έγινε αυτό?
6: Πώς δεν έγινε, έχει μέρες τώρα.
5: Δεν το πήρα είδηση καθόλου.
6: Πώς όλο το δίκτυο.
5: Θα το ψάξω. Δεν με απασχολούσε, κατάλαβες, δεν με ενδιέφερε.
6: Αυτούς τους νεαρούς ήθελα να τους πω το εξής. Είσαι κομμουνιστής. Ο κομμουνισμός έχει μια άλλη θεωρία. Προσπαθεί να υποστηρίξει τα εργατικά δικαιώματα. Εκεί να εστιάσεις. Όχι να φεύγεις και να κάνεις ένα συλλαλητήριο και να μην έχεις μια ελληνική σημαία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας. Είσαι κομμουνιστής. Ψάχνεις, είσαι χριστιανός κομμουνιστής, δηλαδή του Χριστού κομμουνιστής. Ό,τι έχω δύο, δίνω το ένα. Αυτό είναι άλλος κομμουνισμός. Αυτό όμως που πάνε να καλλιεργήσουν οι νεολαία αυτοί και τώρα με τις βόμβες που βάζουν τα γκαζάκια.
5: Δεν είναι κομμουνισμός αυτό το πράγμα, τώρα είναι χριστιανισμός. Έτσι, άλλο χριστιανισμός, άλλο κομμουνισμός.
6: Ο πρώτος κομμουνιστής ήταν ο Χριστός. Όταν λέει, όταν έχεις δύο, δώσε το ένα. Αλλά αυτοί τώρα το έχουν παραξηγήσει. Κρατάνε τη λέξη κομμουνισμός. Κρατάνε τη λέξη αριστερός, δίθεν δημοκράτης, και στην ουσία τι είναι? Είναι μια δικτατορία, μια φασιστική νοοτροπία να κάνω εγώ το δικό μου μέχρι που να σε εξαφανίσω. Αυτό είναι φασισμός.
5: Βέβαια, αυτοί είναι φασίστες όλοι στην πραγματικότητα. Και φαίνεται αυτό και από τον τρόπο που μιλάνε. Είδες τις μία ανάρτηση που έκανε ο Πολάκης για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με τι τρόπο απευθύνεται. Τι ύβρι στο εξαπολύει μέσα από, από τα social media. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, ο Άδωνης βέβαια απαντά πολύ ψύχρεμα και λογικά. Τώρα ξέρεις τι κάνει ο Πολάκης. Προσπαθεί τώρα να παίξει σε διπλό ταμπλό. Ποιο είναι αυτό? Έρχεται τώρα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και εκεί πέρα θα γίνουν από δύο χωρητήρες πάντων. Θα γίνουν μπίλιες εκεί πέρα μέσα. Θέλει λοιπόν να τα έχει καλά και με το Τσίπρα σε περίπτωση που δεν καταφέρει να ανατρέψει το Φάμελο και να γίνει αυτός πρόεδρο του κόμματος, έτσι ώστε να κάνει ανεξαρτητοποίηση, ηρωική έξοδο και να τον πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα του για να έχει πολιτικό μέλλον. Αυτή είναι η στρατηγική του. Και επιτέθηκε λοιπόν χθες με ύβρις στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Γεωργιάδης είπε ό,τι είπε για τα πεπραγμένα του Τσίπρα και για τον χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες. Εντάξει, και αυτή εδώ η υπόθεση έχει αρχίσει πια και παίρνει ιδιαίτερη έκταση, διότι ο Βελόπουλος πήγε στη δικαιοσύνη και έκανε μηνύσεις, αν κατάλαβα καλά, κατά παντός υπευθύνου, ή εν πάση περιπτώσει κάλεσε την δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση, διότι ένας εν ενεργεία υπουργός καταγγέλει έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είναι ούτε καν βουλευτής και δεν καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία παρεπιπτόντος, ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει νόμους και να αλλάξει τον ποινικό κώδικα με αμοιβή, κατά παραγγελία και στοχευμένα. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία για να την αφήσει η δικαιοσύνη να περάσει έτσι.
6: Είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο αυτή τη στιγμή αυτή η δήλωση του Γεωργιάδη. Τώρα από εδώ και πέρα
5: έβαλε βόμβα ο Γεωργιάδης.
6: Βόμβα, και μπορεί η βόμβα αυτή να είναι και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ήξερε και δεν το ομολογούσε. Και εδώ θα πρέπει να απαντήσουν.
5: Το ήξερε και δεν ομολογούσε. Δεν το ήξερε. Το είπε ο Αδωνής ότι δεν κυνήγησε το Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε.
6: Μα δεν είναι βόμβα και αυτό?
5: Και βέβαια είναι
6: βόμβα.
5: Δεν
6: είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία όλο το αφήγημα.
5: Γι' αυτό και εγώ έρχομαι και να αναρωτιέμαι.
6: Αν έκανε ένα λάθος ο Γεωργιάδης που το ανέφερε, και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Διότι είναι το πιο σημαντικό σημείο της προεκλογικής εκστρατείας όλων των κομμάτων. Αυτό ακριβώς το σημείο που περνάμε τώρα.
5: Εγώ έχω μια απορία. Ο Τσίπρας έκανε τόσα παραπτώματα, τόσα εγκλήματα όταν ήταν κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατόν η επόμενη κυβέρνηση να μην του κάνει τίποτα? Πώς είναι δυνατόν να τη βγάλει λάδι?
6: Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Πώς είναι δυνατόν να τη βγάλει λάδι? Και η απάντηση είναι ευνόητη. Η απάντηση έρχεται από το γεγονός ότι ο Τσίπρας είναι παιδί των Αμερικάνων. Ο Τσίπρας είναι παιδί το οποίο ψήφισε τη Μακεδονία. Έλυσε, υποτίθεται, το γόρδιο δεσμό με την Μακεδονία ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, είναι ένα αγαπημένο παιδί των Αμερικάνων. Και βλέπουμε ότι όλο το rebranding του, όλη η επιστροφή του και όλο αυτό εδώ συνοδεύεται από όλο το περιτύλιγμα της μεγάλων δυνάμεων υποστήριξης. Τον υποστηρίζουν κάποιοι πολύ δυνατοί, για να μην στοχοποιώ τους Αμερικάνους. Πιστεύω ότι κάποιοι πολύ δυνατοί τον υποστηρίζουν και τον θέλουν στην Ελλάδα για μία βρώμικη δουλειά τον Τσίπρα. Και εύχομαι αυτή εδώ η βρώμικη δουλειά, εύχομαι καταρχάς να μην ξαναβγεί ποτέ, να μην ξαναγίνει ποτέ πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Γιατί η βρώμικη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν στο Αιγαίο. Αυτό είναι που εκκρεμεί και είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι οι μετανάστες είναι καλοί, τους θέλουμε στην Ελλάδα για να λύσουμε και το δημογραφικό μας και διάφορες τέτοιες ανοησίες αριστερίστικες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει αυτήν εδώ τη βρώμικη δουλειά, αν χρειαστεί στο μέλλον.
6: Είναι ένας άνθρωπος που είχε συνεργάτες που λέγανε να μην είμαστε μονοφαγάδες. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ βαριά κουβέντα.
5: Βέβαια. Βέβαια. Και γι' αυτό λοιπόν φοβάμαι, ανησυχώ, ως δωδεκανήσιος εγώ ανησυχώ, ως Λοΐζος, ότι θα μπορούσε σε περίπτωση που πάνε να αλλάξουν λίγο οι γεωστρατηγικές ισορροπίες, γιατί δεν είναι δύσκολο να αλλάξουν. Εάν απέναντι ο Ερντογάν πει ότι ξέρεις κάτι, δίνω τους S-400 στην Ρωσία πίσω ή τους αποσυναρμολογώ, δώστε μου όμως εσείς Patriot, αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα, και έρχομαι πλήρως να συστρατευτώ με την Δύση και με την Αμερική και γυρνώ την πλάτη στη Μόσχα και στην Κίνα, και σταματήσει η Τουρκία να παίζει διπλό παιχνίδι και δοθεί εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται για τη χώρα μας επικίνδυνα. Εάν σταματήσει και ο Ερντογάν να είναι αντιϊσραηλινός, αύριο του χρόνου μπορεί να πεθάνει ο Ερντογάν. Είναι και μεγάλης ηλικίας. Σε 5 χρόνια μπορεί να μην ζει και να έχει αντικατασταθεί από έναν άλλον που να είναι αυτός που είναι ο φυλακισμένος τώρα. Πώς το λένε, ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι πιο δυτικός. Αν έρθει στα πράγματα ένας φιλοδυτικός Τούρκος, όπως είναι αυτός, η χώρα μας έχει σοβαρή μετά απειλή. Πολύ πιο σοβαρή απειλή. Γιατί βλέπεις τους Τούρκους, ενώ είναι εναντίον των Ισραηλινών, ενώ είναι ένας τρομοκρατικός, σε εισαγωγικά, θύλακας, δηλαδή που στηρίζει την τρομοκρατία πολιτικά, όπως είναι τη Χαμάς, όπως είναι την Χεσμπολάχ, όπως είναι αυτά εδώ τα καθεστωτικά, αυτά τα περίεργα του Ιράν κτλ. Ενώ τα στηρίζει όλα αυτά τα μορφώματα, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σε εισαγωγικά τον γλύφουν. Γιατί τον θέλουν. Με κάθε κόστος. Με πόσο κόστος μπορούν να το θέλουν. Σκέψου λοιπόν μια ανατροπή της πολιτικής της Τουρκίας. Τι θα μπορούσε να επιφέρει για την Ελλάδα και πόσο θα ήταν αναγκαία μια επίλυση του προβλήματος του κάζους Μπέλη στο Αιγαίο.
6: Λοιπόν, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Ποιος θα μπορούσε μόνο να το κάνει αυτό εδώ.
6: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Ποιος, μόνο ένας Τσίπρας θα μπορούσε να το λύσει. Λοιπόν. Και ίσως γι' αυτό τον θέλουν και το βλέπουν για την επόμενη δεκαετία μέσα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Γιατί αυτοί σκέφτονται 10-20 χρόνια μπροστά. Δεν σκέφτονται όπως είναι τώρα οι Έλληνες. Το χθες και το σήμερα και τίποτα άλλο, το αύριο δεν το βλέπουμε.
6: Δώσ' μου λίγο χρόνο για να σου απαντήσω έτσι μονολεκτικά για το θέμα της επίθεσης της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος. Όσο πιο δυτικά προσκύτε ή προσχωρεί η Τουρκία, τόσο δύσκολο είναι για να μας επιτεθεί. Όσο πιο ουδέτερη και όσο πιο έξω από τη δυτική νοοτροπία και πάει με τους Ισλαμιστές και πάει με άλλες δυνάμεις, τότε κινδυνεύει περισσότερο η Ελλάδα. Είπες προηγουμένως, εάν τυχόν και έρθει ένας και δώσει τα S-400, τα δώσει πίσω κτλ. Όσο πιο πολύ προσκολάται στη Δύση, τόσο δύσκολο είναι για να επιτεθεί στην Ελλάδα και να πάρει νησιά. Αυτό να το έχεις υπόψη.
5: Αυτό εγώ δεν θα το αντικρούσω που λες. Και εγώ θέλω τους Τούρκους περισσότερο να γίνονται
6: δυτικοί,
5: πολιτισμένοι
6: και να μην
5: περισσότερο
6: να πούνε ότι μας χωράει η χώρα μας.
5: Υπάρχει ένα αλλά όμως. Το αλλά είναι ότι μία συμφωνία στο Αιγαίο είναι απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση.
6: Η συμφωνία αυτή τη στιγμή το Αιγαίο το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Εδώ και χρόνια. Από τότε που ξέρω εγώ τον εαυτό
5: μου. Τι εννοείς το Αιγαίο το εκμεταλλεύονται οι
6: Τούρκοι. Το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Τι και εννοείς. Σε διάβαση και σε ψάρμα. Το μόνο που δεν κάνουν είναι γεώτρηση. Εμείς κάναμε και 2-3 γεωτρήσεις στον Πρίνο. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αλλά το Αιγαίο σχεδόν χωρίς να το ξέρουμε. Ενώ εμείς δεν παίρνουμε άδεια να πάμε από το Πειραιά στοιχείο στη Λέσβο, δεν παίρνουμε άδεια. Αλλά στην ουσία, ποιοι είναι οι ψαράδες που τρώνε τα ψάρια του Αιγαίου?
5: Εντάξει, μόνο αυτό είναι, ρε Παναγιώτη. Βγαίνουν στα διεθνή.
6: Περιπολία να κυνηγάνε ελληνικά καραβιά.
5: Βγαίνουν στα διεθνή ύδατα. βγαίνουν στα διεθνή ύδατα και ψαρεύουν. Όπως ψαρεύουν οι Ιταλοί, όπως ψαρεύουν πολλοί στο Αιγαίο.
6: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές.
5: Δεν είναι μόνο υποτίθεται.
6: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι Τούρκοι όταν περνάνε αυλαβή διάβαση.
5: Εντάξει, το Αιγαίο δεν είναι μόνο ψάρεμα. Το Αιγαίο είναι πολλά πράγματα. Το Αιγαίο είναι ενέργεια.
6: Είναι ελληνική θάλασσα, γιατί έχει ελληνικά νησιά. Ελληνικά νησιά. Εμείς επιτρέπουμε λόγω του θαλασσίου εδάφου, δηλαδή εμείς έχουμε θάλασσα, δεν έχουμε ξηρά, να απαγορεύσουμε τον άλλο. Η θάλασσα έχει δικαιώματα, όλος ο κόσμος να αυλαβεί, να περάσει. Αλλά ποτέ δεν θα γίνει τουρκική εκμετάλλευση ως προς την έλεγχο. Δηλαδή,
5: εντάξει,
6: θα πρέπει εγώ.
5: Καταλαβαίνεις εγώ τι θέλω να πω.
6: Να έρθω στη Δωδεκάνησο να πάρω άδεια από το λιμεναρχείο της Τουρκίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Και να το βγάλουν από το μυαλό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι για να κάνουν κουμάντο. Αυτό που κάνουν μέχρι τώρα είναι πολύ αρκετό.
5: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Καταλαβαίνεις όμως ότι οι Τούρκοι θέλουν και νησιά, θέλουν κυριαρχικά δικαιώματα, θέλουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, θέλουν υφαλοκρηπίδα, θέλουν τα πάντα. Όλο το μισό Αιγαίο το θέλουν δικό τους. Τέλος τώρα.
6: Λοιπόν, επέκταση θέλω.
5: Περίμενε. Εγώ μη χάθουμε όμως. Ναι. Εγώ θέλω να επιμείνω στη σκέψη μου. Ότι στην περίπτωση που γίνει μια τέτοια στροφή από τους Τούρκους προς την Ευρώπη, έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να είναι μία ή άλλη είναι για μένα το πρόβλημα. Είτε είναι από εκεί είτε είναι από εδώ, το ίδιο πρόβλημα. Όταν θα κάνουν ευρωπαϊκή στροφή θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι θα κληθεί το θέμα πανευρωπαϊκά ή πανδυτικά να δοθεί λύση. Παγκόσμιος να δοθεί λύση. Θα επέμβουν οι Αμερικάνοι, να επέμβουν οι Ευρωπαίοι και να πούνε ελάτε εδώ εσείς οι δύο. Δεν μπορεί τώρα με την Τουρκία που είναι δική μας χώρα, σύμμαχος χώρα, να την μπλοκάρουμε επειδή έχουμε πρόβλημα στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Ελάτε να το βρούμε να το λύσουμε. Λοιπόν, κάθε επίλυση σε εισαγωγικά, κάθε επίλυση είναι εις βάρος μας. Διότι κάθε είδους επίλυσης δίνει, θα δώσει δικαιώματα παραπάνω στους Τούρκους. Αυτό θα είναι το πρόβλημά μας. Και ο Τσίπρας είναι η χειρότερη επιλογή που θα μπορούσε να υπάρξει για να γίνει κάτι τέτοιο. Και η μόνη, μη σου πω, επιλογή που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και η μόνη περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο.
6: Σαν τι μπορεί να γίνει, ρε Λοΐζο. Αν νομίζουν ότι.
5: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Τσίπρα.
6: Θα αλλάξουν τη συμφωνία της Ζυρίχης. Τα 3 μίλια έχουν αυτοί. Θάλασσα δικιά τους. 3 μίλια. Τα υπόλοιπα είναι ελεύθεροι.
5: Εγώ το Τσίπρα, σαν τι μπορεί να γίνει. Το Τσίπρα τον έχω ικανό για όλα. Έτσι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τους αριστερούς. Αυτούς εδώ που μας μιλάνε για το Βελουχιώτη, τους Πολάκηδες και όλους αυτούς. Τους έχω ικανούς για όλα. Ναι. Για τα πάντα τους έχω ικανούς.
6: Είναι λάθος τους, αλλά δεν νομίζω να φτάσουν εκεί.
5: Πάμε να ακούσουμε τον Τσίπρα τι βίντεο έβγαλε στο TikTok μετά από την επίθεση που δέχθηκε ή μετά από τις αποκαλύψεις.
6: Για το χρηματισμό.
5: Για το χρηματισμό από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
7: Τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί?
8: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
7: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του
9: πω. Είμαι δασκαλέ δική εισαγωγή. Ήθελα να ρωτήσω.
10: Εσείς ρωτάτε. Εγώ από.
11: Αγαπητές φίλες και φίλοι.
10: Εσείς ρωτάτε.
11: Αγαπητές φίλες και φίλοι.
10: Εσείς ρωτάτε. Εγώ απαντώ.
12: Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με το κομμάτι της Στέγας.
9: Είμαι δασκαλή.
7: Θέλω να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
8: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
7: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
10: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ. Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
6: Δυστυχώς έμαθε κουρέας στο κέλι το κεφάλι.
5: Το πρόβλημα ξέρει είναι το πιο δυστυχώς. Δείξε το λογότυπό του, το πιο δυστυχώς. Το πιο δυστυχώς είναι αυτό. Ότι ενώ έκατσε ένα χρόνο και σκεφτότανε τα λάθη του, στο τέλος, μετά από ένα χρόνο, το συμπέρασμα που έβγαλε ήτανε...
6: να επαναφέρει αυτό.
5: Ήτανε να επαναφέρει αυτό και να γίνει πολύ χειρότερος από ό,τι ήταν πριν. Και να φέρει και σε χειρότερη θέση αυτή τη στιγμή την ελληνική πολιτική ζωή και την Ελλάδα. Θυμίζοντας όλες αυτές εδώ τις μαύρες σελίδες.

0: Διότι δεν θα υπήρχε Τσίπρας αν δεν υπήρχε Καμένος.
1: Κλείνουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Παναγιώτη, χαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλή σας
1: μέρα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
10: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Βασίλης Χατζιωάννη στον ήχο. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant Κλεάνθη Junior, και βεβαίως στο μικρόφωνο για δύο ώρες, γιατί έχουμε μια αλλαγή, αν θέλετε, όλη αυτή την περίοδο, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από τις 9 έως τις 11 μαζί σας. Παρασκευή για μία ώρα, 10 με 11. Για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να ρίξουμε μια ματιά στα πολιτικά πράγματα όσο έχουν.

0: Και να σας πω το αυτονόητο, αν δεν το έχετε καταλάβει, μην ακούτε τι σας λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Θα ακούτε τι σας λέω εγώ, ότι οι εκλογές έχουμε το φθινόπωρο. Οι εκλογές θα γίνουν είτε στο τέλος του Σεπτέμβρη είτε Οκτώβρη. Όλα τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Δεν αντέχει χώρα, δεν αντέχει κοινωνία, δεν αντέχει επιχειρηματικότητα να περάσουμε ακόμη ένα χρόνο με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Καταρχήν δεν δουλεύει κανείς. Παίζουν τάβλοι, παίζουν τένις. Εδώ έχουν υποθεί απίστευτα πράγματα μεταξύ τους και τα έχουν βρει τον τελευταίο καιρό ο Άδωνης με τον Κασελάκη. Έχουν γίνει παρτενέρ δηλαδή. Έχει φοβηθεί και ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ, σου λέει θα μας παίξουν κανένα διπλό τώρα αυτοί. Το τι έχει πει ο ένας για τον άλλο δεν το συζητάμε. Ήθελα να έχει δηλαδή αυτά που έχουν πει σε τοπικό επίπεδο, εκείνοι το έχουν τερματίσει. Και βεβαίως πεσινά ξανά στα φύλλα με διάφορες κατηγορίες για το παρελθόν. Θυμούνται τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, όσο ανεβαίνει ο Αλέξης. Έχουμε τους TikToker, έχουμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, νέος TikToker. Έχουμε την Τώρα που δεν έχει καταλάβει ότι το TikTok δεν απευθύνεται σε 17χρονους. Έμεινες πίσω τώρα μου, τι να κάνουμε. Αυτό με τα ντολμαδάκια καθυστερεί τη διαδικασία. TikToker έχουν γίνει πλέον οι περισσότεροι που είναι από 30 και πάνω. Όλοι στο TikTok είναι. Άσε την Αμερική. Ελλάδα δεν είναι παίξε γέλας. Είναι μια χώρα που έχει ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, τι έχουμε, νέα δημοσκόπηση, νομίζω της interview, είχαμε χθες της προράτα, έχουμε νέα φίλια διαμάχη στο Πασόκ, με αυτά τα οποία είπε ο Σουρός, για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, για την υπόθεση Φαραντούρη. Έχουμε τον Αντώνη Σαμαρό, ο οποίος πάει στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε επίσης τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέω θυμήθηκε το Τσίπρα και το τι έγινε λέει με τον Κοντονή και με τους ποινικούς κώδικες, γιατί όταν το είπε λέει ο Κοντονής δεν το πήρε στα δικαστήρια ο Τσίπρας. Έχουμε επίσης η συνέχεια του μετόπου, δηλαδή με τον Αντώνη Σαμαρά, με την υπόθεση Ρετυρέ, με τον Άριο Πάγο, με τα καρφιά για το 2023, για τις υποκλοπές, για μεταγραφές, για διεύρυνση και τι δεν έχουμε. Και εσείς θέλετε να μου πείτε ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αν δεν. Οι υπουργοί δεν δουλεύουνε. Έτσι έχουν κατεβάσει κανονικά κάτω τα στυλό και δεν δουλεύουν οι υπουργοί, ασχολούνται με περιοδίες. Βλέπετε και το σύστημα το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται. Τώρα τα θυμήθηκαν όλα. Τώρα ανοίγουν την υπόθεση που έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα, με νέες ευκολίες, με τα ενίκια που είναι ένας πραγματικά μπελάς για όλους, με την έλλειψη στέγης, με νέα επιδόματα, με νέες βοήθειες. Όλα, όλα πάνω στο τραπέζι. Άρα καταλαβαίνετε ότι η παρτίδα θα βγάλει πλακωτό, δηλαδή πλακωτό είτε για το τέλος του Σεπτέμβρη είτε για το τέλος του Οκτώβρη. Και βεβαίως περιμένουν και επιχειρηματίες να δουν κάποιες διευκολύσεις. Έχουν και το λένε ότι υποφέρουν από πόρους, ότι βγάζουν περισσότερα και δεν τους μένει τίποτα γιατί όλη την ώρα πληρώνουν το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, σας το είπα και χθες ότι έχουμε Αντώνη Σαμαρά και το Σάββατο σε γάμο στην Σίμη. Θα σας δώσω στοιχεία αργότερα για αυτή την επίσκεψη, η οποία έχει να κάνει με ένα κοινωνικό γεγονός. Και βεβαίως πάντα ένα κοινωνικό γεγονός συνοδεύεται και από επαφές, από συναντήσεις. Γιατί εφόσον ο Αντώνης κατεβαίνει, δεν το συζητάμε, με ρωτάνε κάποιοι, μα όταν κατεβαίνει γιατί δεν ανακοινώνει ο Σαμαράς κόμμα. Κοιτάξτε, ο Σαμαράς είναι παλιός και είναι έμπειρος. Έχει κάνει πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα δηλαδή. Έχει περάσει καταστάσεις. Ο Σαμαράς δεν πρόκειται να ανακοινώσει κόμμα πριν ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης. Μόλις ο Μητσοτάκης πει εκλογές, Την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει και το κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για τους μαραθωνοδρόμους έχει να κάνει και με αυτή την απόσταση. Γιατί εάν με υποθέσει κανείς ότι πριν από 2 μήνες μπήκαμε σε mood έτσι εκλογικό, είναι γεγονός ότι αυτή η ιστορία κουράζει. Μιλώντας με τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλώντας εδώ με τον Νίκο Ανδουλάκη προημερών, μας έλεγε ο άνθρωπος ότι έχει να κοιμηθεί πάρα πολύ καιρό δηλαδή, και ότι είναι σε μια διαδικασία που νιώθει και είναι φυσιολογικό, ως βαλίτσα δηλαδή. Το πρόγραμμα δεν το κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος, το κάνει το κόμμα. Και υπάρχει ένας μηχανισμός που λέει μια απίστευτη εγρήγορση, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να συναντήσουν, να δουν, να μιλήσουν καθημερινά σε 10-15 περιοχές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή από το ρεπορτάζ για τις φωτιές δηλαδή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ρε φίλε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Το ρεπορτάζ για τις φωτιές. Ποιο θα μου βγάζει δηλαδή, τον Τραμπ ή την NASA? Τηλέφωνο θέλω δηλαδή. Κάτσε να σε πειράξω. Δηλαδή, τι είσαι εσύ, ρε? Τι λαγοκέφαλος να σου να δει. Πόσο εύκολα τσιμπάς. Λοιπόν, με τον Βασίλη. Ευτυχώς και ο Βασίλη δηλαδή, για να ανταλλάσσουμε καμία ευχή από αυτές που λέω εγώ. Για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Κάθε φορά λέω στο ρεπορτάζ μου κάνει ο Βασίλης έτσι. Όχι, ρε, εσύ ανάποδα που κάνανε παλιά. Πώς κάνανε οι τηλεφωνήτες στην δεκαετία του 50, με κάτι μαύρα τηλέφωνα περίεργα δηλαδή, με κάτι μπρίζες που έβανε για να συνδέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, θα πάμε με τις φωτιές να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαμε αρκετά περιστατικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υπόνοια, διότι είμαστε και ανόητοι ως λαός δηλαδή, μην το συζητάμε. Είμαστε λίγο ό,τι λάχει όπως λάχει. Και θυμάστε ότι ιστορικά οι μεγάλες φωτιές έχουν ξεκινήσει από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή θυμάμαι εκείνον τον τύπο που πήγε να βάλει την ψυζαριά στον Άγιο Σίδρο με λίγα ξύλα. Είναι όλα αυτά τα πολύ περίεργα που συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον στρατηγό καταρχήν, να θυμηθούμε και τον τίτλο δηλαδή, και περιφερειακό συντονιστή πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ξεκινήσουμε από την φωτιά εκεί στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στα Κοσκινού. Καλημέρα, Σταντιέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι καιρό που έχω καιρό να σας ακούσω, δηλαδή το χαίρομαι. Ναι. Αλλά το τελευταίο καιρό όμως, το που έσκασε ο Ιούλιος, έχουμε έτσι να τρέχουμε σε διάφορα μέτωπα.
1: Ακριβώς. Είναι αναμενόμενο για αυτή την περίοδο, παρότι εκδίδονται καθημερινά τα δελτία κινδύνου πυρκαγιών. Ενημερώνεται με όλα τα μέσα ο πληθυσμός για την επικινδυνότητα της εποχής. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές ενάρξεις σε όλο το Αιγαίο, και το καλό είναι ότι λόγω της άμεσης ανταπόκρισης των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων που μετέχουν στο Μητρό, βέβαια την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο, οι περισσότερες μέσα στα πρώτα λεπτά σβήνονται ή τίθενται υπό έλεγχο.
0: Μπορεί να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκεί στον Προφήτη Ηλία, διότι εγώ βλέπω το ρεπορτάζ να συνεχίζεται για την γενικότερη κατάσταση. Βλέπω καταγγελίες για μια περιοχή η οποία είχε αφαιθεί λίγο στο έλεος, ενώ της φύσης και της βάρβαρης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή είχε μετατραπεί όλη αυτή η περιοχή και είναι ακόμη πάρα πολλά σημεία σε ένα απίστευτο χώρο χωματερής.
1: Τα αίτια θα τα αναζητά η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν δικό μας έργο.
0: Ναι, εντάξει, να λέω όμως για την γενικότερη εικόνα.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, έγινε μια ταυτόχρονη έναρξη, αυτό που διαπίστωσα εγώ, μια ταυτόχρονη σχεδόν έναρξη σε δύο σημεία, δηλαδή στον Προφήτη Ηλία και στο δρόμο μπροστά από τα Λουτρά Καλυθέας.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εκτίμηση εκεί στα Λουτρά Καλυθέας είναι για σφινθήρα από στήλο της ΔΕΗΣ, από κολόνα της ΔΕΗΣ, αλλά δεν είναι δικιά μας υπόθεση, δεν έχει βγάλει το πόρισμα ακόμα η πυροσβεστική υπηρεσία, περιμένουμε το πόρισμα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αρκετή καύσιμη ύλη, και ιδιαίτερα στο αλσίλιο που ήταν εκεί δίπλα ακριβώς εφαπτώμενο στο κλεισάκι εκεί του προφήτη Λία, mm-hmm. στα Κοσκινού. Πραγματικά είναι μια περιοχή.
0: Ήταν και δύσκολες συνθήκες, έτσι. Δηλαδή, ενώ επικρατούσαν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη βλάστηση η περιοχή, αλλά έχει ιδιαιτερότητες προσέγγισης.
1: Ναι, ναι. Ήτανε, η δυσκολία ήταν ότι ήταν σε δύο σημεία. Υπήρχαν και παρακείμενες οικίες, τουλάχιστον από την πλευρά εκεί πέρα των λουτρών, όπου αντιμετωπίστηκε εκεί άμεσα η κατάσταση, από την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι πολίτες. Αλλά πραγματικά είναι δύσκολο το σημείο, γιατί είναι και δίπλα από την άλλη πλευρά του δρόμου, ακριβώς είναι το δασίλειο, το αρσίλειο εκεί πέρα πλησίων των πηγών Καλυθέας, το οποίο είναι και επισκέψιμο καθημερινά από πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Και θα γινόμασταν και ρεζίλη παγκοσμίως τελικά, αν είχαμε και εκεί πρόβλημα. Έτσι,
1: γιατί είχαμε
0: ένα μικρό αρσίλειο, το οποίο είναι διακριτό από τον απέναντι δρόμο, το οποίο πρέπει ουσιαστικά να προφυλάσετε, αλλά αυτό αφορά μια γενικότερη, αν θέλετε, φιλοσοφία. Έχουμε και εκεί τα ζώα μέσα, δηλαδή ήταν τραγική αν υπήρχε κάποια έτσι.
1: Ακριβώς, εκεί υπάρχει προσοχή της υπηρεσίας, σίγουρα. Και νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα με την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταρχήν, των εθελοντικών ομάδων του νησιού, της περιφέρειας, του Δήμου. Μετήχε και ο στρατός με μηχάνημα που διέθεσε, ο Ερυθρός Σταυρός, το ΕΚΑΒ, ακόμα και διοφόρο της Φράπορτ ήρθε άμεσα. Όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή οι δυνάμεις ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτή είναι η διαφορά
1: γρήγορα
0: των τελευταίων χρόνων,
1: ακριβώς,
0: από ότι στο παρελθόν, ότι έχουμε τα εναέρια μέσα να βρίσκονται στην Ρόδο, να μπορούν να ρίξουν ρήψεις τα επόμενα λεπτά. Έτσι. Και βεβαίως σε σύγκριση με αυτό που βιώναμε εμείς τα παλιότερα χρόνια, ότι την αντίστοιχη εργασία, δηλαδή άμεσα στη φωτιά, την έκανε τότε η ΕΤΕ Πρόφυκα. Και είχαμε αποφύγει, εκτός όταν είχαμε φωτιά στον δασικό ιστό δηλαδή και δύσκολες καταστάσεις, όλο αυτό το οποίο συνέβαινε παλαιότερα.
1: Ακριβώς, άμεσα σπέψαν τα εναέρια μέσα, είχαμε ένα ελικόπτερο, είχαμε τα τρία αμφίβια αεροσκάφη που σταθμεύουν στα Μαριτσά, οπότε έγινε άμεσα περιορισμός της φωτιάς, λήφθηκαν τα μέτρα για την προστασία των κατοίκων πρώτα απ' όλα και έτσι ώστε να μην περάσει, πυροσβεστική έδωσε μεγάλη σημασία, να μην περάσει φωτιά στην απέναντι πλευρά. Όλοι συμμετείχαν με μεγάλες δυνάμεις. Οι εθελοντικές ομάδες ήρθαν άμεσα από όλες τις περιοχές του νησιού. Από τη Σορονή μου έλεγε εκεί μια εθελοντική ομάδα, έκανε 45 λεπτά, έφτασε όμως, ήταν εκεί για να βοηθήσει. Την έλλειψη για αυτή τη εντεπρόφηκα την αντισταθμίζει η παρουσία και η ύπαρξη των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν στα νησιά μας, στο νησί μας, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε 6 νέες εθελοντικές ομάδες πιστοποιημένες. Πιστοποιημένες τι σημαίνει, κύριε Χατζιωάννου? Ότι έχουν οργανωθεί, έχουν εκπαιδευτεί και υποστηρίζουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Γνωρίζουν να το υποστηρίζουν. Είναι γνώστες των συνθηκών, έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, είναι εθελοντές, τους αξίζουν συγχαρητήρια, τρέχουν άμεσα σε όλα τα περιστατικά, αγαπούν τον τόπο. Και καλό και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες. Έχουμε 6 νέες εθελοντικές ομάδες το τελευταίο χρόνο.
0: Και νομίζω
1: χρόνο.
0: Ότι πάτε σήμερα για Κάρπαθο για να δείτε την οργάνωση μιας αντίστοιχης εθελοντικής ομάδας. Εν μαξί βλέπω τα πλάνα τώρα, με συγχωρείτε στα αντιγέ, βλέπω τα πλάνα τώρα και μου θυμίζουν, είναι από εκείνη την Οδυνηρή Πυρκαγιά του Ιουλίου του 2023. Και είναι Παρασκευή βράδυ, βλέποντας αυτά τα πλάνα, στα Λάερμα δηλαδή, είναι πλάνα που είχαμε πάρει τότε. Βλέπω τα λάθη τα οποία έχουν να κάνουν καμιά φορά και μεγάλα κανάλια. Τώρα το πρόσεξα, μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά. Λέει Vacation of the Greek Island of Corfu. Εν μεταξύ είναι Ρόδος, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε και τους Βρετανούς που κάνουν μαθήματα, αλλά ας φτιάξουν και οι ίδιοι λίγο την αντίληψή τους. Λοιπόν, και είναι και.
1: Αγαπούν και τα δύο νησιά, γι' αυτό μπερδεύτηκαν.
0: Έχουν κάνει πολλά πάρτι και στα δύο νησιά, αλλά θέλω να πω το εξή. Ότι το αναφερόμενο και στους τηλεθεατές και στους ακροατές, ότι είμαστε σε κρεμότητα για το τι έγινε στην φωτιά του 2023 στην Ρόδο. Το λέω απευθυνόμενο στους τηλεθεατές, γιατί με έχουν ρωτήσει επανειλημμένως τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν, επιστρέφω στο αντικείμενο. Πάτε λοιπόν στην Κάρπαθο.
1: Να πάμε στην Κάρπαθο.
0: Θέλετε να πάτε για το 23?
1: Όχι, για το 23 δεν θέλω να πάω. Απλώς θέλω να πω ότι όταν η φωτιά δεν σβήνεται στο πρώτο, τα πρώτα λεπτά, όπου σβήνεται με ένα ποτήρι νερού, από εκεί και πέρα.
0: Έχετε τηλεοπτικό δέχτη? Ακριβώς. Έχετε τηλεοπτικό δέχτη απέναντι?
1: Όχι, δεν έχω,
0: Θα βλέπα τώρα, είναι στο ίδιο σημείο. Περάσαμε από το σημείο την Τετάρτη, περάσαμε από το ίδιο σημείο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Είναι εδώ στον δρόμο διασταύρωση, μάλλον στον, στο δρόμο, σε μια πολύ μεγάλη στροφή μεταξύ Λαέρμων και Απολώνων. Την πρώτη μέρα απίστευτη ηρεμία, από πάνω δύο πτυτικά μέσα. Τη δεύτερη, αυτή η κατάσταση, άντε να αντιμετωπίσει τη φωτιά μέσα στο δάσος.
1: Δεν υπάρχει εφησυχασμό. Να ξέρετε ότι ενώ η φωτιά στο, εκεί στο Προφήτη Ηλία τέθηκε υπό έλεγχο στις 4 η ώρα το απόγευμα, οι περιοριστικές δυνάμεις, παρότι ήταν μικρή η έκταση, έμεινα όλο το βράδυ.
0: Οδυνηρά λάθη, για να επιτηρούν, στρατηγέ, λάθη, πολλά λάθη το 23.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει ένα, ένα προσαρμογή του σχεδιασμού της περιοριστικής υπηρεσίας. Λειτουργεί με αμεσότητα, σε συνδυασμό και συμπαράσταση για, με την περιφέρεια, το Δήμο, το στρατό. Όλοι εμπλέκονται άμεσα και αυτό έχει σημασία, η άμεση ανταπόκριση και απόκριση σε αυτά τα γεγονότα, έτσι ώστε να μην γιγαντωθούν. Και να σας πω τώρα, στην,
0: εντάξει,
1: στη Ρόδο,
0: έχει σημασία
1: τώρα
0: και που, έχει σημασία και που ουσιαστικά έχουμε την πυρκαγιά, έτσι, γιατί έχουμε δασικούς όγκους ακόμη, πολύ μεγάλους.
1: Έχει,
0: και βεβαίως,
1: αλλά έχει γίνει η διασπορά των δυνάμεων έτσι, έτσι ώστε οπουδήποτε και να πάρει θα υπάρχει ένα όχημα το οποίο θα πάει τα.
0: Ναι,
1: και μέσα, και επειδή ακριβώς υπάρχει επιτήρηση και με τα πυροφυλάκια, και είχαμε προχθές και ένα πυροφυλάκιο το οποίο ανοίγει μια πυρκαγιά άμεσα, αλλά και τα ντρόν και τις κάμερες οι οποίες επιτηρούν, τουλάχιστον στη Ρόδο και στην ΚΟ, έχουμε και εδώ ένα ντρόν στην ΚΟ, έτσι ώστε να δούμε άμεσα τον καπνό. Βέβαια εκεί παίζει και σημαντικό ρόλο και, και οι κάτοικοι που πρέπει άμεσα να, επικοινωνήσουν με την περιοριστική υπηρεσία στο 199 ή στο 112, έτσι ώστε να αναγγείλουν την πυρκαγιά και να στέψουν εκεί.
0: Αυτό που λέτε το φυσιολογικό,
1: που έχουν διασπαρεί
0: αυτό
1: πλέον,
0: που λέτε είναι το φυσιολογικό, στρατηγέ μου, αλλά το 2023 έγιναν επαναλαμβανόμενα λάθη από όλους, δηλαδή. Εντάξει, μην το πιάσουμε τώρα.
1: Εκεί, μην το πιάσουμε τώρα.
0: Εκεί,
1: είναι...
0: εκεί έγινε το σώσιο, γιατί είναι σε δικαστική εξέλιξη. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, είναι σε διαδικασία απολογίας και αυτοί που δεν φταίνε και άλλοι που είχαν την ευθύνη, γιατί τον χειρισμό σε μία υπόθεση, ξέρει πολύ καλά, τον έχει ήδη πυροσβεστική, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: πολιτική προστασία,
1: το έλεγχο.
0: Ναι, επικουρεί δηλαδή, έτσι. Οπότε...
1: υπηρεσίες, όλοι οι υπόλοιποι ακριβώς, υποστηρίζουν το έργο της περιοριστικής υπηρεσίας.
0: Καλό να τα μάθουμε.
1: Πάντως τώρα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τότε, να σας πω, το 2023 υπήρχαν 4 εθελοντικές ομάδες σε όλο το νησί.
0: Σωστά.
1: Φέτος ξεκινάμε με 14 και μία ομάδα είναι η υποπιστοποίηση. Θα πάμε δηλαδή και θα έχουμε στο νησί πάνω 15 εθελοντικές ομάδες, οι οποίες έχουν και τα μέσα και την εκπαίδευση και το προσωπικό, έχουν διασπαρεί σε όλο το νησί της Ρόδου, και αυτό θα παρουσιάσουμε τώρα και στην Κάρπαθο, η οποία δεν έχει εθελοντική ομάδα.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: πάμε λιγάκι εκεί, πάει εκεί ο κύριος Στρατίου και πάω και εγώ για να κάνουμε μια παρουσίαση εκεί. Και πώς εύκολα μπορεί να γίνει η εθελοντική ομάδα, έτσι, δεν είναι κάτι δύσκολο, γιατί υπάρχουν και εκεί πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι δεν έχουν οργανωθεί. Αυτό θα κοιτάξουμε, έτσι. Και υπάρχουν και μεμονωμένοι που υποστηρίζουν την πυροσβεστική στην Κάρπαθο, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι οργανωμένο. Δεν μπορεί να πάμε με τις παντόφλες στη φωτιά. Θα δημιουργήσουμε περισσότερο πρόβλημα.
0: Όχι μόνο, όχι μόνο με τις παντόφλες. Να πηγαίνουμε στη φωτιά και να περνάμε από όπου θέλουμε χωρίς κανένα έλεγχο. Να λέει τότε η αστυνομία
1: αυτό,
0: ότι έχω εντολή να κλείσω το δρόμο και να καταγγέλουμε εμείς ότι κάποιοι θέλουν να κάψουν την Ρόδο, έτσι. Γιατί το 2023, επιτρέψτε μου, έτσι, επειδή...
1: Το ξέρατε καλά, το ξέρατε καλά, το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: σας είδα και στην Εκένωση εκεί πέρα το ρόλο που είχατε αναλάβει.
0: Ναι, και όλο το υλικό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και από τις εκθέσεις προκύπτουν έτσι τεράστια...
1: αλλά να δώσουμε και είναι άξιο θαυμασμού όλη αυτή η Εκένωση που έγινε, λένε 10.000, 20.000 κτλ. Ανθρώπων, είτε
0: μοναδική
1: με λεωφορεία, είτε με θαλάσσια, τη θάλασσα κτλ.
0: Η εθελοντική συμμετοχή όλων των κατοίκων ήταν μοναδική.
1: Ήταν μοναδική. Και τώρα προχθές στον προφήτη Ηλία ήρθαν οι κάτοικοι με νερά, με πορτοκαλάδες να δώσουν στους πυροσβέστες. Είναι συγκινητικό, έτσι. Αγαπάει ο Ροδίτης τον τόπο του, όπως και ο Καρπάθιος αγαπάει τον τόπο. Πρέπει να είμαστε όμως οργανωμένοι. Καλό τους κατοίκους να έρθουν στις εθελοντικές ομάδες, να ενταχθούν, να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να υποστηρίξουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να θωρακίσουμε τον τόπο. Δεν κάνουμε καμιά.
0: Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή εννοώ ότι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και ότι το προλαμβάνει τελικά είναι το καλύτερο εργαλείο σε αυτή την περίπτωση, γιατί η φύση είναι αυτό που λέει τώρα χαρτολογώντας. Εγώ το συγχωρώ στις γυναίκες, πήγαινε και θάλασσα. Εντάξει, τις γυναίκες σας έξω, γιατί είναι μόνο ευχαρίστη. Τα υπόλοιπα είναι πολλά.
1: Πάντως είχαμε και άλλα περιστατικά. Έχουμε αρκετά περιστατικά. Είχαμε και στην ΚΟ το περιστατικό στην ΚΟ, στο Πηλί εχθές, πολύ σοβαρό, που πάλι έσπευσαν όλοι οι φορείς, και φυσικά οι εθελοντικές ομάδες και
0: εκεί
1: η πολιτική προστασία του Δήμου και ο στρατός.
0: Από στήλο της ΔΕΗ, δηλαδή.
1: Δεν βγάλαν τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε την εικόνα. Ναι. Πάντως άμεση έγινε, τα πρώτα οχήματα φτάσαν με το που εμφανίστηκε ο καπνός και περιορίστηκε πάρα πολύ, γιατί πλησίων, από ό,τι μου είπαν, υπήρχαν και ελαιόδεντρα, υπήρχαν και μπορούσαν να.
0: Προημερών είχαμε και στον Ατάβηρο, έτσι, και είχαμε και. Τη Σκαλίμνου δεν μετράει.
1: Και
0: εκεί είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία. Δηλαδή τα Γιαννοχώροφα είναι το ηφαίστειο της Καλύμνου, 22
1: και
0: χρόνια.
1: Και σιγά σιγά μετά παίρνει και η περιφέρεια
0: σωστά.
1: Μέτρα και τα λοιπά. Έτσι. Και πιστεύω ότι σε λίγο να μην υπάρχει αυτή η
0: Εκεί θα αλλάξει η εικόνα ριζικά, δηλαδή, γιατί 20 χρόνια, με συγχωρείτε να το πω, δηλαδή από τον ένα δήμαρχο στον άλλον, 22 χρόνια υποσχέσει. Εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίπτωση, από τότε που παίζανε και κυνηγητό στην Κάλυνο για όλη αυτή την περίφημη χωματερή. Αλλά όταν πα.
1: Γίνονται
0: διακοπές,
1: τώρα συγκεκριμένες ενέργειες και μετά, έστω από τόσα χρόνια, να
0: κλείσει
1: αυτό το φαινόμενο.
0: Κάποια στιγμή θα κλείσει.
1: Εντάξει,
0: θα κλείσει.
1: Είχαμε και στο Λακί, εκεί στην περιοχή Λέπιδα, είχαμε φωτιά που αντιμετωπίστηκε πολύ, πολύ γρήγορα. Σήμερα Τρίτη έχουμε πάλι δίκτυα επικινδυνότητας 3, έτσι είναι η κατηγορία υψηλή. Έχουν ληφθεί τα μέτρα, έχει γίνει διασπορά πάλι των δυνάμεων από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες έχουν πάρει αποστολές. Είναι τα μέσα, είναι έτοιμα στο αεροδρόμιο, είναι το σκάφος το καινούριο που έχει έρθει τώρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα ντρόουν λειτουργούν συνέχεια και επιτηρούν τις περιοχές. Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα όλο το καλοκαίρι.
0: Πάντως, στρατηγία, η αντίδραση έχει σημασία, και έγινε η φωτιά του 23. Αμέσως ενημερώθηκαν ότι υπάρχει φωτιά και έφτασαν μετά από 30 λεπτά, 25 λεπτά δυνάμεις στην περιοχή. Αλλά δηλαδή η ενημέρωση υπάρχει. Η αντίδραση πρέπει να είναι μετά συνολική, οργανωμένη και διαφορετική. Έτσι.
1: Πάρα πολύ αντίδραση. Τώρα η αναγγελία της πυρκαγιάς γίνεται είτε με τα ντρόουν, είτε από τις κάμερες, είτε από τους πολίτες, είτε από τους τουρίστες. Είχαμε και μια αναγγελία από τουρίστρια. Τώρα τι να πούμε, να πω τώρα για αυτή την αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιον να πετάνε τσιγάρα από το αυτοκίνητο.
0: Καλά, δεν μόνο τα τσιγάρα. Είναι και αυτό το οποίο έχει να κάνει με τον Δήμο και όχι με τον Δήμο. Ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς. Με το να πετάμε στρώματα σε όλα τα χωριά. Είναι απίστευτες χωματερές. Δηλαδή σε λίγο θα πιάσει φωτιά, το έχω πει επανειλημμένως. Καταλαβαίνω στο χωριό, αν θέλετε, μια υπερβολή ή μια δυσκολία που έχει να κάνει. Αλλά όταν στην περιοχή του Γκόλφα Φάντου υπάρχουν εκατομμύρια στρώματα, δηλαδή πραγματικά είναι για ντρόν, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τα μαζέψουμε.
1: Είναι επικίνδυνες περιοχές. Αυτό πρέπει να μαζευτούν, όπως και πρέπει να συνεχιστούν και οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και περιμετρικά των οικειών. Να πούμε ότι τουλάχιστον 10 μέτρα πρέπει να καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες τις ιδιοκτησίες τους. Και να απομακρύνουν και την καύση μύλη από εκεί. Έτσι, όχι μόνο να το καθαρίσουν, να απομακρυνθούν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα το σπίτι μας, να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο, να έχουμε ένα σχέδιο. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει δάσος. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο προς τα που θα κινηθούμε. Θα έρθει η πολιτεία, θα δώσει οδηγίες, μπορεί να εκδώσει ο Δήμος και την εντολή της οργανωμένης απομάκρυνσης και τα λοιπά από ημερικής ή ολικής από οικισμούς ή περιοχές. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε προειδασμένοι, να προσέχουμε να μην κάνουμε δουλειές που έχουν φωτιά στο υπετρό.
0: Δηλαδή τώρα κίνδυνο,
1: δίπλα στο δάσος χρησιμοποιούν τροχό, ηλεκτροσυσκολήσεις. Ανάβουν φουφούδες εκεί πέρα για να ψήσουν το κρέας. Να ψήσει το κρέας και να κάψει το δάσος. Τι είναι αυτό τώρα, δεν έχουμε το μυαλό μας καθόλου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και εμείς τη δικιά μας ευθύνη, αλλά τουλάχιστον από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, η ανταπόκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλων των δυνάμεων είναι άμεση.
0: Χαίρομαι και για την οργάνωση που έχει να κάνει με τους αφορείς, όπου συντονιζόμαστε πολύ καλύτερα. Να σας πω κάτι, δεν έχουμε και άλλα περιθώρια στα Δυγέ μου. Το κάψαμε το νησί, δεν έμεινε τίποτα δηλαδή τώρα.
1: Δεν έχουμε περιθώρια για το παραμικρό λάθος. Και νομίζω ότι σιγά σιγά οργανώνονται ακόμα καλύτερα και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυξάνονται, αλλά ξέρετε όσες και δυνάμεις να έχει πυροσβεστική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι πολίτες οι οποίοι θα συμπαρίσταται και συνειδητοποιημένοι πολίτες οι οποίοι δεν θα κάνουν αυτές τις εργασίες και θα προκαλέσουν πυρκαγιά. Έτσι,
0: επειδή μιλάμε στρατηγό, είναι, ξέρετε, στη λογική το μεταφέρω. Αν γίνει πόλεμος, εντάξει, στρατιώτης, αλλά χωρίς αθενοφυλακή, δουλειά δεν γίνεται, έτσι. Σε όλα τα κράτη του κόσμου. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
1: Να, βέβαια, αυτός είναι αυτό ακριβώς που λέμε ο αθενοφύλακας ή ο επίστρατος και τα λοιπά. Είναι αυτός ακριβώς ο οποίος είναι ο πολίτης εκπαιδευμένος, ο οποίος ο εθελοντής είναι εκπαιδευμένος πολίτης που υποστηρίζει όλες αυτές τις δυνάμεις, τις κρατικές δυνάμεις, οι οποίες σιγά σιγά αυξάνουν τις δυνάμεις, βελτιώνονται, γιατί βλέπουν ότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια, αλλάζει και οι κλιματολογικές συνθήκες, θα έχουμε μεγαλύτερες ενάρξεις, περισσότερες ενάρξεις, έτσι, πιο συχνές ενάρξεις, όλες οι μελέτες εκεί καταλήγουν. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχουμε και οι ίδιοι εμείς το μυαλό μας να μην προκαλέσουμε καμιά πυρκαγιά και να ενταχθούμε στις εθελοντικές ομάδες και να βοηθήσουμε τους φορείς. Δεν μπορούμε να κλείσουμε το δρόμο τώρα, τη μοναδική είσοδο προς τη φωτιά, να μην μπορεί να ανέβει το πυροσβεστικό όχημα και να ανέβουμε εμείς για να βγάλουμε φωτογραφία. Και αυτό είναι επίσης εγκληματικό. Δεν θα φτάσει δηλαδή έγκαιρα το πυροσβεστικό, γιατί έχουμε παρκάρει εμείς πάνω στον δρόμο και δεν μπορεί να πλησιάσει το πυροσβεστικό ή η υδροφόρα και τα λοιπά να ανεφοδιάσει. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, να το δουλεύουμε το μυαλό μας λιγάκι.
0: Αυτά είναι από τα κακά της εποχής και το social media, δηλαδή ότι αυτή η κάμερα του κινητού μας έχει κάνει όλους τους δημοσιογράφους, όλοι δημοσιεύουμε, όλοι γράφουμε. Εδώ έχει γεμίσει η εκκλησία. Πλέον πάμε για να εκκλησιαστούμε και δίνουμε οδηγίες στις γιαγιάδες που παίρνουν όλη τη λειτουργία και κάνουν και live μετάδοση. Λοιπόν, να είσαι καλά, Στρατηγέ, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε αυτό που θα γίνει στην Κάρπαθο. Λοιπόν, αυτά από τον αντιστάτηγο Αποστρατεία και βεβαίως περιφερειακό συντονιστή για την πολιτική προστασία στο Νότιο Αιγαίο, τον κύριο Μινά Παπαδάκη.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Να, γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: On Tuesday morning, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και να πω το αυτονόητο τώρα. Εγώ λέω για το Σαμαρά, όχι ως ότι ο γάμος είναι του Σαμαρά, δηλαδή. Ως πληροφορία το λέω, γιατί ο γάμος προφανώς μπορεί να έχει και τη μισή κυβέρνηση εδώ, δηλαδή μπορεί να είναι όλος ο κόσμος. Δηλαδή και οι αντιπρόεδροι και ο Σταϊκούρας που είναι έτσι σημειακός, δηλαδή, διαθέτει οικία στην Σίμη. Και άλλοι βουλευτές που ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί παραλαμβάνω, άλλο οι κοινωνικές σχέσεις, άλλο οι πολιτικές σχέσεις. Αλλά λέω ότι σε σχέση με τα 12 και επειδή έχουμε αρκετά χρόνια να τον δούμε, δηλαδή, γι' αυτό ήρθε ως πληροφορία η παρουσία Σαμαρά. Και αν θέλετε, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών, την περίοδο που ζούμε, ελπίζω να το δω στο ίδιο τραπέζι με την Ντόρα την Πακογιά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, πάντως σημειακή, ρε παιδί μου, χωρίς την ευλογία του Πανομίτη κανείς δεν κάνει βήμα στην ζωή, δηλαδή ο Ταξιάκης είναι μοναδικός. Και βεβαίως μιλάμε το τι γίνεται με τα καραβάκια, πάει εξαιρετικά η Σίμη. Η Σίμη έχει ένα προτέρημα, έχει στηθεί μια απίστευτη αχτοπλοϊκή βιομηχανία ή βιομηχανία κρουαζιέρας, day δηλαδή, day cruise στην Σίμη, και γίνεται το σώσε, φοβερά τα καταλήματα. Μοναδικό το περιβάλλον, κάθε φορά που βλέπεις την Σίμη, πάντα έχεις το ίδιο συνέστημα. Όπως άλλωστε έχουν και περισσότεροι όταν έρχονται και βλέπουν αυτή τη μοναδική μαγεία της Ρόδου από τα κρουαζιερόπλια, τους κόβεται η ανάσα. Τους κόβεται κυριολεκτικά η ανάσα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το μεσονικό τοπίο, δηλαδή των κάστρων, είναι και αυτό το απίστευτο γαλάζιο της θάλασσας. Δηλαδή ζούμε σε μια μοναδική χώρα που πολλές φορές λόγω των συνθηκών δεν προλαβαίνουμε να την νιώσουμε, να την ζήσουμε. Λοιπόν, και σε όλα αυτά έχω και τον Βασίλη που μου λέει σαν το καντούνι πουθενά. Και έχω και αυτόν εδώ, σαν το καντούνι πουθενά μου λέει. Όπου είχα, μου λέει, στην Αυστραλία, δεν τα λέει τώρα, τα λέω εγώ, γιατί τον ακούω να μου τα λέω κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο Ντάρουιν και το άφησα και κλείσα την πόρτα και εξαφανίστηκα. Εκεί είναι και περίεργες συνθήκες στον Ντάρουιν, Βασίλη. Έχει εκεί, δηλαδή, μιλάμε, βοές, σκοταλίες, τα πάντα έχει. Πίθωνες, καγκουρό δηλαδή. Άστα. Άξι, εσύ πήγες για εξωθρευτή στα Crocodile Dundee, αλλά δεν τα κατάφερες. Γιατί οι πιο πολλοί που πάνε, πάνε για διαμάντια, έτσι, και για κοράλια οι καλοί σφουγγαράδες. Λοιπόν, μου στείλανε μήνυμα, μου λέει, και φέτος υποκίνημα στην Κάλυμνο να έρθεις. Δηλαδή, θα προσπαθήσω. Θα είμαι σε τουρνέ τον Αύγουστο, θα προσπαθήσω αυτό. Δηλαδή να τα καταφέρουμε και φέτος. Λοιπόν, προημερών τώρα έστειλε μία επιστολή η ΔΕΙΑΡ. Έχει πλάκα αυτή η υπόθεση με τη ΔΕΙΑΡ, δηλαδή, με ό,τι έχει συμβεί. Έστειλε μία επιστολή η ΔΕΙΑΡ και αναφέρεται σε αυτό το οποίο συνέβη με την Ουγγαλαβία για τη δεύτερη φάση του αγορά, για του Γαδουρά δηλαδή, με τον αγωγό, και ζητάει, λέει, επειδή εσείς δεν καταφέρνετε και τα λοιπά και τα λοιπά, δώστε μας τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε εμείς τη δεύτερη φάση που έχουμε το know-how και τα λοιπά προς την περιφέρεια. Και η περιφέρεια βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο Κώστας Ταραζιλιάς, είπε διάφορα, λέγοντας ότι κοινική συμπεριφορά από τη ΔΕΙΑΡ, όπου επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ένα τυχές γεγονός, ένα θλιβερό γεγονός, δηλαδή χάθηκε άνθρωπος, και γι' αυτό όλη αυτή η διαδικασία με τη δικαιοσύνη, για να κάνει προπαγάνδα. Άρα αυτή η αγάπη με τον Σωτήρη συνεχίζεται σε αυτό το επίπεδο. Αυτά θέλουν προσοχή, ρε παιδί μου. Θέλουν προσοχή. Δηλαδή, καμιά φορά είναι σαν να τρίβεσαι στην κλίτσα του τσοπάνι. Πολύ απλά. Άσε που να κάνω και μία εκτίμηση, δηλαδή. Εγώ θα την κάνω την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνω, να πάρουν τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, μεταλλήματα εδώ, μου έλεγε ο Λοΐζος, είδα το ρεπορτάζ, μεταλλήματα. Φτιάξτε την κατάσταση, θα μου πείτε, μου δεν τεχνικό πρόβλημα μπορεί να προβλεφθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να είναι των ημερών δηλαδή, έτσι, γιατί την ζημιά δεν μπορεί κανείς να την εκτιμήσει ή να την υπολογίσει ή να την αποτρέψει δηλαδή. Μηχανήματα έχουν ζημιές. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν οι διάφορες υπηρεσίες όπου εμπλέκονται είναι να έχουν μια γρήγορη αντίδραση. Μια γρήγορη αντίδραση. Να φέρουμε σε αυτά τα οποία καταγγέλλονται για βλάβη στον βιολογικό και για λίμματα, ζωντανά λίμματα μας στη θάλασσα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ και θα πάμε στο Βόρειο Συγκρότημα, γιατί σας έλεγα νωρίτερα ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω πάρα πολύ έντονη κινητικότητα σε σχέση με τις υποδομές, αθλητικές υποδομές στην Πάτμο. Και έχω χάσει και τον λογαριασμό δηλαδή εκεί με τον Τσαμπαλάκη, τον δήμαρχο. Προημερών μας έλεγε για το χώρο του γηπέδου, μετά έφτασε για τον Χοχλακά αυτή η ιστορία με το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είδαμε και μία μακέτα, που είναι το μακέτο που έλεγε ο Σιμίτης. Τώρα βλέπω ότι είχαμε το περασμένο Σάββατο εκεί τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, μαζί με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, νέα αναγγελία ή εξαγγελία αν θέλετε για περαιτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις, και αν πάει έτσι δηλαδή σε λίγο μιλάμε μέχρι Final Four βλέπω να γίνεται η Ρολίγκας δηλαδή στην Πάτμο. Βεβαίως αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρόμο, δεν είναι εύκολο, αλλά λέω ότι έχουμε συνεχώς ειδήσεις θετικές και μια εξέλιξη η οποία εντυπωσιάζει. Πάμε λοιπόν στον δήμαρχο, τον Νικήτα Σαμπαλάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι γίνεται, γιατί έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροτές σας.
0: Τι προσπαθείς να κάνεις, Μέκα του παγκόσμιου αθλητισμού, την Πάτμο, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ πόσα έργα έχουν εξαγγελθεί και κάποια τρέχουν τώρα οι διαδικασίες στον τελευταίο καιρό. Πάμε να βάλουμε
1: προσπαθούμε
0: λίγο.
1: Να μην χάσουν άλλα χρόνια τα παιδιά μας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε λοιπόν για να βάλουμε σε μία τάξη. Τι έγινε με την επίσκεψη Βρούτση Χατζημάρκου?
1: Ανακοινώσαμε τρία πολύ σημαντικά έργα για την Πάτμο, για τον αθλητισμό, για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο Steve που δώσε ο μπάσκετ, αυτό που είχαμε πει από την αρχή 24. Πλέον έχει ανάδοχο.
0: Μιλάμε για αυτό το οποίο είναι μετά τη σκάλα, δηλαδή.
1: Έτσι, σωστά, αυτό
0: στο γήπεδο, το υπάρχον, το οποίο, το παλιό γήπεδο, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Τα γκρεμίζουμε όλα και γίνεται μια πλήρη ανακατασκευή όλο το γήπεδο, μια ανάπλαση της περιοχής με ένα γήπεδο στίβου 200, ένα γήπεδο 8x8 και ένα μπάσκετ καινούριο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εκεί, αυτό λοιπόν... είναι η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών,
0: ναι,
1: και με ιδίους πόρους. Το κόστος είναι 845.000 ευρώ. Και Σεπτέμβρη μήνα μπαίνει ο εργολάβος και ξεκινάμε το έργο.
0: Άρα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και μπαίνει ο εργολάβος από το Σεπτέμβρη.
1: Σωστά.
0: Καθαρίσαμε αυτό. Πάμε στο επόμενο. The Next One. Το Next One νομίζω το μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά χρειάστηκε να περάσει από την Βουλή για να γίνει μια τακτοποίηση σε σχέση με προοδημικά, ρημοτομικά και όλα αυτά. Τα λέω συνολικά.
1: Αυτό ήταν το κλειστό γυμναστήριο στο Χοχλακά.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Για εκεί περάσαμε παρέκκληση όρων δόμησης μέσα από νομοσχέδιο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Το καταφέραμε. Η χρηματοδότηση είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την ΟΧΕ και 1 εκατομμύριο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Όλα βασικά θα πάνε με την περιφέρεια. Θα γίνει προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια μέσα στο 26. Οπότε μέσα στο 27 ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο και να ξεκινήσει αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχουν τελειώσει οι προμελέτες. Έχει τελειώσει και η μελέτη του εδάφους. Για τεχνική μελέτη. Οπότε αναμένουμε να το στείλουμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις άδειες για να προχωρήσουμε.
0: Άστε. Και το άλλο?
1: Το άλλο είναι 700.000 ευρώ ανακατασκευή όλου του παλιού ποδοσφαίρου στην περιοχή στο στρατόπεδο. Οπότε εκεί πλέον μέσα στον Αύγουστο θα κάνουμε διαγωνισμό προμήθειας. Και μέσα στο 26 έχουμε τελειώσει.
0: Εκείνο θα είναι γήπεδο ποδοσφαίρου δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, ανακατασκευή.
0: Ανακατασκευή τάπητας και τα λοιπά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άστα. Πολύ πράγμα στον αθλητισμό.
1: Έργα τα οποία ξεπερνάνε τα 6 εκατομμύρια.
0: Θύμισε πόσα παιδιά υπάρχουν, να καταλάβει και ο κόσμος πόσα παιδιά υπάρχουν στην Πάτμο, γιατί
1: αυτή τη στιγμή
0: η Πάτμος έχει πρόσωπο. Νεαρό
1: κόσμο. Στο Ίκουρος.
0: Ναι.
1: το πρόγραμμα της περιφέρειας είναι γραμμένα μέλη πάνω από 250 παιδιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το λέω.
1: Οπότε για αυτή... αξίζει για αυτά τα παιδιά να γίνονται αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι, βεβαίως, και αξίζει κιόλας, γιατί μπαίνεις και σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον λεγόμενο αθλητικό τουρισμό. Οπότε και ξεκινώντας νωρίς και στο τέλος δηλαδή μπορεί να πάρει και παράταση, γιατί η Πάτμος είναι ένα μοναδικό νησί. Βλέπουμε και πλάνα από την Πάτμο, από εκδηλώσεις κτλ. Να σας πω κάτι, πώς πάει η σεζόν?
1: Σε γενικές γραμμές καλά, όπως και πέρυσι.
0: Ναι. Τι αναμένετε για το... Ναι, δηλαδή εννοώ ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβρης, τι λένε από θέμα κρατήσεων?
1: Ο Ιούλιος μπήκε αρκετά καλά, είχε ναι. Και έκτακτη κρουαζιέρα στο νησί που φέτος ήταν λίγο πεσμένα, αλλά τελικά βλέπουμε τις έκτακτες κρουαζιέρες ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Κρατήσεις υπάρχουν και για τον Αύγουστο αλλά και για τον Ιούλιο, οπότε να αναμένουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Ναι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειψιδρία τα έχουμε καλύψει, δηλαδή οι εφαρατώσεις είναι σε πλήρη ισχύ. Έτσι,
1: πολύ
0: δεν
1: ωραία,
0: έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Μου δίνεται πάσα λοιπόν.
0: Εγώ είμαι μπασκεμπολίστας.
1: Επειδή πάντα υπάρχουν προβλήματα στα δικά μας η λειψιδρία, Παρασκευή που μας έρχεται μπαίνει σε λειτουργία η αφαλάτωση, η οποία είναι συμπότης από του Φτέρη. Λέω μια άδεια καινούρια, νέα άδεια και με χρηματοδότηση από το Δήμο που έχουμε πληρώσει 150.000 ευρώ για να νοικιάσουμε μια αφαλάδωση για να σώσουμε το καλοκαίρι. Και η άλλη είναι στην περιοχή του Κάμπου, η οποία κάποιοι ήθελαν, κάποιοι δεν ήθελαν για αφαλάδωση πλέον. Είναι γεγονός ότι τέλος Αυγούστου, αρχές Αυγούστου ήταν το νέο εργοστάσιο στη λειτουργία. Έχουν ξεκινήσει εργασίες. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο μέσα στον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχής Αυγούστου.
0: Και βλέπουμε και πλάνα μέσα από τις αφαλατώσεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε πάει μπροστά. Βλέπουμε και πλάνα τις αφαλατώσεις που είχαν εγκατασταθεί στην Πάτμο για να μην έχει προβλήματα το νησί σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν έχουμε ζητήματα. Με το βιολογικό μου είπατε ότι έχει γίνει μια πρώτη διόρθωση, ότι είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξη και εκεί. Κανένα πρόβλημα. Έτσι, γιατί το πληρώσαμε πριν από 2 χρόνια. Οπότε όλα με λιγάλα στην Πάτμο.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημαρχέ, θα τα πούμε.
1: Καλή σας
0: καλά,
1: μέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Δήμαρχο της Πάτμο, τον Νικήτα Τσαμπαλά, και για τα έργα τα οποία τρέχουν στο νησί. Πραγματικά, μακάρι να ολοκληρωθούν, να κλείσουν. Η πορεία δείχνει ευνοϊκή, αλλά που λένε στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Περιμένετε, γιατί αυτή η ελληνική πολιτεία έχει και τα θαύματά της σε σχέση με το λεγόμενο κεντρικό κράτος. Εκεί κρατάω πάντα επιφυλάξεις. Σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εκεί που λέει η περιφέρεια βάζω πλάτη, βάζω και χρήμα, ότι θα εξελιχθεί, και αυτό δεν το λέει καμία, αν θέλετε, συμπάθεια απέναντι στο Χατζημάρκο. Έτσι. Το λέει η αποτελεσματικότητα που έχει δείξει ο θεσμός όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, για βέρε λίγο στα αυτιά μου την ευτυχία.

certain. Τώρα θέλω να τραγουδήσω, κατάλαβες, δεν σου είπα για να με αποφύγεις, για να τραγουδήσω ήθελα. Δηλαδή γιατί τώρα εντάξει, όταν ακούς τον Φράγκη είναι φοβερό. Εντάξει, ο Παναγιώτης έκανε αυτό που του είπα. Είδε δηλαδή τον περίφημο κωμικό, τον κολλητό του Φράγκη, έτσι, τον είδε τον κωμικό. Ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει και τι δεν έχει κάνει ο Παμαμπατσίνο, ο κωμικός, ο οποίος είναι φίλος του Σινάτρα. Έκανε κακές παρέες στην Αμερική ο Σινάτρα με πολλούς Έλληνες, φίλε. Όλοι αυτοί, Αλ Καμόνε, τον άλλο, τον Μαμπάτσο, κατά τα λοιπά. Όλοι αυτοί ήταν και πολύ καλοί στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Στο σύστημα και η καλύμνη, δηλαδή. Μιλάμε για διακίνηση παράνομου ίσκι. Καλύμνη, πάτνη, δηλαδή μαφιός να το δεκανίσω. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να το προαναγγείλω ότι χθες ακούσαμε τον κύριο Νίκο Χατζικαλημέρη, ο οποίος ανέλαβε εντεταλμένο σύμβολος για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λέω ότι ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Κατανοώ επίσης αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρούν ότι πρώτη φορά γίνονται. Είναι αυτές οι πομπόδεις ανακοινώσεις. Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και άλλα τέτοια απίστευτα πράγματα. Ενώ στην εποχή μας πρέπει λίγο να γκουγκλάρεις και να βλέπεις αν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι. Δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να ψάξεις το αρχείο του Δήμου της Ρόδου. Γκουγκλάρεις και βρίσκεις αν κάτι έχει συμβεί ή δεν έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στην εποχή μας. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πουλήσει παραμυθάκια. Όμως αναλαμβάνει ένα δύσκολο κομμάτι. Και επειδή τους ανθρώπους την ορίζομαι κάποιους προσωπικά, κάποιους πρώτη φορά τους συνάντησα στην πορεία αυτόν τον χρόνο, τον Νίκο τον γνωρίζω δηλαδή, ένα σοβαρό παιδί, μετρημένος, καλός επαγγελματίας και ένας άνθρωπος εγκράτης. Λοιπόν, και καταλαβαίνω και τη δυσκολία τώρα, θα πρέπει να καλύψει και τα νότα. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι αδέσποτα ζώα ο Δήμος της Ρόδου ατύχησε. Τα πρώτα 2,5 χρόνια, ναι, βεβαίως δεν τα βρήκε τώρα, γιατί βλέπω και ένα άλλο παιχνίδι που γίνεται και διαβάζω και κάποια έτσι πονηρά, τα οποία δεν βοηθούσε τίποτα. Λέει φταίει ο Κολλιάδης, όχι βεβαίως δεν φταίει ο Κολλιάδης. Αυτό έλειπε να φταίει ο Κολλιάδης. Αυτό έλειπε να φταίει ο Κολλιάδης. Δεν φταίει ο Κολλιάδης για έργα τα οποία είχαν κολλήσει, για εξελίξεις οι οποίες δεν προχώρησαν. Βεβαίως δεν φταίει ο εκάστοτε δήμαρχος. Είναι μια διαχρονική εξέλιξη, αλλά συγχωρείτε, δήμαρχος είναι εκείνος. Δεν μπορεί να φταίει ο Χατζηπετρής αυτή την ώρα. Όπως με μια πολύ μεγάλη ευκολία, όταν κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι, λένε φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Όχι, δεν φταίει, αλλά έχει την ευθύνη. Όταν έχει την ευθύνη, την αναλαμβάνει. Δεν κρύβεσαι, ούτε λες έτσι κουραφέξελα. Το λέω, με συγχωρείτε, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Αναλαμβάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Επιχειρησιακό σχέδιο, αφού αναγκάστηκαν να του στείλει η ειδική γραμματεία του Υπουργείου Ιστορικών, λέγοντας ότι παιδιά, έχουμε καταγγελίσει, δεν κάνετε τίποτα. Και γυρίστε και τις γειτονιές, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, Γερμανοί, Σουηδοί, Δανοί, Αρνηθενοί, Μαριτσενοί, Ροδίτες, δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από τα ζώα. Ξέρω από φίλους, από γνωστούς. Μου λέει εμένα η γυναίκα μου με έχει τρελάνει δηλαδή. Δεν θέλει να πάρει η γυναίκα ούτε φορέματα ούτε αυτά. Προσπαθεί με τα ζώα. Στηρώνουμε ζώα. Έχουμε στήσει ουσιαστικά ολόκληρη ιστορία με τα ζώα. Έχουμε τρελαθεί όλη την ημέρα. Τσακωνόμαστε γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μόνο, δεν υπάρχει μόνο το ζήτημα ότι ως επαγγελματίας, συνειδητοποιημένος άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις θες να προσφέρεις, έχει να κάνει και με ένα έλλειμμα το οποίο παρουσιάζεται από την πολιτεία. Δείτε εκεί που έχουν ουσιαστικά στήσει τα ίστρες, να δείτε την κατάσταση. Έβλεπα χθες μία φοβερή εικόνα. Και να σας πω κάτι, δεν το ήξερα ούτε εγώ. Υπήρχε εκεί πάνω στην Καμήρου ένα τεράστιο δέντρο, ένας ευκάλυπτος. Εκεί υπάρχει μια κοινότητα γατιών, γιατί στις γάτες είναι το πρόβλημα. Γιατί οι γάτες είναι χιλιάδες οι γάτες. Ένα σκύλο το βλέπεις, τον αναφέρουν στο Facebook και τέλος πάντων το μαζεύουν, το μπαίνει ο κριτικός και ποια είναι η εξέλιξη αυτών των ζώων δηλαδή. Είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Μπορεί να είναι μεγάλη ο αριθμός
και μεγάλη κοινότητα των ζώων στο δημοτικό κοινοκομείο, αλλά είναι πιο διαχειρίσιμο το να βρεις ένα σκυλί και να το πάρεις στο κοινοκομείο. Από ότι και δεν πρέπει να παίρνεις τις γάτες. Έβλεπα λοιπόν κάτω από ένα ευκάλυπτο, τον οποίο τον κλάδεψα μετά από κανά δύο χρόνια πόσα πέρασαν, εντάξει και είναι ένα θέμα, ότι υπήρχε από κάτω μια ταΐστρα του Δήμου της Ρόδου, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που λέει παρακαλώ η σύνθεση των ζώων επιβάλλεται κτλ. Αλλά η ταΐστρα ήταν κλειστή, πρέπει να έχουν 5 χρόνια να περάσουν από εκεί και περνάνε κάποιοι μεροκαματιάριδες, κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, οι οποίοι παρακαλάνε επιχειρηματίες εστίασης για να μαζεύουν τις τροφές και να ταΐζουν τα γατάκια. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα. Θέλει σύστημα. Δηλαδή έχουν περάσει 2,5 χρόνια, δεν έχουν καταγραφεί τα ζώα που υπάρχουν οι κοινότητες, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Μην θυμηθώ και διάφορες ιστορίες με τα ελάφια που θα περιμέναμε από την εκτινία του Δήμου, από μια ΕΔΕ κτλ. Να δει τι έγινε. Άστα, μεγάλη υπόθεση. Βλέπω ένα τεράστιο έλλειμμα. Και καλά έκανε ο εκάστοτε δήμαρχος ότι διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κενό, ότι υπάρχει μια αδυναμία ανταπόκρισης. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποιος δόλος σε τίποτα, αλλά αυτά είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο καθένας, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί εγώ να λέω ό,τι θέλω σε θεωρία και στην πράξη να ατυχήσω. Άλλαξε λοιπόν και ήρθε ο Χατζηκαλημέρης. Λοιπόν, ας οργανωθούν καλύτερα και ας αξιοποιήσουν και την διάθεση του κόσμου να προσφέρει, γιατί επαναλαμβάνω ότι πόσοι συνταξιούχοι αγωνιούν και τρέχουν για τα ζώα δηλαδή. Λοιπόν, θα την δείξω αν προλάβω τη στήρω στο κοντρόλ, δηλαδή μια ταΐστρα η οποία έχουν να την ανοίξουν 10 χρόνια. Τι να πω δηλαδή. Γνωρίζω όμως ότι από την περιοχή περνάνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής, αλλά περνάει και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Ζητούσα να μάθω τα στοιχεία του και το όνομά του δηλαδή. Καθημερινά δεν ήθελε να μου πει περισσότερα δημοσίως. Ο οποίος δίνει μάχη καθημερινά για να πηγαίνει σε 10-20 σημεία και να ταΐζει 1000 γάτες. Και πολλές φορές δεν είναι ο μοναδικός. Πάρα πολλοί λένε μια βοήθεια, όχι βοήθεια στο να ταΐσουν τα ζώα. Μια τροφή να τους δώσουν, γιατί τεράστιες ποσότητες. Όταν ταΐζεις 50 γατιά σε κάθε τέτοια εστία γύρω από τους κάτους. Γιατί τα ζώα αν δεν έχουν φαγητό, πάνε στα σκουπίδια. Εδώ φυσιολογικά ταϊσμένα είναι, είναι και curiosity kill the cat, δηλαδή είναι περίεργες. Οι γάτες πάνε έτσι κι αλλιώς στα σκουπίδια. Πάνε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε το θέμα. Επαναλαμβάνω, οργανωμένα, γιατί είναι ελεύθερα τα μικρόφωνα, αλλά ζητήσαμε από τη Φιλοζωική να μας κάνει μια εκτίμηση για το υπηρεσιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου, να μας εξηγήσει αν συναντήθηκαν με τον κύριο Χατζη Καλημέρη, γιατί ο προηγούμενος είχε αλλεργία. Είχε αλλεργία, ρε παιδί μου, όταν έβλεπε κάποιους ανθρώπους, και αυτό λέει ότι είναι και μια διάθεση απειρίας δηλαδή. Όποιος και να είναι ο άλλος, αν θέλετε και τα κίνητρά του να είναι διαφορετικά, θα πρέπει να κάθεσαι ένα τραπέζι, να δεις τα περιθώρια ενός συμβιβασμού για το καλό των ζώων, για το καλό του τόπου. Γιατί ένα κατάλημα μπορεί να έχει όποια προβλήματα, αλλά δεν θα το δεις πρώτη σελίδα στο εξωτερικό, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Την εικόνα όμως των ζώων και το τι συμβαίνει θα τη δεις παντού. Και τη βλέπεις παντού δηλαδή. Αυτή η κοινότητα των γατιών στην Καλυθέα έχει παίξει σε όλα τα μέσα, σε όλο τον κόσμο. Έρχονται αποστολές, τηλεοπτικά συνεργεία και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Ασχολούνται με το πεντάστερο, με αυτά τα ζητήματα ασχολούνται. Γιατί είναι ευαίσθητη, γιατί είναι άλλη η διαδικασία, είναι άλλη η φιλοσοφία και ένα άλλο είδος τα προβλήματα. Δηλαδή σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, πού να ζήσει ένα ζώο το χειμώνα απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης, αυτό το οποίο συμβαίνει με τον χαμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, προσπαθώ να στείλω και τη φωτογραφία. Θα πάμε σε λίγα λεπτά για να δείτε πώς έχει το ζήτημα και να δείτε αυτό το οποίο είδα χθες δηλαδή και ανέβασα χθες, μάλλον το πήρα από χθες. Θα το στείλω τώρα εδώ στον Παναγιώτη, εάν μπορεί να το δείξει. Να δείτε λοιπόν την κατάσταση. Είναι μία ταΐστρα πολύ όμορφη με ένα αυτοκόλλητο που λέει η σύντηση των αδέσποτων ζώων επιβάλλεται βάσει του νόμου. Κοιτάξτε, βάσει των νόμων. Βάσει των νόμων όμως υπάρχει μία διαφορία ή δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα την πλευρά του Δήμου. Βάσει των νόμων.
Λοιπόν, μην πετάτε τις τροφές και τα νερά, καλύπτονται από τον νόμο. Η διαδικασία είναι αυτόφορη και αυτό ήταν κάτω από τον ευκάλυπτο. Καλυμμένο, δεν έβλεπε τίποτα. Τίποτα. 4 χρόνια. 4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Και από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν φαίνονταν τίποτα. Ποιο γατάκι να πάει να φάει. Κλειστό το καπάκι 4-5 χρόνια. Αυτό εδώ είναι. Βλέπετε το κλειστό. Πάνω είχε και αν ζουμάρει και out η φωτογραφία θα δείτε. Δεν υπήρχε αυτό. Ποιο γατάκι να πάει να φάει. Πού να φάει δηλαδή. Ήταν καλυμμένο εντελώς. Εάν δείτε μπροστά δεν πήρα τα υπόλοιπα σκουπίδια τα οποία πρέπει να τα μαζέψουν και κάποιοι. Γιατί καμιά φορά λένε...

εκατομμύριες απαιτήσεις. Γιατί καμιά φορά κάνουμε τις συγκρίσεις και λέμε γιατί κάποιοι ήταν πολύ καλύτεροι δήμαρχοι από τους τωρινούς. Γιατί η πρώην δημοτική αρχή πλήρωνε 60. Η δημοτική αρχή Χατζηδιάκου που έκανε όλο αυτό το σύστημα και γέμισε Ρόδος απορριμματοφόρα και όλα αυτά, το έκανε με 28 εκατομμύρια. Άλλο 28 εκατομμύρια, άλλο 90 εκατομμύρια. Οπότε με βάση αυτά που πληρώνεις έχεις και απαιτήσεις. Και βεβαίως η δημοτική αρχή Κολιάδη ανέβασε τα δημοτικά τέλη. Τα πήγε στο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην πάρω συνολικά τα ζητήματα. Από την άλλη με ενοχλεί, πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί, αυτή η κατάσταση που πάω εγώ πετάω τα σκουπίδια, με βλέπει ο γείτονας πετά σκουπίδια και μετά ο γείτονας, για να μην μπει σε καμία διαδικασία ρήξης, που ευγενικά μπορεί να την πει σε όλους, λέει, το είπα και λίγο σημειακά γιατί έχουμε και κάποιες σημειακές εκεί, φταίει ο Δήμος, λεφτεράκι μου, έρχεται ο Δήμος. Λέω, ναι, αλλά την μπουμπούλη την έριξες εσύ. Έριξες την κρεβάτα έξω που σου φέρε το γιώκα σου την καινούργια και φταίει ο Δήμος. Εμείς φταίμε δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Αταντώνς τι έγινε του φίλου μου του Σωτήρη. Κατεβαίνουν ή τα φέρνουν από την NASA δηλαδή για να πετάξουν στην παλιά πόλη τα drones για να ελέγξουν ότι ο τάδε κακός επιχειρηματίας που ήταν πάντα κάνει του κεφαλιού του. Έτσι, για να μην τα θυμηθώ και όλα αυτά δηλαδή. Παλιά πόλη το σώσε. Τώρα σιγά τώρα που βγήκε και η Μενδώνη να κάνει βόλτα. Αυτό το ραντεβού αλήθεια πότε είναι με τη Μενδώνη? Ή το ξέχασε η Λίνα και έχει να γεννιάσει πάρα πολλά μουσεία αυτή την περίοδο? Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πέρασα προχθές μια σε καρδιά μου. Και ευτυχώς, γιατί πλέον περνάω τώρα και χαμογελάω, έτσι, χαμογελάω από στεναχώρια με την κατάσταση. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια όταν ήμουν εκεί τσακωνόμουν. Δεν υπήρχε αυτό. Περνάς από κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σου. Γιατί άμα κλείσει τα μάτια σου σε κάποιον, ο άλλος μετά αποδρασύνεται και κάνει χειρότερα πράγματα. Οπότε περνάς και τσακώνεσαι. Όποτε τσακωνόμουν και εγώ με την Ατάσα, πήγαινα στην παλιά πόλη. Άσε που δεν έφευγα. Και τσακωνόμουν όλους τους υπόλοιπους. Γιατί έχει φοβερούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι όλοι στη ζωή εκεί δηλαδή. Και προσφέρουν σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, προσφέρουν γιατί αγαπάνε κάθε πέτρα στην παλιά πόλη. Και υπάρχουν και οι κάφροι της παλιάς πόλης. Είναι 5-10, αυτοί είναι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μόνο άμα πέσει ο Πέλεκης καταλαβαίνουν. Μετά έχουμε πάντα το γνωστό, το οποίο δεν λύνεται με ντρόν, αγαπητέ φίλε Σωτήρη, αφού θες να κάνεις και το αφεντικό στην παλιά πόλη. Λύνεται με την διαδικασία που απαιτεί αλλαγή νόμου. Φέρτε το, θα έχω πει 100 φορές. Δεν το έχω εγώ, δεν μπορεί να το έχω εγώ. Το έχουν οι νέοι δικηγόροι. Ζητήστε αυτό το πακέτο το οποίο ετοιμάστηκε και καταθέστε το, παρακαλώ, στο κοινοβούλιο να τελειώνουμε αυτή την υπόθεση. Ό,τι κάνει ΑΔΕ, την έκανε στην Κουτσουκέλα τρίτη μέρα, τελείωσες. Να πω και κάτι άλλο τώρα, είναι φοβερό. Θα σου το πω, ρε Βασίλη. Έτσι, το τι συμβαίνει στην παλιά πόλη. Όταν δεν έχεις κόσμο δηλαδή. Γιατί χωρίς λαό δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς ελεκτές δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς δημοτική αστυνομία δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς υπαλλήλους που να έχουν ανακριτικά καθήκοντα για να μπορούν να σε συλλάβουν αν θες ή να σου επιβάλλουν τιμή, ποινή, δεν κάνεις τίποτα. Όμως χρειάζεται έλεγχος. Που δεν μπορεί να το κάνει τον ντρόν, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γνωρίζουν ότι οι πινακίδες στη μεσονική πόλη πρέπει να είναι οι παραδοσιακές. Απαγορεύονται τα ανίων κτλ. Και κάποιοι συνεχίζουν λίγο να κάνουν τα πονηρά τους. Να αλλάζουν πινακίδες, να βάζουν κάτι νέο κτλ. Που θέλει κάθε μέρα να τσακώνεσαι. Εάν δεν έχεις διάθεση να τσακώνεσαι, δεν κάνεις δουλειά. Αλλά συγχωρείτε, αυτό για να γίνει θέλει εντεταλμένους 24 hours. 24 hours θέλει. Πρέπει να είσαι. Εντάξει, από το Λόντον με πήρε, η Siri έδωσε Λόντον. Λοιπόν, θέλει όλα να είναι εκεί. Λοιπόν, επιστρέφω. Σου είπα εγώ να το κάνεις. Μπράβο, Βασιλάκη. Ευτυχώς και εσύ και μας βάζεις την τάξη.
Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα των αδέσποτων, να μιλήσουμε για το περίφημο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ζόδου, να το αξιολογήσουμε, να το κρίνουμε, να μάθουμε καταρχήν αν υπάρχει και κάποιο date, δηλαδή ραντεβού λέγεται. Το λέω όπως το λένε στην Απολατσιά. Κόσμος

0: 9.38. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
7: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
9: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
10: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
13: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
18: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 062 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
19: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Ακού Κόσμος 938.
22: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Βονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καρπακίδης, μαζί του είναι ο Κλεάφτης Τζούνιορ. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα σημαντικά, τα όσα συνέβησαν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, όπου τι είχαμε, τα παλιά φιλαράκια να υπόσχονται μια διαδικασία σύγκλησης και βεβαίως αγνοώντας οτιδήποτε, δηλαδή τουλάχιστον λεκτικά, γιατί επί της ουσίας θα πάρει αρκετό καιρό. Ο Ντόναλντ υποσχέθηκε στον καλό του φίλο, σε ένα από τους πιο σημαντικούς εταίρους, τον Ταγί Περντογάν, και τα F-35 και κινητήρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Την ίδια ώρα νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, με βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν, άντε να ηρεμήσει η ανθρωπότητα, άντε να κυλήσουν διαφορετικά τα πράγματα, άντε, λέω πάρα πολύ απλά, να τιθασέψουμε τις τιμές. Δεν πρόκειται για να γίνει πάρα πολύ εύκολο αυτό, μάλλον θα πάρει πάρα πολύ καιρό ακόμα. Εδώ και 2 μέρες έχουμε στην δημοσιότητα διάφορες επιτυχίες του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω και το εξής, συνειδητοποίησαν και οι αιρετοί, δηλαδή στην τελευταία διαδικασία που έγινε για την εκλογή οργάνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή Προεδρίου και της λεγόμενης Δημοτικής Επιτροπής. Τότε κατάλαβαν ή τότε αντιλήφθηκαν ότι η εξέλιξη του κώδικα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και χάνεται λίγο έτσι και η φωνή των ανεξαρτήτων σύμβουλων. Όταν είχαν την δυνατότητα να το μελετήσουν, να καταθέσουν προτάσεις, δεν το έκαναν. Νομίζω ότι ήταν για ψάρεμα. Οπότε τώρα αρχίζουν και τρέχουν όλοι. Τώρα τρέχουν οι του πρώτου βαθμού για αυτά τα οποία έχουν αλλάξει. Τρέχουν λίγο και στον δεύτερο βαθμό για τις καταργήσεις των επάρχων. Αλλά εκεί υπάρχει και ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο μπορεί ουσιαστικά να δώσει μια προσωρινή λύση. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία, τα οποία θα δούμε λίγο αργότερα, αφού ο Δημήτρης Ολίτσας έκανε το εξής, νομίζω ουσιαστικό και πάρα πολύ ωφέλιμο, ότι μελέτησε και τον χάρτη της Ρόδου και μας δίνει τι αλλάζει με βάση εκλογές που θα γίνουν το 2028. Έχει να κάνει με περιοχές, με βάση την απογραφή του 2021 και βεβαίως τις αλλαγές. Το ουσιαστικότερο, το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα έχουμε παρατάξεις που θα μοιάζουν με γίγαντα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς κάποιοι αποδεικνύονται ότι είναι ενάνη στην πορεία, αλλά θα έχουμε παρατάξεις που θα έχουν έναν λογικό αριθμό υποψήφιων που θα ξεκινάει από 45 και θα μπορεί να φτάσει σε ένα όριο περίπου, αν θυμάμαι καλά, τους 97. Και βεβαίως έχουμε και τους επικρατείας, δηλαδή δημοτικούς συμβούλους, σε αυτή τη διαδικασία με βάση το μέγεθος των δήμων. Λοιπόν, σημαντικό, ουσιαστικό, τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, με 2 χρόνια και είναι μια πραγματικότητα, φώναζε ο Γιώργος Νικητιάδης για το θέμα που είχε να κάνει με την έλλειψη γιατρού στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ακούσαμε εκπληκτικά πράγματα, μας έλεγαν ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν, δεν έχουν την ευθύνη εκείνη, την έχει η Fraport. Η Fraport ήταν ξεκάθαρη, γιατί η Fraport όταν υπέγραψε τη συμφωνία με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε δόθηκαν τα αεροδρόμια, έκανε το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση. Οι Γερμανοί ήταν έξυπνοι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αξιοποιεί ή να έχει την ευθύνη του τομέα υγείας στην χώρα μια ιδιωτική εταιρεία και όχι το ίδιο το Υπουργείο. Περάσαμε διάφορες φάσεις, είχαμε τον Ροϊλό, τον τότε διπεάρχη που έλεγε άλλα πράγματα, αδιάβαστος και αυτός και όλα τα σχετικά, και βεβαίως είχαμε χαθεί. 9 και 45 λέω εδώ γιατί βλέπω κάποια μηνύματα που έρχονται. 9 και 45 αγαπητέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως από το όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, διότι αυτά τα οποία καταγράφησαν στο ΝΑΤΟ, αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη σήμερα, πέρα από την υποδοχή, την σύνοδο, το γεύμα, έχουν να κάνουν με το κυρίως φιλέτο, και αυτά θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κλείσει η υπόθεση, διότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα με τους φίλους και γείτονες Τούρκους. Οπότε στην πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση των δεδομένων θα πάμε, ξεκινώντας το ρεπορτάζ, αφού θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε έτσι, τα πρώτα συμπεράσματα, τις πρώτες εικόνες, τα πρώτα στοιχεία και από τα ερωτήματα τα οποία έπεσαν στον Αμερικανό πρόεδρο, δηλαδή σε σχέση με το εάν μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, συμφωνίας για τα περίφημα F-35, τα οποία βεβαίως έτσι, έχει προβλεφθεί να τα προμηθευτεί η Ελλάδα με τους Αμερικανούς και τους Τούρκους. Περάσαμε διάφορα στάδια αυτής έτσι, της υπόθεσης. Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις από την υποδοχή, από τις δηλώσεις. Έχουμε την χαρά στην τηλεφωνική γραμμή και πάντα βεβαίως την τιμή να έχουμε τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστάτικο εν αποστρατεία, για να συζητήσουμε τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες εντυπώσεις. Καλημέρα, στάτηγε μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς είδατε αυτά τα οποία συνέβησαν, την υποδοχή του Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, τις πρώτες φιλοφρονήσεις, τις πρώτες δηλώσεις, ποια είναι η δική σας η αίσθηση?
1: Νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή έτσι η διάθεση προσέγγισης του Αμερικανού Προέδρου από τον Ερντογάν δείχνει και την ανάγκη που έχει η Τουρκία προκειμένου να υλοποιήσει κάποιους στόχους της.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας από αυτούς είναι το κομμάτι της αεροπορίας, δηλαδή να μπορέσει να πάρει δηλαδή τα F-35, mm-hmm. τα οποία τελικά νομίζω δεν πρόκειται να το ανάγει.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση, έτσι, άμεσα νομίζω και από τους δημοκρατικούς και από το λόμπι το ελληνοαμερικάνικο, να το πω, μαζί με λίγο Ισραηλινούς.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Τραμπ μπορεί να μοιράζει έτσι απλόχερα υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά περνάνε μέσα από την γερουσία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο το να μπορέσει να παρακάμψει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για τους S-400. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Ναι, και βεβαίως.
1: Εάν δηλαδή, εάν η Τουρκία αποφασίσει να δώσει τους S-400 πίσω ή ενδεχομένως να γίνει μια συμφωνία, γιατί στο παρελθόν έχει ακουστεί και αυτό, να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία, να παραδοθούν οι S-400 στην Ινδία. Και γιατί στην Ινδία? Διότι ανάμεσα στις δύο χώρες, δηλαδή Ρωσία και Ινδία, έχει υπογραφεί μια συμφωνία να δώσουν στην Ινδία S-400. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία η Ρωσία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να υλοποιήσει την υπόσχεσή της, παρά το γεγονός ότι η Ινδία έχει καταβάλει κάποια χρήματα. Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή τη συμφωνία, αυτό το deal ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ρωσία, ουσιαστικά απαλλάσσεται και η Τουρκία από τους S-400, άρα μπορεί να προχωρήσει σε αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα και λύνεται και ένα πρόβλημα και για τη Ρωσία.
0: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπερβεί και τις δυσκολίες από την περίφημη, αν θέλετε, νομολογία κάτσα η οποία υπάρχει, έτσι, και
1: εάν
0: είναι ένα μέρος και αυτό.
1: Ναι, εάν διώξει 400 νομίζω ότι γίνονται τα πράγματα πολύ πιο ομαλά για την Τουρκία. Βέβαια τώρα όπως εκτός από το θέμα της, το ότι δεν αφορά μόνο, δεν είναι απόφαση ενός ανδρός δηλαδή,
0: σωστά,
1: το να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, υπάρχουν και πάρα πολλές πιέσεις, ακόμη και από υψηλούς αξιωματούχους, δηλαδή ο Ρούμπιο όταν ήταν γερουσιαστής ήταν εκείνος ο οποίος είχε προβάλλει στεναρή αντίσταση στο να δοθούν τα F-35 για την Τουρκία. Αυτός βρίσκεται τώρα στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι. Υπάρχει το εβραϊκό λόμπι το οποίο βιάζει πάρα πολύ.
0: Ναι, και ήδη ο Νετανιάχου έκανε και τις πρώτες δηλώσεις ουσιαστικά με το
1: ρόλο της Τουρκίας. Έκανε δηλώσεις που νομίζω ότι πρέπει να μας, τέλος πάντων εμάς τους Έλληνες, πρέπει να μας προβληματίσουν ότι αυτές οι δηλώσεις πρέπει να έχουν γίνει από πλευρά μας. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει ότι δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, νομίζω ότι αυτή η δήλωση περισσότερο ανοίξει έναν Έλληνα πολιτικό παρά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πάντως μια πίεση προς την, προς την Αμερική να μην δοθούν. Και νομίζω τελικά τα F-35 δεν θα δοθούν. Αλλά και ας υποθέσουμε ότι δίδονται τα F-35 τελικά, ότι η Τουρκία παραδίδει τους S-400 ή τέλος πάντων βρίσκει μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστεί το θέμα αυτό, ότι ακόμα και τώρα δηλαδή να αποφασιστεί να πάρει τα F-35 θα είναι ένα βήμα πίσω από εμάς σε ό,τι αφορά το, το αεροπορικό κομμάτι. Έχει προχωρήσει δηλαδή η Ελλάδα, τέλος της δεκαετίας του, του αυτού μπορεί να έρθουν τα F-35.
0: Να σας ρωτήσω, στρατηγέ, νομίζω ότι έχουμε μια προσωρινή ανακοχή και ενδεχομένως να οφείλεται και στην ανάγνωση που κάνει η Τουρκία ότι το φθινόπωρο πάμε σε εκλογές εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την περίφημη, αν θέλετε, νομολογία ή νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Σε αυτό το επίπεδο τι λέτε?
1: Δηλαδή, για, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν σας ακούω, έκανε κάποια διακοπή.
0: Ναι, λέω ότι μοιάζει ως προσωρινή ανακοχή και ότι οι Τούρκοι μετά από τον Οκτώβρη θα φέρουν αυτή την ομολογία για την καλά για πατρίδα. Μέχρι τότε τι γίνεται και τι πρέπει, εάν πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί διαβάζω από πληροφορίες στον τύπο ότι ετοιμάζεται η Ελλάδα πριν η Τουρκία πατήσει σκανδάλι ενώ φέρει στην Εθνοσυνέλευση να δημιουργήσει ένα ανάχωμα με μια, αν θέλετε, νομική προσέγγιση σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα. Εδώ τι μπορεί να κάνει η χώρα μας, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι νομικές προσεγγίσεις μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται δεν αγγίζουν και πολύ την Τουρκία. Δεν υδρώνει το αυτοί του Ερντογάν, δηλαδή, αν εμείς προβάλλουμε οποιαδήποτε νομική άποψη γύρω από το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο, όπως είναι κατανοητό, είναι ανυπόστατο, δεν έχει καμία αξία νομική. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται επί του πεδίου, εκείνη το θέμα. Όταν δηλαδή αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν επί του πεδίου. Όχι στο τι λέει η Τουρκία. Κάθε φορά που η Τουρκία βγάζει ένα νόμο, βγάζει ένα ιδεολόγημα, ένα αφήγημα, όπως ήταν αυτό της γαλάζιας πατρίδας ή του κολυμπικού μνημονίου, εδώ από την ελληνική πλευρά το επιχείρημα είναι ότι δεν έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο, ότι δεν μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι έρχεται η Τουρκία μετά και τα εφαρμόζει, προσπαθεί να τα εφαρμόσει επί του πεδίου. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν τελικά η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, γίνει ένα νομοσχέδιο, ουσιαστικά δηλαδή θα υποχρεώνει τις υπηρεσίες της, την ακτοφυλακή, την αστυνομία, το στρατό, να την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι στα 7 μίλια από τη Ρόδο, δηλαδή έξω από τα χωρικά ύδατα, θα έρχονται πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής και θα διώγουν τους Έλληνες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομικά τι θα πει δηλαδή η Ελλάδα? Ναι, δεν έχετε δίκιο, γιατί εδώ είναι δικιά μας θάλασσα, σημαίνει το διεθνές δίκιο, αλλά θα το κάνει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, καταλάβατε. Πρέπει δηλαδή να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία επί του πεδίου. Και αυτό έχει φανεί κατ' επανάληψη. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και το, έχετε ξαναπεί ότι δεν μπορεί όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά να τους μετάς βιβλία με νόμους σχετικά με το διεθνές δίκαιο, βεβαίως. Ναι,
1: ωραία, αλλά τι γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, ακόμη και στο παρελθόν που εμείς είχαμε κατοχυρώσει θαλάσσιες περιοχές, σήμερα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι η περιοχή, όπως ξέρετε, που φτάνει μέχρι τη Ρόδο, μέχρι
0: τον
1: 28ο μεσημβρινό, που με την συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο για αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτή την περιοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Όχι πλήρη κυριαρχία, όπως είναι τα χωρικά ύδατα, παρά και παρά το γεγονός ότι και μέσα στα χωρικά ύδατα έχουμε συνεχείς παραβιάσεις από τα τουρκικά πλοία. Πέρυσι είχαμε 3.000 περίπου παραβιάσεις των χωρικών υδάτων. Αλλά μιλάμε τώρα για μια περιοχή που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνει κυριαρχικά δικαιώματα? Μπορεί να κάνει έρευνες στο βυθό και στο υπέδαφος, να εκμεταλλευτεί τα νερά, δηλαδή με θέματα αλληλείας ή με κάποιον άλλο τρόπο, πάνω από εκεί την περιοχή, και το κομμάτι του αέρα, δηλαδή να φτιαχτεί ένα τεχνητό νησί, αιωλική ενέργεια κλπ. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο και με τη συμφωνία που υπέγραψε μπορούσε να κάνει όλα αυτά. Ήρθε η Τουρκία στην Κάσο, Και λέω, δεν θα το απλώσετε το καλώδιο.
0: Να μείνουμε σε αυτό. Επειδή, ξέρετε, προσφάτως επισκέφθηκε και την Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και το ακούω και από τα υπόλοιπα κόμματα, και ξαναανέβασε το θέμα που είχε να κάνει με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Θα μπορούσε, επειδή μιλάμε για δράσεις και εφαρμογές επί του πεδίου, θα μπορούσε πριν ουσιαστικά η Τουρκία σκεφτεί να γίνει αυτή η ιστορία της νομολογίας με τη γαλάζια πατρίδα, να κάνει μια κίνηση η χώρα, να ξεκινήσει την συνέχεια μάλλον την πόντιση του καλωδίου για την Κάσο, και το λέω πολύ απλά, για να αποθαρρύνει τους Τούρκους στην όποια κίνηση. Θα ήταν μια ορθή επιλογή αυτή την περίοδο?
1: Ορθή επιλογή είναι πάντα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την περίοδο. Δηλαδή, αν νοείτε τις εκλογές, δεν ξέρω αν εκεί το πάτε. Δηλαδή, αν,
0: εκεί το
1: αν
0: πάω, θεωρείτε... γιατί βλέπω αυτό που συμβαίνει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε όμως να προσδιοριζόμαστε με βάση το αν θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Η εξωτερική πολιτική δεν καθορίζεται με το αν επηρεάζει τις εκλογές ή ένα κόμμα. Αν θα πρέπει να γίνει κάτι.
0: Ναι, στρατηγική, αλλά εγώ θυμάμαι και τη δήλωση κυρία Πετρίτη, όταν εμείς αποφασίσουμε να ποντίσουμε το καλούδι, θα το κάνουμε. Τόσο καιρό μένουμε στις διατυπώσεις.
1: Ναι, θα το κάνουμε, με την έννοια όμως πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν η Τουρκία στείλει πάλι τα 5 πολεμικά πλοία εκεί, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι πολιτική απόφαση, όπως αντιλαμβάνεστε. Το πώς θα γίνει. Όπως επίσης και μια και είπα και για τις εκλογές, δεν πρέπει δηλαδή να καθοριζόμαστε, να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική και τον τρόπο αντίδρασης εάν μια ενέργεια ενδεχομένως θα επηρεάσει τις εκλογές ή το πολιτικό σκηνικό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας,
0: όπου είπε
1: στους Φαρσέρ που του κάνανε εκεί, του πήραν την συνέντευξη, ότι ναι, λέει, δεν μπορούμε να έχουμε τα drones, ας πούμε, μέσα στις θαλάσσιες περιοχές, γιατί έχουμε και τις εκλογές και θα επηρεάσουν την κυβέρνηση. Αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα. Δηλαδή, μόνο τότε δηλαδή αποδεχόμαστε να μην επηρεάσουν την κυβέρνηση και να μην επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών? Είμαστε ένα σοβαρό κράτος που ασκούμε εξωτερική πολιτική και προσπαθούμε μέσα στους χώρους που μας δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, που δικαιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε τις περιοχές, να απλώσουμε το καλώδιο όπως είπατε, να κάνουμε έρευνες, να προστατεύσουμε τους αλληλείς? Έτσι κινέζε. Το ξέρω, με αυτήν την άποψη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι περιμένουμε τώρα από την Σύνοδο?
1: Νομίζω θα πάρει τους ΚΑΝ, τους κινητήρες ΚΑΝ. Η Τουρκία θα ασκηθεί πίεση σε όλους τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Διότι με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν, εάν αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες, άρα λοιπόν σημαίνει αγοραίας από βιομηχανίες πολεμικές των Ηνωμένων Πολιτειών, και μία αύξηση στο 5% για τη Γερμανία ειδικά, σημαίνει ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, θα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, άρα δηλαδή θα αποδεσμευτούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες οι ίδιες έχουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ, μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση, όπως επίσης και η Τουρκία, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ, διαθέτει 350.000 περίπου στρατό, το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη έχει η Τουρκία, και όπως επίσης όπου τη ζητείτε πηγαίνει. Δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα η Τουρκία να πει, ξέρεις, δεν θα στείλω στρατιώτες εδώ.
0: Και παρουσία σχεδόν σε όλη την Αφρική.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ξέρετε, δημιουργεί μια εικόνα κύρους για τη χώρα, η παρουσία σημαίας δηλαδή. Δεν έχει η Τουρκία εκεί θέματα κανένα στρατιώτη στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών σχεδίων που έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικός εταίρος και η θέση της δίνει τη δυνατότητα να συνομιλεί με όλους. Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές οι φιλοφρονήσεις ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στον Τούρκο.
0: Άλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά στα δικά μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπριο Τζούμι, τον αντιστάτηγο αναποστρατή, ο οποίος το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, τα έχουμε συζητήσει και τηλεοπτικά. Είχε υπηρετήσει ως αλοχαγός στην δική μας την περιοχή, στο Καλαμόνα δηλαδή, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα και επιμένει εδώ και περίπου 3 χρόνια δηλαδή, ότι η αν η Ελλάδα θέλει να κάνει βήματα, θα κάνει πράξη από το πεδίο, όπως λένε κυρίως οι στρατιωτικοί, και θα πάψει όταν έρχεται πάντα ένα αλλιευτικό σκάφος τουρκικό απέναντι σε ένα ελληνικό, είτε στο λιμεναρχείο, να του πετάει τόμους με το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει ισοπεδωθεί. Φτάσαμε στο σημείο πραγματικά να περιμένουμε τον Μπίμπι, δηλαδή από τον Νετανιάχου, να διαμηνήσει προς οι ΗΠΑ και εταίρους ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για την Τουρκία σε σχέση με τα F-35, και βεβαίως υπογραμμίζοντας ότι είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταπατούν το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως εδώ τώρα είναι ένα τρελαίνισμα όλα αυτά, τα λένε και ζαλίνοι, δηλαδή έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον όλη η υπόθεση, για να μην το πω λίγο διαφορετικά. Θα πάμε λίγο μουσικά, μία ανάσα για να συνεχίσουμε. Βλέπω τώρα τι είναι θέμα σήμερα, Kiwi Rubik λέει, που προμηθεύτηκε η ΔΕΙΑΡ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εντάξει, να σας πω τώρα. Δηλαδή, και τι έγινε τώρα. Δηλαδή, okay, πήρανε κύβους αερόμπικ, φαντάζομαι ήταν στο πλαίσιο που τους είδαμε, έτσι, στο πλαίσιο της ημέρας του περιβάλλοντος, 6 Ιουνίου δεν είναι, ρε φίλε, αυτή η ημερομηνία, νόμιζω 6 Ιουνίου είναι, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου πήγαν τα σχολεία, κάνανε και ένα promotion, να προσπαθούν να βάλουν και σε μια νοοτροπία, αυτό δεν είναι κακό, τα παιδιά, και έφτασε το όριο αυτή η ειδική κύβη Ρούμπικ να προσεγγίσουν 30.000. Κοιτάξτε, αυτά τώρα δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν είναι θέμα κριτικής απευθείας ανάθεσης τώρα για 30.000. Αλλού είναι τα ζητήματα και άλλα είναι τα προβλήματα στον τόπο. Κανένας κύβος τους έμεινε για να δώσει εδώ στο Βασίλη, που τον ενδιαφέρει και λίγο αυτό το εκπαιδευτικό σκέλος, να το λύσει. Εμάς μας έφερε κάτι φοβερούς κύβους με την Ελλάδα, δηλαδή του Ρούμπικ. Πώς το λένε, πώς είναι εκείνος ο τύπος, ο κύριος Γρανάζης. Ο κύριος Γρανάζης, αναφέρομαι στον Πανταζή το Χούλι δηλαδή, ο οποίος φτιάχνει φοβερούς γρίφους και φοβερούς κύβους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα, και αν μπορούμε να πάμε και λίγο νωρίτερα, δηλαδή σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με το νέο κώδικα, αλλά πριν θα πω σε κάποια θέματα τα οποία σχολιάσαμε και χθες για τα αδέσποτα ζώα. Χαμός έγινε. Έτσι, βγήκε εδώ ο εντεταλμένος, είπε τα δικά του. Χθες βγήκε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, η Στεφανία Παπακωνσταντίνου. Είπε ότι, μα τι μας λένε τώρα, πήγαν και αντέγραψαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον Δήμο Ρωστιάδας και Βερβεντού. Έβλεπα και τα ποσά, έβλεπα να ξεκινάει εκ νέου μια διαδικασία 90.000 ευρώ μέσα από την Κολοσσός ΑΕ. Γιατί από την Κολοσσός? Γιατί η Κολοσσός έχει ένα πιο εύκολο πλαίσιο να λειτουργήσει, δηλαδή ως ΑΕ, και να τρέξει και να μην μπλέξουμε σε αγγελώσεις του Δήμου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο θέμα των αδέσποτων ζώων, τα έχουν κάνει μουσκεμα δηλαδή εκεί. Βεβαίως πάντα υπήρχαν αδέσποτα ζώα και πάντα υπήρχε πρόβλημα και πάντα αυτή η διαδικασία των στηρώσεων καλά κρατεί. Αλλά εάν δεν ελέξεις όλον αυτό, έτσι, τον πληθυσμό των ζώων, δεν έχει τέλος. Είναι προφανές αυτό. Και αυτοί οι οποίοι επομίζονται την ευθύνη είναι οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, οι φιλόζωοι δηλαδή, που δεν αντέχουμε. Γιατί θυμίζω ότι πρόσφατα είδα και μια εργολαβία με ένα πολύ μεγάλο ποσό να μαζεύουμε τα σκοτωμένα ζώα από τους δρόμους, κυρίως γατιά. Κοιτάξτε, εάν δεν περιορίσεις, εάν δεν στηρώσεις ζώα, και τα μαθαίνω από την μικρή μου την κόρη, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτά, τώρα που είναι, θα φτιάχνει νύχια τέτοια ώρα. Λοιπόν, που λέει το εξής, ότι τα στηρωμένα ζώα δεν απομακρύνονται από τον τόπο στον οποίο ζουν, δηλαδή, ενώ τα αστήρωτα ζώα, κυρίως τα αρσενικά, όλη την περίοδο ψάχνονται στις γειτονιές. Και βεβαίως έτσι με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την αύξηση του πληθυσμού, έχουμε και πάρα πολλά τροχεία. Και είμαστε και λίγο κάφροι, να το ξαναπώ, σας ενοχλεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ οι τύποι άνθρωπο βλέπουν και δεν σταματάνε. Όχι ζώο δηλαδή. Βλέπουν να περνάει τις ζεύρες, τις διαβάσεις άνθρωπος και δεν σταματάνε. Έτσι. Και περνάνε και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και ακούνε για τον πολιτισμό, βλέπουν αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για την Ακρόπολη της Λίνδου, για τον Κολοσσό της Ρόδου, τι να πω τώρα για τα υπόλοιπα και όλα τα σχετικά. Και βλέπουν κάποιους τύπους που έχουν μεταβληθεί από πολιτισμένοι άνθρωποι σε τύπους στο Νιάρντερνταλ. Και δεν σταματάνε ούτε καν να επιτρέψουν σε κάποιον να περάσει τη διάβαση σε μια περιοχή η οποία ζει από τον τουρισμό. Δηλαδή, εάν ήμασταν βιομήχανοι και κάναμε σοκολάτες ή αν κάναμε αυτοκίνητα σε αυτόν τον τόπο, να το καταλάβω. Να πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχουμε παιδεία. Αλλά εδώ υπάρχει παιδεία δηλαδή και γνώση και εμπειρία και φιλοξενία από την πρώτη στιγμή δηλαδή και από τους περιηγητές του Μεσαίωνα, για να μην πούνε ότι οι άλλοι μας έμαθαν, έτσι, και από την εποχή που τα πράγματα άλλαξαν, δηλαδή αναφέρομαι στην Ιταλική περίοδο που άρχισαν να δημιουργούνται υποδομές, στη συνέχεια η Ρόδος, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, και η ναυαρχίδα με κάποιους τύπους κατάντησε, ξέρετε τη λέξη, ομοιοκαταληξία δηλαδή. Και οι τύποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έβλεπα χθες εδώ στην περίφημη ιστορία, να ξεβλέπω και πάρα πολλούς συγκοινωνιολόγους. Ξανά γεμίσαμε συγκοινωνιολόγους. Έγινε η πρώτη ρωτώντα στη Φανερωμένη και λέμε εντάξει, okay. Είδαν ότι στην αρχή ήταν μέχρι να καταλάβει ο νους, αφού έχουν πάρει το δίπλωμα βράδυ δηλαδή, και με άλλες συνθήκες, και πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία βράδυ. Βράδυ. Πρέπει να πάρει το δίπλωμα βράδυ. Βγαίνουν και κάποιοι, το λέω γιατί αυτό έχει να κάνει με την δική μας την ευθύνη απέναντι στους ηλικιωμένους. Έχουμε αφήσει παππούδες να οδηγούν το αυτοκίνητο, τα χέρια είναι μπροστά, το πρόσωπο κολλημένο πάνω στο τζάμι, η γιαγιά είναι δίπλα και αυτή είναι στους δρόμους. Λοιπόν, ξεπεράσαμε, μάθαμε ότι στη ρωτώντα έχει προτεραιότητα και διαβάσαμε τα σήματα. Βλέπετε ότι δεν έχουμε καθόλου πρόβλημα στις ρωτώντες, πολύ ταχύτατα γίνεται κυκλοφορία και μπλέξαμε σε άλλο κομμάτι τώρα, γιατί έγινε ο κόμβος, γιατί είναι κόμβος αυτός δηλαδή, έχει και μια άλλη κατεύθυνση, ή αν θέλετε ρωτώντα τέλος πάντων, εκεί μπροστά από το ξενοχείο, απέναντι από το Μίραμαρ, το ξενοχείο θυμάμαι καλά είναι το, μου διαφεύγει τώρα, θα το θυμηθώ, και έχουμε νέους κοινωνιολόγους, νέους ειδικούς. Νέους ειδικούς. Γιατί έγινε, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, ρε παιδιά. Σε άλλο σημείο δεν υπάρχουν περιθώρια. Και επειδή υπάρχει μία συμβολή δρόμων, σας ενοχλεί αν έρχονται 5 αυτοκίνητα από το Σωτήρα ή 35 έρχονται από το Σωτήρα, βεβαίως. Πάρα πολύ κόσμος μένει εκεί και δεν μπορούσε να βγει στον δρόμο. Τι σας ενοχλεί δηλαδή. Πραγματικά διερωτώ με τι σας ενοχλεί. Τι δουλειά έχετε με τους κόμβους τους συγκοινωνιακούς. Προφανώς το έχουν μελετήσει ειδικοί επιστήμονες. Και θα γίνουν και άλλοι κόμβοι. Γιατί καμιά φορά. Η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Σας είπαμε. Και άλλοι κόμβοι θα γίνουν. Μπροστά από το υπερ μάρκετ Πάπου θα γίνει κόμβος. Για να περάσει απέναντι πρέπει να κάνει τάμα στον Πανορμίτη. Τάμα στον Πανορμίτη. Και θα γίνουν και άλλοι κόμβοι. Και έτσι χρειάζεται. Κόμβοι, ρωτώντες, όπου χρειάζεται θα γίνουν. Τι να κάνουμε. Άλλο ή το θέμα σας. Το θέμα δεν είναι η ρωτώντα. Το θέμα να το βάλετε και στο μυαλό σας, να το βάλουν και όσοι ουσιαστικά βρίσκονται στον τρόπο, στον τόπο και εξουσιάζουν, ότι δεν μπορεί αυτός ο δρόμος να αντέξει τις ανάγκες και θα γίνουν και αιμονικός, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από το 60 σας το λένε. Πρέπει να γίνει η νέα είσοδος της πόλης. Να μπορείς δηλαδή σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά να είσαι στο αεροδρόμιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Και να γίνει και η επέκταση της Ρόδου Λίνδου. Και όπου χρειάζεται και υπάρχουν φανάρια να εξαφανιστούν. Δεν υπάρχουν 30 χρόνια στην Ευρώπη. Δεν βλέπεις πουθενά φανάρια στην Ευρώπη. Εκτός από κάποιους δρόμους στο Παρίσι ή σε κάποιες πόλεις που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν ρωτώντες. Κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω από εμάς. Και μπορεί να είναι και καλύτεροι συγκοινωνιολόγοι από εμάς. Δηλαδή να είσαι ζαχαροπλάστης, να μιλήσεις λίγο για την κρέμα που βάζεις πάνω. Να είσαι δαρμπλικός, το καταλαβαίνω, το έχω πει χιλιάδες φορές, να μιλήσει για τα εμβόλια. Πού να ξέρουν οι γιατροί για τα εμβόλια. Εγώ σας λέω, όταν έχω πρόβλημα, και είναι ιατρικό, ρωτάνε υδραυλικό. Όταν έχω πρόβλημα στο σπίτι, ρωτάω ένα γιατρό. Το ίδιο συμβαίνει, σαν λέγαμε και χθες. Ο Βασίλης Γατζιώνα, αν έχει πρόβλημα στην καρδιά, πάει στο γυναικολόγο, γιατί πάντα σε γυναικολόγο προσφεύγεις. Δεν υπάρχουν καρδιολόγοι. Γυναικολόγοι εξετάζουν τα καρδιολογικά. Αυτή είναι η αλήθεια σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, διαβάζω τώρα και διαβάζω και από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τη διοίκηση. Δηλαδή, και πραγματικά με λυπεί το γεγονός. Με λυπεί το γεγονός να διαβάζω από κάποιους που τίθεται ότι γνωρίζουν πως είναι η διοίκηση να λένε είναι ενοχλητικό στο τάδε κόμβος και ότι τάδε ρωτώντα. Μα τι λέτε τώρα. Προσαρμοστείτε λίγο. Καταλάβατε ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό και ότι δεν μπορεί κανένας σε αυτή την εποχή να υποστηρίζει με πάθος διάφορους τύπους που έχουν μία φιλοσοφία, λες και ανέλαβαν την εξουσία και τους ανήκει αποκλειστικά, όπου και αν προέρχονται, όποιοι και να είναι δηλαδή. Λοιπόν, τι να πεις, παιδιά. Στο νέο κόμβο το ξενοχείο λέγεται Οκεανής. Όχι ρε φίλε, δεν λέγεται Οκεανής το ξενοχείο. Αλλιώς είναι το όνομα του ξενοχείου, Παναγιώτη μου. Αλλιώς λέγεται το ξενοχείο, Παναγιώτη μου, θα το δεις. Δεν λέγεται Οκεανής. Ορίστε. Όχι, το Βίλα Ντιμάρη είναι απέναντι, παιδιά. Το Βίλα Ντιμάρη είναι το κομμάτι μέσα στο Μίραμαρε. Δεν έχει να κάνει. Έχει ένα ξενοχείο στη γωνία, ένα παλιό ξενοχείο. Έγινε αναβάθμιση. Αν θυμάμαι καλά, το ξενοχείο αυτή ανήκει στον Μινάτο Νικολάου. Θα το θυμηθώ πώς λέγεται. Εκεί μπροστά είναι. Αλλά σας λέω, γίνεται εκεί και έγινε εκεί ο κόμβος, η ρωτώντα τέλος πάντων, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ανήκει, δεν ανήκει σε ιδιώτες. Και ψάχνονται. Και χρειάστηκε πάρα πολύ κόσμος. Νομίζω έγινε και μία απολατρίωση μπροστά από το hyper market Πάπου για να μπορεί να γίνει και εκεί ρωτώντα που την έχουμε ανάγκη δηλαδή. Ανάγκη την έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη, να βρούμε τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης τώρα έκανε αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν όλοι. Ο Δημήτρης διάβασε τα πάντα σε σχέση και με το σύστημα το εκλογικό, πώς θα πάμε στις εκλογές δηλαδή το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα γύρο και τα σχετικά, διάβασε και την νομοθεσία. Οι άλλοι τι έλεγαν τόσο καιρό, για να τα θυμηθώ και αυτά δηλαδή. Πήγανε και μπήκανε στην παράταξη του Λάζαρου Κυρίσογλου, ό,τι πει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν κατέθεσαν ποτέ κάτι ως τροπολογία, δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, έτσι. Κάποιες αισθάσεις που είχαν για όλα αυτά, να πούνε ρε παιδιά, εμείς διαφωνούμε με αυτά τα οποία σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Τους ακούσατε πουθενά? Πουθενά. Και μετά βγήκαν και κάνουν τους αντάρτες. Αντάρτες σε καφέ δηλαδή, στην πόλη. Όχι αντάρτες στο βουνό. Αντί να είναι στο βουνό και να κάνουν αντάρτικο, ήταν στην πόλη στην καφετέρια μαζί με τον Λάζαρο και τώρα αντιδρούν. Τώρα θυμήθηκαν τα δικαιώματα, τον κώδικα και άλλα περίεργα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε. Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πες τώρα, Δημήτρη, ότι ο Χατζηγιάννου με βγάλει στο κλαρί, είπες εδώ στα 12. Είχα 30 χρόνια. Πες το, είχα 30 χρόνια. Ήμουνα παλιά συνεργάτης του αείμνηστου Τάσου Καραμάριου. Πριν από 30 χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια με ανακάλυψε ο Χατζηγιάννου. Μου λέει, εσύ Δημήτρη, έλα εδώ που κάνεις μια φοβερή δουλειά. Και ξαναβγήκα δυνατά στην πιάτσα το 12 νησό. Πες το, μην τρέπεσαι.
3: Καλημέρα,
2: Δημήτρη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ξεκινώντας ότι έχεις κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή, αυτό που δεν έκαναν οι παρατάξεις, οι διάφοροι σύμβουλοι που έχουν, οι ειδικοί σύμβουλοι που έκαναν, το έκανες εσύ σε ένα χρόνο ντετέ και αφορά την επόμενη ημέρα στα 12 νησά και κυρίως πώς θα πάμε σε εκλογές το 2028. Παρακαλώ, Παναγιώτη Καλπακίδη, μεγάλη σκηνοθέτα, φίλε της Σαρλίς Θερόν, θα σας μιλήσω και για την Οδύσσια και να πάτε να τη δείτε. Όχι αυτή την κάρτα, όχι τις δημοσκοπήσεις, αυτά που έστειλε σήμερα, που είναι ο χάρτης της Ρόδου και είναι 4 κάρτες που με πολύ μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα έφτιαξε ο Δημήτρης Λίτσας για να καταλάβουμε πώς πάμε σε εκλογές. Τα γενικά θα ήθελα ως μια εισαγωγή μέχρι να είναι έτοιμο το κοντρόλ να μας παρουσιάσει τα σχετικά, Δημήτρη.
3: Έχει σημασία λοιπόν να μπορείς να δίνεις το ακροατές να καταλαβαίνουν με απλά πράγματα τα δύσκολα που περιγράφει οποιοδήποτε κώδικας βγαίνει. Επί της ουσίας λοιπόν στη Ρόδο, στο Δήμο Ρόδου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές με τις εκλογές του 23 όσο αφορά τον αριθμό των υποψηφίων, των εδρών. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι το maximum ήταν το 23 στο 150% προσάυξησης των εδρών για τους δημοτικούς συμβούλους, ενώ τώρα είναι στο 125%.
2: Λοιπόν, έχεις μπροστά σου νομίζω monitor, να παρακαλέσω τον Παναγιώτο Καλπακίδη, αν είναι δυνατόν να το κάνουμε full screen αυτό τον χάρτη, για να μπορεί να μας εξηγήσει και τις διαφορές εδώ ο Δημήτρης. Κατανομή εδρών και αριθμός υποψηφίων συμβούλων αναδημοτική ενότητα. Μένουν λοιπόν οι ενότητες όπως ήταν σε βάση των πρώην 10 δήμων. Ναι.
3: Οι 10 δημοτικές ενότητες, οι έδρες παραμένουν ακριβώς οι ίδιες, διότι είχαμε την ίδια απογραφή του 21 και το 23 και το 28 που θα πάμε στις εκλογές. Απλώς μειώνεται λίγο ο αριθμός των maximum υποψηφίων, δηλαδή ενώ ήταν 150% τώρα πάει 125%.
2: Ναι.
3: Άρα κάθε συνδυασμός έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει μίνιμουμ 43 υποψηφίους, που είναι το σύνολο των εδρών του Δήμου, και το maximum πάει στο 97 που αναλύεται κατά δημοτική ενότητα.
2: Ναι. Άρα πολύ απλά πλέον χωράνε 97 άτομα στη φωτογραφία. Γιατί με τις προηγούμενες παρατάξεις και με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψηφίους δεν χωρούσαν στο γήπεδο, όχι στη φωτογραφία δηλαδή. Έτσι.
3: Λοιπόν, 97 όσο αφορά τους δημοτικούς συμβούλους.
2: Ναι.
3: Εδώ έρχονται και προστίθονται δύο νέες κατηγορίες, τις οποίες δεν είχαμε το 23.
2: Ναι, ναι.
3: Η μία είναι ότι έχουν τη δυνατότητα όλοι οι συνδυασμοί να κατεβάσουν μέχρι 4 υποψηφίους επιπλέον του αριθμού αυτών σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα, οι οποίοι δεν θα έχουν κλείσει τα 30 ή μάλλον κλείνουν τα 30
2: μέχρι 30.
3: 31 12 του 28 που θα γίνουν οι εκλογές.
2: Ακριβώς.
3: Άρα 4 νέους.
2: Και εδώ να σου πω, Δημήτρη, πριν προχωρήσεις, ότι υπήρξε μια πολύ έντονη κριτική, κυρίως από τα πολιτικά κόμματα, σε σχέση με τους νέους, ότι η μόνη διόρθωση υπέρ των νέων ήταν αυτή η αναφορά, ότι 4 άτομα μέχρι 30-31-12 του 2028, ενώ το ότι είχε να κάνει με παλαιότερα κοινοβούλια νέων κτλ., ενώ δημοτικά συμβούλια, αυτά έχουν χαθεί οριστικά από το χάρτη. Αυτό είναι η κριτική των κομμάτων.
3: Εντάξει.
2: Ναι. Ωραία.
3: Δεν τη βρίσκω ουσιαστική.
2: Εντάξει, είναι και... μια συζήτηση.
3: Απλώς εδώ είναι μια διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά και να έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα ψηφοδέλτιο, σε ένα συνδυασμό.
2: Πάμε στο δεύτερο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει κάνει επικρατείες.
3: Το είναι ότι επιπλέον των όσων προαναφέραμε έχει τη δυνατότητα κάθε συνδυασμός να κατεβάσει συγκεκριμένα με την Ρόδο που έχει 43 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 3 υποψηφίους οι οποίοι θα είναι χωρίς σταυρό προτίμησης.
2: Στη λογική του επικρατείας είναι αυτή, έτσι. Στη λογική του επικρατείας.
3: Σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα.
2: Σωστά.
3: Μέχρι 3 σύνολο, έτσι, όχι 3 σε κάθε
2: δημοτική ενότητα. Όχι, όχι, 3 σύνολο.
3: 3 σύνολο. Σύνολο. Οι οποίοι εκλέγονται χωρίς σταυρό, δηλαδή αυτούς τους θεωρείς εκλεγμένους από την αρχή,
2: ναι,
3: που σημαίνει αυτοί θα καταλάβουν οπωσδήποτε τις 3 έδρες από τις 43.
2: Σε περίπτωση που κερδίσεις έτσι τις εκλογές.
3: Σε περίπτωση που κερδίσεις εκλογές, θα καταλάβουν τις 3 έδρες και πιστεύω ότι η επιλογή κάθε συνδυασμού θα επιλέξει 3 άτομα που θα του είναι απαραίτητα σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές να μπορέσει να διοικήσει και το Δήμο σωστά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: αυτά όσο αφορά τα δημοτικά.
2: Ωραία. Θέλω να μείνουμε στα δημοτικά αυτή τη φορά, μην πάμε λίγο στην περιφέρεια, γιατί το λέω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι στους Δήμους.
3: Υπόψη ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφοι, ψηφίζονται από όλες τις δημοτικές ενότητες.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο άλλος επειδή κατεβαίνει στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων θα παίρνει σταυρό μόνος Πεταλούδες. Ψηφίζονται από όλο το Δήμο Ρόδου.
2: Εντάξει, υπήρχε αυτό δηλαδή.
3: Υπήρχε, αλλά
2: σε μια άλλη λογική υπήρχε. Ότι ψήφισες αν κατέβαινε στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων, είχες το δικαίωμα να βάλεις το σταυρό στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων και ένα έξω. Έτσι, αυτό ήταν το σύστημα. Τώρα μπορείς.
3: Όχι, το 23 δεν ήταν.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λέω,
3: ήταν παλιά.
2: Ξεκινήσαμε το 2014 με αυτό το σύστημα. Ότι ένας μέσα, ένας έξω. Ναι. Στη συνέχεια φτάσαμε το 2019. Ακριβώς, τρεις μέσα, ένας έξω. Γιατί
3: ένας
2: με βάση. Φτάσαμε στο 23 που είχαμε την αλλαγή από το συστήματος. Που λέω τώρα πάμε ότι δύο σταυροί όπου θέλεις. Έτσι. Που σημαίνει ότι όσοι, το λέω και πρακτικά τώρα.
3: Όχι δύο σταυροί, τέσσερις
2: σταυροί. Ναι, sorry, συγγνώμη, τέσσερις σταυροί. Που σημαίνει πρακτικά τώρα, όταν ξεκινάς και από χωριά τα οποία έχουν ένα πληθυσμό, έχεις και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο κοντά στο επιθυμητό. Λοιπόν, τώρα να δούμε τις υπόλοιπες δύο κάρτες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, τα οποία έχει μελετήσει εντελεχώς δηλαδή. Πάμε εδώ πέρα για να δούμε ακριβώς αυτό τι λέμε. Το βλέπετε λίγο με μια άλλη μορφή. Maximum, αριθμός υποψηφίων για κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό που είδαμε στο χάρτη λίγο πιο παραστατικά. Λοιπόν, εδώ 97 σύνολο των εδρών του Δήμου ο αριθμός μπορεί να φτάσει. Εδώ είναι αυτές οι δύο υποσημειώσεις που έκανε πολύ σημαντικές. Και τώρα εδώ αυτό έχει σημασία. Από κάθε φυλό ποσοστό 40% τουλάχιστον, έτσι. Δημήτρη.
3: Ναι, 40% από κάθε φύλο είναι υποχρεωτικό. Εδώ υπολογίζουμε όλο το συνδυασμό και τους υποψηφίους των δημοτικών κοινοτήτων για να βγει το 40%, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου, εξαιρούνται μόνο και δεν υπολογίζονται η κατηγορία των 4 νέων, των 3 υποψηφίων χωρίς σταυρό και των εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων. Δηλαδή οι πρόεδροι των κοινοτήτων πλέον λέγονται κοινοτικοί εκπρόσωποι.
2: Α, κοινοτικοί. Αλλάξαν πλέον έτσι.
3: Δύο ονομασία.
2: Ναι, αλλάξαν ονομασία. Αυτοί πέρασαν από διάφορα, από πρόεδροι, μετά τα διάφορα κοινότητες.
3: Οπότε όσες κοινότητες είναι με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων, 300 και κάτω που βγάζουν μόνο ένα άτομο εκλέγεται εκεί, αυτοί δεν υπολογίζονται στην ποσόστοση.
2: Μάλιστα. Άρα 40% και το μεγάλο πρόβλημα πάνω τις εκλογές ήταν κυρίως οι γυναίκες, δηλαδή εκεί ήταν αυτοί. Αλλά αυτό έχει να κάνει ως προς τη συμμετοχή, ως προς την εκλογή έχει...
3: Εκεί δεν έχει σχέση.
2: Δεν έχει σχέση. Μάλιστα.
3: Το ποιος θα εκλεγεί δεν έχει σχέση. Σημασία έχει ότι ο συνδυασμός που θα καταθέσει ψηφοδέλτιο να έχει συμπεριλάβει σοβαρά και να έχει υπολογίσει σοβαρά το 40% της συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο.
2: Λοιπόν, βλέπετε κάθε... εδώ... Ναι, Δημητρή.
3: Για κάθε φύλο μπορεί να είναι είτε ανδρών είτε γυναικών. Δεν ορίζει ο νόμος ότι το 40% πρέπει να είναι γυναίκες, μπορεί να είναι και άντρες.
2: Βέβαια, σωστά. Λέω, αλλά επειδή το πρόβλημα ήταν πάντα στις γυναίκες. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία παράταξη, έτσι τι θα κάνω εγώ που θα είναι μόνο γυναίκες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, δηλαδή έχει προσαρμόσει τα στοιχεία απογραφής του 2021, βλέπετε δηλαδή και τη δυναμική των κοινοτήτων και βεβαίως τα αντίστοιχα που έχουν να κάνουν τους υποψηφίους με βάση την νέα προσέγγιση. Αυτά είναι τα ιδιαίτερος ενδιαφέροντα σε σχέση με το εκλογικό σύστημα, έτσι.
3: Ένα σημείο που έχει αλλάξει στους υποψηφίους των κοινοτήτων πλέον, στους κοινοτικούς, είναι ότι η προσάυξηση μπορεί να είναι μέχρι 100% εκτός από τις κοινότητες που έχουν πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους, που εκεί πάει στο 200% προσάυξηση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ο μάξιμουμ αριθμός.
2: Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα αφού κλείνουμε, πες μου ένα τραγούδι να σου παίξουμε εδώ πέρα, ο Βασίλης. Έτσι, για όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά που έχεις κάνει. Αυτό που έκοψα χθες, σου αρέσει και εσύ να φράξεις.
3: Αυτό
2: νάτρα,
3: είναι
2: εντάξει.
3: Τραγούδι.
2: Μα εγώ τα τραγουδιά τα βάζω ως πρόκληση για να μιλήσω, κατάλαβες.
3: Αν και εμένα η μεγάλη μου αδυναμία είναι,
2: είναι
3: ο Κριστόφλ.
2: Α, το Αλίν.
3: Το The Girl from Salina.
2: Α, The Girl from Salina. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί αυτό, μα ακούει Σαλίνα, είναι και από την Κάλυμνο, θα βγάλει καμία γυαλίνα, κανένα ψάρι. Κάτσε, το κάνει μετάφραση. Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι καλά. Next time θα πιάσουμε το περιφερειακό θεσμό που έχει ενδιαφέρον, έτσι.
3: Το και... περιφερειακό τώρα το δουλεύω.
2: Το ήμουν σίγουρος.
3: Λοιπόν, θα το πιάσουμε οπωσδήποτε, αλλά πιστεύω ότι από μέσα σε

0: Έδρα να παίρνει η ελπίδα, έδρα να παίρνει η Έλλας.
1: Η φωνή λογικής με βάση τα στοιχεία μάλλον δεν έχει πολύ θετική εξέλιξη στα δωδεκάνησα, έτσι.
0: Στα δωδεκάνησα όχι, διότι τι γίνεται, τα ποσοστά της είναι χαμηλά και στη ναι. Τα κατανομή της έδρας θα τις πάρουν κόμματα τα οποία έχουν ισχυρά ποσοστά. Δηλαδή, ας πούμε ότι να πιάσουμε την ελπίδα.
1: Ναι, πάμε.
0: Παίρνει ένα ποσοστό 7%. Αυτό το 7% σημαίνει ότι θα πάρει γύρω στις 22 με 25 έδρες. Γίνεται η πρώτη κατανομή, αλλά με το ποσοστό που έχει πάρει δεν μπορεί να κατοχυρώσει σε κάποια εκλογική περιφέρεια έδρα βάσει του μέτρου. Άρα τις μένουν καθαρά οι 25 έδρες μετά, για να τις κατανεμηθούν με άλλο τρόπο. Πάμε στο επικρατείας, εκεί μπορεί να πάρει μία έδρα. Άρα θα τις μείνουν 24. Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές δεν έχει ελπίδα να πάρει έδρα.
1: Σωστά,
0: καμία,
1: σωστά.
0: Όταν υπάρχουν τα δυνατά κόμματα μπροστά. Άρα μπαίνει στη β' κατανομή με 24 έδρες. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι αν είναι πέμπτο κόμμα στη σειρά, θα ξεκινήσουμε και μπουν 9. Θα πάρει το 1ο, το 8ο, το 7ο, το 6ο, θα φτάσει σειρά του 5ου.
1: Mm-hmm.
0: Το 5ο λοιπόν θα πάρει τις έδρες από τους 25 νομούς που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγάλει έδρα στα δωδεκάνησα, όταν όλες οι έδρες της θα πάνε στη β' κατανομή.
1: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα.
0: Και έτσι γίνεται ο κατακαιρματισμός, διότι η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα, το έχουμε πει πολλές φορές,
1: ναι,
0: το
1: βεβαίως.
0: Ξαναλέμε,
1: πρώτη κατανομή, μία έδρα.
0: Θα πάρει ό,τι περισσεύσει σε όλη
1: ακριβώς.
0: Την Ελλάδα. Δεν μπαίνει στη β' κατανομή.
1: Ναι. Λοιπόν, πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που βεβαίως έχει σταθεροποιημένο ψηφοδέλτιο, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μία αλλαγή, οι πληροφορίες λένε ότι στην θέση της Ελευθερίας Στακλάκη θα μπει η Μάρα Αντωνιάδη, είναι από τα νόματα που ακούγονται. Να δούμε αν τελικά έχουμε και Μητσοτάκη υποψήφιο, έτσι, στα δωδεκάνησα. Το ακούω και αυτό δηλαδή, ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν και με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μία βάση υποψηφιοτήτων, οι υπόλοιποι είναι σε αναζήτηση. Δηλαδή, εδώ ούτε ο Τσίπρας ακόμη ψάχνει ονόματα. Έχω πει στους φίλους να το κλείσω το βράδυ, γιατί μπορεί να είναι ο Αλέξης στην άλλη γραμμή. Οι Καρισιανοί το ίδιο δηλαδή. Έχουν βγει στην αγορά να ζητώντας πρόσωπα τα οποία θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή.
0: Βέβαια, διότι οι αναλύσεις τους οδηγούν και στις εκλογικές περιφέρειες.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν πιθανότητες να πάρουν έδρα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Άρα, όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται αύριο το πρωί να είναι βουλευτές, διότι σε αυτές τις εκλογές. Εγώ δεν θα εκπλαγώ εάν δω βουλευτή με 300.
1: Ω, βεβαίως, ναι. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το σενάριο το οποίο ερμηνεύεις. Λοιπόν,
0: και
1: να σου πω κάτι.
0: Αν
1: να...
0: κατέβει ο ναι. Πρωθυπουργός υποψήφιος στα δωδεκάνησα,
1: ναι.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι και η τελική του επιλογή.
1: Ναι,
0: εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει μία, δύο ή τρεις.
1: Ναι. Εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κράτησε την έδρα. Εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κράτησε την έδρα, οι υπόλοιποι την παραχώρησαν.
0: Ναι, έτσι. Και έτσι είναι το λογικό, διότι είναι μια κοινωνία η οποία θέλει αντιπροσώπευση.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς να στερείς μια έδρα του κόμματος από ένα βουλευτή, διότι ο βουλευτής θα ασχοληθεί με τα προβλήματα.
1: Ναι, μα έχουμε και 4 ενεργεία βουλευτές δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως θα έχουμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην
0: εδώ
1: πιστεύει.
0: Εδώ πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πληγή.
1: Έτσι.
0: Έχω τοποθετηθεί και παλιά.
1: Ναι, αλλά
0: θεωρώ,
1: θα το κάνει το κόμμα ο Αντώνης.
0: Θεωρώ ότι θα το σκεφτεί ακόμη πολύ λογικά.
1: Θα σκεφτεί τίποτα, αγαπητέ.
0: Διότι με αυτή την κίνηση στρέφεται.
1: Δημήτρη μου, δεν θα σκεφτεί τίποτα. Τελείωσε ένα τώρα. TikTok τώρα. Μόνο όταν πάει μπροστά στον Πανομίτη, εάν τελικά είναι παρόν στο γάμο που θα γίνει το Σάββατο στον Πανορμήτη, πάει μπροστά στον ταξιάρχη και του πει: Ταξιάρχη μου, τι να κάνω? Και του πει ο ταξιάρχης: ή φεύγεις τα πράγματα και μένεις στην Δημοκρατία, σου παίρνει το κεφάλι. Μόνο έτσι θα αλλάξει η άποψη. Το βλέπω δύσκολο. Γιατί και έτσι,
0: εγώ λοιπόν, το βλέπω δύσκολο, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, σε βλέπω να γίνεις TikTok από τον Αντώνη.

0: Το Σαμαρά, λοιπόν.
1: Όχι, αυτό δεν το
0: Μένουμε σε αυτά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πάμε. Καλημέρα
0: σε όλους. Να σου βάλουμε και το γαλλικό σου τώρα. Το βρήκαμε το γαλλικό, δεν το βρήκαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη, εμέγα, τι μου κάνεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά.
0: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Ντρέπεται η ντροπή, δεν ντρέπεται η ντροπή. Δεν ντρέπεται με τίποτα. Κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας από το Καστελόριζο, σαν δεν ντρεπόσαστε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει πραγματικά αυτό το ρεζιλί και αλήθεια διερωτώ με. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το μίσος το οποίο βγάζουν κάποιοι άνθρωποι. Και όλο αυτό τώρα είναι αντιπολιτευτικό μένος. Σου λέει να πλήξουμε το Γεωργιάδη, να πλήξουμε την κυβέρνηση και ας θυσιαστούν τα πάντα. Ας μην μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο. Και τώρα εφήβραν αυτό εδώ, αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσει αυτό το θέμα και πώς να το ξετυλίξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κουβάρι, μια στημένη δουλειά από πολλές πλευρές. Τι ντροπή, Θεέ μου. Τα έβλεπα από το πρωί αυτά τα γεγονότα. Και πάω να δω λοιπόν εντωμεταξύ ο τίτλος, Φαρδιά Πλατιά. Συνελήφθη ο γιατρός στο Καστελόριζο. Πού να ξεκινήσω και πού να. Καταρχήν δεν φορά χειροπέδες και έβαλε κάποιον να τον τραβά. Δείτε τον, το Λεβέντη. Και μπαίνει μέσα. Δίθεν ότι τα χέρια είναι πιασμένα. Ότι είναι με. Ναι, του έχει βάλει κάποιον να τον τραβάει με το τηλέφωνο. Και τα χέρια τα έχει μπροστά σαν να του έχουν βάλει χειροπέδες. Εντωμεταξύ εδώ η μήνυση έγινε τώρα γιατί προφανώς ήρθε σε είχε διαφορές με κάποιον πολίτη. Ο πολίτης του υπέβαλε μήνυση και ο ίδιος ζήτησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα και θέλει να το παρουσιάσει ότι το συνέλαβαν. Και δείτε τώρα, μπαίνει μέσα και με το πόδι του για να δείξει ότι τα χέρια είναι δεσμευμένα, τραβάει μια της πόρτας για να κλείσει. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρω. Χάνει κανείς την ψυχραιμία του, έρχεται σε σύγκρουση πλέον με την κοινή λογική. Και λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση. Μόνο και μόνο για να πάει μετά σε αυτά τα κανάλια τα οποία υπηρετούν την αλήθεια, όπως είναι το κανάλι του Σαββίδη, όπως είναι το κανάλι του Μαρινάκη, να πάει πλέον η υπόθεση και εκεί να αποδοθεί πλέον η πλήρης δικαιοσύνη με βάση τα αληθή
1: γεγονότα. Θα τα δούμε το απόγευμα.
0: Όπως τα παρουσιάζουν. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τι, το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο. Που στο τέλος, αυτός εδώ ο τύπος μαζί με την τύπα που πήγανε μαζί, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένοι, αν είναι ζευγάρι, τι σχέση έχουν και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί για να καλύψουν, ας πούμε, κάποιες σχέσεις. Με πρόσεξε να δεις και με επιπλέον χρήματα. Διότι ο μισθός τώρα αυτού του ανθρώπου ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, μπορεί και 5 μαζί με τις εφημερίες, ας πούμε. Δωρεάν, ας πούμε, σπίτι, τα πάντα. Δηλαδή η ενίσχυση που από τα χρήματα Χατζιωάννου, ο μισθός του ο κανονικός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Αλλά προσέξτε, εγώ στέκομαι τώρα στο πώς πήγανε να δώσουν, να επεκτείνουν, να προεκτείνουν ένα, να ξεχυλώσουν ένα περιστατικό. Ένα γεγονός από εκεί που δεν υπήρχε το παραμικρό. Και πριν σου λέει, μας λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο υπεύθυνος, ας πούμε, των κέντρων, που μιλούσε προηγουμένως στον Τέρι Χατζιωάν, πριν ακόμα συμπληρώσουν μήνα, και αυτός και η κυρία μαζί, η άλλη γιάτρισσα, ζήτησαν άδεια. Πράγμα το οποίο σου λέει δεν γίνεται. Εσείς είστε εδώ για να δουλέψετε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας, θέλετε άδεια. Και ωραία, και οι δύο μαζί, να πάρει ο ένας. Αν είναι κάτι επίγον, βεβαίως. Αλλά και οι δύο μαζί μετά τι γίνεται. Ψηλά γράμματα και οι τίτλοι από κάτω. Συνελήφθη ο γιατρός του. Δείτε τον εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι από το κανάλι του Σαββίδη, του Ιβάν του Τρομερού το κανάλι. Αυτό το αντικειμενικό κανάλι που υπηρετεί την αλήθεια. Εμφανίζεται ο γιατρός στο κανάλι για να πει αυτά τα οποία λέει, προσέξτε, φορώντας τα ακουστικά. Δείτε τα έχει κρεμασμένα μπροστά του. Την ώρα δηλαδή που μιλάει στο κανάλι, έχει τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Για να περάσει το μήνυμα στο Πανελλήνιο, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ο γιατρός. Το λειτουργήμα υγείας και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος σου λέει συνελήφθη. Μια εικόνα που μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και να μην αφήνουν τον δήμαρχο να μιλήσει εντωμεταξύ. Να τον. Ποιος είναι, ο Χαριτά. Α, μάλιστα. Ο Χαριτάτος, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα η προσωποποίηση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος, εντάξει. Εκτελεί πραγματικά, επιτελεί λειτουργήμα. Και ποιος είναι ο άλλος από κάτω. Βρε καλά στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Στο διπλανό στούντιο πρέπει να είναι και ο Αργύριος. Ο φίλος μου Ντινόπουλος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Έχουν λυσάξει όλοι. Να βγάλουν τα μάτια του Άδωνη, να βγάλουν τα μάτια του Μητσοτάκη, να ρίξουν τη Χούντα κούλη. Έχουν φαγωθεί στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βασίλη, άλλαξε, πάμε στο Σέργη. Τα βλέπει κανείς, όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Μα όσο ψύχρεμος κι αν είναι, όσο ήρεμος κι αν είναι, δεν μπορεί. Όταν παίζουν ειδικά με το κεφάλαιο που λέγεται Καστελόριζο και κάτι άλλο, ρε φίλε, λεβέντες εκεί πάνω των Αθηνών. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Άντε μπράβο, ξεστραβωθείτε, μάθετε γράμματα και ορθογραφία. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Δεν αλλάξτε εσείς τώρα την ονομασία του Καστελορίζου. Όλα τα έχετε ισοπεδώσει, όλα τα έχετε φέρει σε μια ευθεία. Να φάμε, σου λέει, το Μητσοτάκη και, και τον Άδωνη και θα πάει στο διάλο και το Καστελόριζο και όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε. Και βάλανε τώρα στο παιχνίδι αυτόν εδώ τον γιατρό. Προσπάθησε και τον επόμενο. Και οι δύο γιατροί άδεια. Ακόμα πριν συμπληρώσουν μήνα. Ακόμα δεν συμπλήρωσαν μήνα. Και ήθελαν άδεια και οι δύο. Και πόσα παίρνει ο καθένας τους, θα μας τα πει σε λίγο. Ο διοικητής της Β' είπε, ο κύριος Ροηλός, που συμπτωματικά, ο Ροηλός είναι διοικητής Πειραιός και νήσων Αιγαίου. Σε αυτόν ανήκει και το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί με τα γεγονότα, με τον άλλο τον γιατρό. Με άλλο. Θυμόσαστε τα γεγονότα. Ε? Έχετε δει υπτάμενο γιατρό. Φορούσε και εκείνο τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Όπως αυτός εδώ ο Λεβέντης που δείχνει τώρα η τηλεόραση. Και έστησε τώρα ολόκληρη φάμπρικα ότι και καλά με συλλάβανε. Γιατί? Για να το συνδέσουν ότι η Χούντα κούλη τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ποιος ξέρει, πήγε τσακώδηκε εκεί με κανέναν Καστελοριζιό πολίτη. Ποιος ξέρει, κάτι τέτοιο προφανώς. Για να του κάνει μήνυση ο άλλος ο ανθρωπάκος ο Καστελοριζιός. Εγώ δεν τα ξέρω, τα άκουσα από τον Δήμαρχο που τα έλεγε. Και υπάρχει μια διαδικασία όταν υποβάλλεις μήνυση για συκοφαντική, δεν ξέρω για τι πράγμα, ας πούμε. Αν συντρέχουν λόγοι αυτόφορης διαδικασίας. Και εμφανίζεται, έχει βάλει τον άλλο τώρα και τραβάει βίντεο. Τα χέρια του κρυμμένα και καλά, δίθεν του φόρεσαν χειροπέδες. Έχετε δει εσείς να γίνεται σύλληψη? Έχετε δει να γίνεται σύλληψη χωρίς αστυνομικό? Πού είναι ο αστυνομικός? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Και έχει κρυμμένα τα χέρια του για να υπονοήσει, υποτίθεται, ότι του φορέσαν χειροπέδες. Μόνος του μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Να το. Ορίστε, το δείχνει η τηλεόραση. Κανείς, ποιος είναι ο αστυνομικός που θα, κανονικά υπό άλλες ηθίκες, αν ήταν σύλληψη, θα έπρεπε να τον πάρει και να τον μπουζουριάσει μέσα. Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα. Κάλεσε ο ίδιος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος κάλεσε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, να πάει στο τμήμα, λέει, γιατί είχε να καταθέσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εντάξει, και για να δείξει και καλά ότι τα χέρια του είναι με χειροπέδες. Μπαίνει μέσα και τραβάει. Δείτε το πόδι από κάτω που με το πόδι τραβάει την πόρτα για να κλείσει η πόρτα. Τα χέρια υποτίθεται ότι δεν δουλεύουν. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε μετά με το χέρι να κλείσει την πόρτα. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή πραγματικά. Έτσι θα υπηρετήσουμε την υγεία. Έτσι πραγματικά θα υπηρετήσουμε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Το μοναδικό στολίδι που ανεβάζει τα όρια της κυριαρχίας αυτής εδώ της χώρας που λέγεται Καστελόριζο. Ακόμα και το Καστελόριζο θα το θυσιάσετε, κύριοι του Όπερ και του Μέγκα, προκειμένου να βγάλετε το αντιπολιτευτικό σας μένος κατά της κυβέρνησης. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε δηλαδή. Και καλά να είναι οι καταγγελίες να ήταν στοιχειωδώς αληθείς. Έλα όμως που δεν είναι, να μην αφήνουν το Δήμαρχο να μιλήσει, να τους εξηγήσει. Παρά μόνο στο τέλος, γιατί πλέον και η ανάγκη φιλότιμο, έτσι. Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο.
1: Το
0: κατάλαβες. Έχεις ξαναδεί εσύ σύλληψη χωρίς τον αστυνομικό να το συλλαβάνει.
1: Συνοδευόμενος είναι ο κρατούμενος, ναι. Του ανοίγουν την πόρτα και μέσα.
0: Του κρατάνε και το κεφάλι, μην τυχοχτυπήσει να πούμε, ναι, το κεφάλι του.
1: Εδώ στο πλάνο δεν υπάρχει
0: τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Τα χέρια είναι μπροστά και.
0: Και πρόσεξε τώρα. Τώρα θα ακούσετε τώρα. Τώρα θα ακούσετε και την αλήθεια. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα γραφεία της Β' είπε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά μου, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς αναγκαστήκατε να κατεβείτε στο Καστελόριζο για αυτό το περιστατικό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
2: Εγώ κατέβηκα 10 μέρες πριν.
0: Α, πριν από 10 μέρες.
2: Αλλά κατέβηκα διότι.
0: Γιατί εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και από το γραφείο του Υπουργού μου είπαν θα μιλήσετε με τον κύριο Ροϊλό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Πριν 10 μέρες. Πληροφορήθηκα ότι υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας.
0: Νίκο, άκου εσύ τώρα την ιστορία πώς έχει. Άκου. Έλατε, κύριε Διοικητή.
2: Με το Δήμαρχο, διότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το διαμέρισμα που διατίθεται δωρεάν από το Δήμο. Είναι στα πλαίσια των κινήτρων δηλαδή, ναι, που υπάρχουν για τους γιατρούς που πάνε στο Καστελόριζο. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαμονής και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στη συνεννόηση. Έκανα λοιπόν αυτό το ταξίδι γιατί ο ίδιος, γιατί πραγματικά το Καστελόριζο είναι πάντα στην προσοχή μας και ποτέ δεν θέλουμε να δημιουργείται πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω, μίλησα με τους γιατρούς εκτενώς, πολλές ώρες, μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκαμε μια λύση. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης κάποιων μικροπροβλημάτων που υπήρχαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκε το διαμέρισμα όπως έπρεπε στους γιατρούς και μετακόμισαν στο διαμέρισμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά ήταν χτυπημένη η πόρτα σε ένα σημείο και αυτό ενόχλησε όμως τον.
2: Ναι, αυτό λέω ότι εγώ όταν φεύγοντας έμεινα με την εντύπωση ότι είχαμε βρει μια άκρη. Μάλιστα μου έλεγε ο συγκεκριμένος γιατρός ότι έχει ενδιαφέρον, του αρέσει το Καστελόριζο, ναι, θέλει να μείνει εκεί, ναι, ότι θέλει να εκπαιδευτεί για την τηλιατρική. Κανόνισα αυτομάτως την ίδια ώρα που μου το είπε. Πήρα τηλέφωνο, κανόνισε να γίνει εκπαίδευση του γιατρού και της γιατρού, της δεύτερης γιατρού, στην τηλεϊατρική, γιατί έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και να κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά η πόρτα όμως ήταν εφθαρμένη, κύριε διοικητά μου.
2: Τώρα που πήγε μετά εγώ το άλλο
0: κομμάτι. Είχε η πόρτα, κύριε διοικητά μου.
2: Εγώ θα σας πω αυτό που ξέρω το κομμάτι το δικό μου. Όταν γύρισα λοιπόν μετά από 2-3 μέρες, μου ήρθε μια αίτηση πριν καν κλείσουν οι γιατροί ένα μήνα στο νησί, έτσι. Να πάρουν άδεια και οι δύο μαζί,
0: και οι δύο μαζί
2: 15 μέρες.
0: Μας είπε ο κύριος Βασιλάκης πρωτύτερα, την 27η μέρα ζήτησαν και οι δύο άδεια. Ναι.
2: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν ποτέ να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα και προφανώς είπα ότι δεν γίνεται και οι δύο μαζί, ένας-ένας. Πάρτε λίγες μέρες, 15 μέρες και οι δύο μαζί για να μείνει το νησί χωρίς γιατρό. Δεν γίνεται. Αμέσως μετά έστειλαν αίτηση παραίτησης. Ταυτόχρονα εγώ ξεκίνησα διαδικασία, μετακινήσαμε μια γιατρό, ειδική γιατρό, γενική γιατρό στο νησί και μια ειδικευόμενη από τη Ρόδο για να καλύψουμε το νησί και βεβαίως αμέσως μετά αποδέχτηκα τις παραιτήσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακαλώ.
0: Τι λεφτά θα εισέπρατε αυτός ο γιατρός τώρα και οι άλλοι, ήταν σύζυγός του ή απλώς συνέπεσε δύο γιατροί μαζί.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η αμοιβή των ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή, οι διαγροτικοί κανονικά, ναι, δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς, σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο, δίνουμε κάποιες εφημερίες.
0: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
2: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα
0: εκεί. Παρακάτω τα χρήματα αυτά
2: οπότε
0: τα οποία.
2: Είναι κανένα 500 αυτό.
0: Πάμε στα 2,5.
2: Τα 400 ευρώ που παίρνουν από την περιφέρεια. Είναι η στέγη που προσφέρεται από το Δήμο. Που
0: πάμε
2: που
0: στα τέσσερα.
2: Ναι, και βεβαίως αν έμεναν εκεί θα είχαν.
0: Δεν μου λέτε το βοήθημα του εφοπλιστή.
2: Του Χατζιωάννου.
0: Άλλο πόσα, 1.500 είναι και αυτό. Δηλαδή πάνω από 5.000 πάει αυτό εδώ τώρα.
2: Πώς το λένε, αφορολόγητα.
0: Αφορολόγητα. Και ποιος παίρνει τόσα χρήματα, κύριε Ροϊλέ μου. Για πείτε μου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Να υπάρχουν κίνητρα στους γιατρούς μας. Αλλά με τη λογική αυτή, γιατί να μην υπάρξουν κίνητρα και για τους εκπαιδευτικούς μας που θα πάνε στο Καστελόριζο και στο κάθε νησί μας. Με την ίδια λογική στον κάθε ένα πολίτη.
2: Θα σας πω ποια είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά.
2: Η εκπαιδευτική. Επειδή το γνωρίζω το θέμα, η σύζυγός μου ήταν εκπαιδευτικός και έχω ζήσει.
0: Εγώ τώρα παράδειγμα έφερα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Οι εκπαιδευτικοί πάνε σε ένα νησί, πάνε για 9 μήνες.
0: Ναι.
2: Παίρνουν τα μόρια τους και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη χρονιά δεν ξαναπάνε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν στέλνεις ένα γιατρό για 3 χρόνια, μιλάω για ειδικευμένους μόνιμους γιατρούς τώρα.
0: Το βάζετε σε αυτή τη λογική, εντάξει.
2: Ναι. ο άλλος πρέπει να μείνει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και τεράστια διαφορά. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει 700.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο γιατρός θα πάρει 4, 5, 6, 7. 7.000 σας κόστησε ο γιατρός της στήλου. Η γιατρός της στήλου. Τη στήλου η γιατρός σας κόστησε 7.000 το μήνα. Τα βάλαμε κάτω με τον κύριο Βασιλάκη και τα βγάλαμε. Και λέω, έλεος ρε παιδί μου.
2: Πάντως, απλώς να ξέρετε και για τους ακροατές σας, πιο πολύ το λέω τώρα εγώ αυτό, ότι στην προκήρυξη αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τοποθετήσεως των γιατρών, υπάρχουν τρεις ειδικοί γιατροί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Καστελόριζο. Πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το οικονομικό κίνητρο από την δωρεά του Χατζιβάνου, του Ιδρύματος Χατζιβάνου.
0: Βέβαια, λίγα είναι 1,5 χιλιάρικο αέρα πατέρα.
2: Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ένα νησί με δύο, γιατί δύο θέσεις προβλέπονται, ειδικευμένων γιατρών και δύο αγροτικών, έχει καλυφθεί το Καστελόριζο.
0: Έχει καλυφθεί, ναι. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ξέρετε
1: και
0: ότι η δουλειά.
1: Πώς έγινε η εμπλοκή, δηλαδή τα υπηρεσιακά αυτά κατανοητά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Η εμπλοκή με την αστυνομία.
2: Δεν το ξέρω, αυτό είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Η εμπλοκή έγινε γιατί υπέβαλε μήνυση πολίτης εναντίον του γιατρού. Τσακώθηκαν. Ο πολίτης με τον γιατρό. Για άλλο πράγμα.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση με τα ιατρικά.
2: Το περιστατικό αυτό που λέει.
0: Αλλά σου λέει να το αξιοποιήσουμε, κύριο Σέργης.
2: Δεν ήταν πια γιατροί του ΕΣΥ. Είχαν ήδη παραιτηθεί.
0: Ήταν ήδη παραιτημένοι.
2: Γίνει δεκτές οι παραιτήσεις.
0: Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ήδη είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Ήδη η θέση είχε καλυφθεί από άλλον γιατρό, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδο και πήγε στο Καστελόριζο.
2: Και μία ειδική γιατρός.
0: Και μία ειδική γιατρός. Πάντως, κύριε διοικητά, κύριε Ροηλέ, δεν ξέρω σε εσάς τυχαίνουν όλα. Έχετε στην αρμοδιότητά σας την Νίκαια και συνέβησαν εκείνα τα γεγονότα με τον Υπουργό Υγείας. Τώρα με το Καστελόριζο, αλλά το Καστελόριζο.
2: Θα με απολύσει ο Άδωνης μετά.
0: Θα σε απολύσει ο Άδωνης. Εδώ όμως δεν. Άκουσα να σου πω, κύριε Ρουλέ. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας.
2: Συμφωνώ.
0: Και όταν δεν το έχουν καταλάβει κάποια γκρουπούσκουλα, να τους το πούμε φωναχτά. Γιατί με ευγένεια και ψιθυριστά δεν καταλαβαίνουν. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Αναφέρομαι γενικότερα στο κλίμα το διαδικτυακό, το οποίο έχουν φτιάξει κάποιοι αλυταράδες του διαδικτύου, οι οποίοι προσβάλλουν εμβεβάλλον τρόπο το νησί το οποίο προσδίδει εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία του Καστελόριζου, να πάνε να πνιγούνε. Και με το Καστελόριζο δεν πρέπει να παίζει κανένας κεράτας από αυτούς εδώ.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επίσης θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι με το Δήμαρχο και το Δήμο, γενικά και τη Δημοτική Αρχή, η συνεργασία μας είναι άψογη.
0: Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μας το είπε ο κ. Δασβέστης προηγουμένως.
2: Και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πάντα μας βοηθάει στις κάποιες φάσεις που έχουμε πρόβλημα με γιατρούς, πάντα μας βοηθάει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
0: λοιπόν,
2: με οπλίτες γιατρούς.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ροηλέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, Νίκο, ακούς τώρα που βρίσκεται η αλήθεια. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβες τώρα πώς το στείλουνε.
1: Ξέρω από ποιο χώρο ξεκίνησε.
0: Έλα, σ' ακούμε λοιπόν. Ξεδίπλωσε τώρα τις πληροφορίες σου.
1: Ανταρσία, εκεί γύρω. Όλη η παρακμή. Η γνωστή παρακμή, τις γνωρίζω εδώ και 10 και πλέον χρόνια από το Facebook. Έτσι είναι το στυλ τους, έτσι δουλεύουν. Τώρα επειδή υπάρχει μεγαλύτερη άφηση, να το πούμε έτσι, στα social, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας πάνω εύκολα ό,τι βιντεάκι θέλει, να δημιουργεί εντυπώσεις και μέχρι να αποσαφινιστεί έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο μετά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ανατρέψεις.
0: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί, μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ενδεχομένως να μην τους πονάει, ας πούμε, η πατρίδα όσο πονάει εσένα ή κάποιον άλλο, λέω τώρα εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει το Καστελόριζο.
1: Είναι απόλυτα διεθνιστές. Όχι η πατρίδα του Καστελόριζο, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια δεν τους ενδιαφέρει, πραγματικά. Είναι αλλού. Δηλαδή, βλέπουμε από αυτούς τους ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο με φλωτίλες, με ό,τι παρακμή υπάρχει, είναι υποστηρικτές καθεστώτων όπως είναι του Ιρανικού, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τον πολίτη που υποτίθεται ότι σφάζονται και προσπαθούν. Κανένα μα κανένα ενδιαφέρον. Ο πολίτης ο Έλληνας είναι αναλώσιμος, δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό στο Καστελόριζο ή στη Σέρεση ή οπουδήποτε αλλού. Αναταραχή για την αναταραχή, να γίνεται ένα μπουμπούλα και να βρισκόμαστε συνεχώς σε αυτή την κατάσταση.
0: Και είναι η λεγόμενη συμμορία της μιζέρειας εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, διότι ναι, ακριβώς.
0: Τα κίνητρα είναι ακριβώς αυτά εδώ τώρα. Ακριβώς. Χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά βελτίωση που κάνουν στην πατρίδα, να πούμε.
1: Δεν θέλουν καμία βελτίωση. Ίσα ίσα, όσο βελτιώνεται το σύστημα, αυτοί τόσο τρελαίνονται περισσότερο και αντιδρούν με τέτοια βίντεο. Αν δεν υπήρχε αυτή η βελτίωση, δεν θα κάνουν τέτοιο αγώνα. Τους, ακόμη και η βελτίωση τους πονάει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
0: Πρέπει να μελαγχολούν τελικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έτσι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα, συνεχώς θέλουν να βρουν.
0: Μα δεν μου λες, κάποια στιγμή η Αξιόγλου δεν ήταν αυτή που είπε ότι η αριστερά τρέφεται με την ανομαλία, γιατί σωστά όταν είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Σωστά το είπε, και αυτή είναι της ίδιας σχολής. Όσο πιο στα άκρα πάμε, αυτοί εκδηλώνονται.
0: Εσύ όμως μου είπες τώρα ανταρσία, ακόμα πιο πέρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι πιο πέρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι ανταρσία.
0: Καθαρά. Είναι αυτοί τους οποίους είχε βάλει τότε ο Βούρτσης, νομίζω, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τους. Όχι, η Κωνσταντοπούλου τους πήρε, κάλεσε ταξί από τη Βουλή όταν πήγαν να κάνουν κατάληψη στη Βουλή. Βρε, τι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, Βρενικό. Το θυμάσαι αυτό, που κάλεσε ταξί να τους πάρει να πούνε.
1: Η παρακμή υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και τώρα, απλώς όπως είπαμε, τα social πλέον μπορούν να κάνουν γνωστό ένα περιστατικό το οποίο σκηνοθετούν.
0: Και να το παρουσιάζουν όπως θέλουν.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ εύκολα. Τραβάει κάποιος με ένα κινητό, γίνεται αναμπουμπούλα.
0: Μα δεν μου λες τώρα, αυτός εμφανίζεται, γιατί το βλέπω τώρα στο βίντεο ξανά και ξανά, το δείχνει τηλεόραση. Δεν μου λες, αυτός τώρα έχει τα χέρια του κρυμμένα μπροστά, έχει την εντύπωση. Δείτε ρε Βασίλη.
3: Δείτε ότι φοράει χειροπέδες.
0: Σαν να φοράει χειροπέδες, ναι, ρε παιδί μου.
3: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει μέσα. Δείτε.
1: Μόνος του, χωρίς.
0: Και δε το πόδι, ναι, τώρα από κάτω. Όπα, τραβά την πόρτα και την κλείνει
3: και
0: με το πόδι.
3: Ότι δεν μπορεί με τα
0: χέρια. Ότι τα χέρια δεν μπορούν να πιάσουν, υποτίθεται, την πόρτα.
3: Μετά όμως κλείνει η πόρτα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να κλείσει εντελώς. Το πόδι μας.
3: Έτσι.
0: Καλά δεν τρέπονται.
3: Κατασκευασμένο.
0: Ναι, φαίνεται πλέον, μιλάει από μόνο του.
1: Δεν και υπάρχει περίπτωση σε περιπολικό στο πίσω κάθισμα να μην σου ανοίξουν και να μην σου
0: πείσουν. Ο αστυνομικός κάθεται μπροστά. Καλά, μας περνάνε για τόσο ηλίθιους, δηλαδή αυτοί είναι οι έξυπνοι αυτοί εδώ οι τύποι. Δηλαδή τόσο πολύ πλέον, μέχρι εκεί έχει φτάσει, να πούμε, το ρεζιλίκι σε αυτήν εδώ.
1: Είναι εξαιρετικά ακραίοι. Είναι όλοι αυτοί που μπορούν να σπάσουν την πλάκα κάποιων ανθρώπων που οι ίδιοι σύντροφοί τους κάψανε στη Μαρφήν, είναι οι ίδιοι που υποκροτούν αυτό.
0: Και όταν μιλάμε το Χαριτάκο, εντωμεταξύ Χαριτάτος λέγεται, πώς λέγεται αυτός, αυτός ο καλός δημοσιογράφος που υπηρετεί την αλήθεια, πώς λέγεται, Χαριτάτος, Χαριτάκος, Χαριτάτος. Πιο δίπλα θα τον δείτε τον γιατρό, φοράει και ακουστικά την ώρα που μιλά στο κανάλι. Να το. Έχει κρεμασμένα τα ακουστικά μπροστά του. Δείτε θέατρο, παιδιά, εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Στήσιμο, ε! Πόπο, εδώ θέλει.
3: Στήσιμο.
0: Κύριε Καλπακίδη, είστε τίποτα ως σκηνοθέτης μπροστά στη σκηνοθεσία αυτή εδώ πέρα, την οποία έχουν στήσει οι λεβέντες. Δεν φτουράτε, κύριε Καλπακίδη μου. Η σκηνοθεσία σας είναι πολύ πενιχρά, να πούμε, μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω τώρα να έχουν στήσει οι Αθηναίοι. Για βάλτε τα δυνατά σας, να τους βάλετε από κάτω, κύριε Καλπακίδη.
1: Αν θυμάστε, είχαμε και το βίντεο με τη γιατρό που έκλαιγε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Είναι της ίδιας λογικής όλοι αυτοί. Ό,τι πάρουν κάτι, το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Αντέχει 2-3 μέρες, αλλά γενικώς κάνουν τόρο. Κάνουν τώρα, αυτό θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό, τι γιατρό έχει, πώς είναι, τι είναι. Θα βρούνε κάτι να κάνουν, να προκαλέσουν. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα άλλο.
0: Πόπο ρε ζηλίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά, αυτό το οποίο συνέβη με το Καστελόριζο, είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι να κλαίει η ψυχή σου. Γιατί στοχοποίησαν τώρα ένα νησάκι, το οποίο ως κόρυν οφθαλμού το έχουμε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε, και το προσέχουμε, η αλήθεια. Και βλέπουμε γενικώ την ευαισθησία. Δηλαδή τα αιτήματα του Καστελορίζου de facto είναι δεκτά εκ προημίου. Μα ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι λογικό το αίτημα, παρά τα αυτά δεν πρέπει να χαλάμε χατήρι. Αυτό το νησί είναι αυτό το οποίο ανεβάζει πραγματικά την εθνική κυριαρχία αυτή εδώ τη χώρα. Η ευλογία του Θεού να το ορίσει στη θέση που βρίσκεται, πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει.
1: Η θέση αυτή, μην ξεχνάτε ότι έχει αφισβητηθεί από ανθρώπους.
0: Και συνεχίζει.
1: Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια.
1: Δεν ανήκει στο Αιγαίο, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανήκει στη Μεσόγειο, δεν ανήκει στη
1: Ρωσία. Είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το αν έχει ή δεν έχει ΑΟΣ.
0: Ακριβώς.
1: Είτε είναι είτε δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι της ίδιας λογικής αυτοί οι άνθρωποι όλοι, και είναι πάντοτε σταθερά με τους άλλους, όχι με εμάς.
0: Σταθερά με τους άλλους. Τι ωραία που το σερβίριζες. Σταθερά με τους άλλους, όπως το λες. Με τους άλλους. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ.
1: υπάρχει μια σταδιακή χαλάρωση στρατιωτικού εξοπλισμού της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια περίπου. Οπότε επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετέχει. Τόσο χάλια είναι. Αυτό που ζητάει ο Τραμπ είναι να δώσουν χρήματα για εξοπλισμούς για να συμμετέχουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε ένα στολίσκο να πάνε να κάνουν κάτι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο χάλια. Και η Αγγλία και η Γερμανία, όλες οι χώρες αυτές δίνανε τα χρήματα αλλού. Για κοινωνική πολιτική, για οτιδήποτε άλλο, για να περνάνε καλά. Υπήρχε ηρεμία με τη Ρωσία, η οποία δεν ενοχλούσε. Τώρα ξύπνησαν ξαφνικά, αλλά δεν είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις το Ισλάμ μέσα σου, στη χώρα σου. Πριν από λίγο έβλεπα πάλι ένα βίντεο από Ηνωμένο Βασίλειο. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο δύο αστυνομικοί από κάποιον παράνομο. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Ο εχθρός είναι μέσα πλέον, δεν είναι έξω και δεν έχεις και στρατό και για έξω όπως υποστήριζες παλιά, ας πούμε, επιχειρήσεις σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούν.
0: Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα
0: μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, η επικαιρότητα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν πληγές αθεράπευτες, πληγές οι οποίες δεν κλείνουν με τίποτα. Και δεν νομίζω ότι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό, για να μην πω και σε ένα μεγάλο βαθμό και προσβλητικό για την ιστορία, το όνομα αυτού εδώ του τόπου. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά μέσα από αυτό εδώ το μέσο. Η τελευταία επισήμανση, θα μου πείτε, ανακάλυψε ο Κλεάνης ο Λοΐζος ξαφνικά την Αμερική, θα μου πει κάποιος. Ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τα προβλήματα καλά κρατούν, όπως αυτό το οποίο έχει να κάνει λόγω χάρη με το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κάπως τα πράγματα, ας πούμε, να αντιμετωπίζονται και να βελτιώνονται. Δεν νοείται, ας πούμε, στο κατά καλό καιρό αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, στην εκπομπή του Λοΐζου, σχετικά με το που πηγαίνουν δηλαδή τα λίμματα του βιολογικού, δηλαδή εντελώς αδούλευτα μες στη θάλασσα. Ο Βυθός μου έλεγε χθες, άνθρωπος ο οποίος είναι και δίτης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Κλεάνθη, έχω και τις φωτογραφίες. Και μου τις έδωσε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, μιλάμε, είναι της ντροπής πράγμα. Ντρέπομαι και να τις δείχνω για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι ξέρετε, κάνω κακό σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Ήθελα να ξέρω πώς μας αντέχει αυτός εδώ ο τόπος. Όλους εμάς τους άχρηστους. Να πατάμε πάνω του. Αυτό εντωμεταξύ το οποίο έγινε στο Καστελόριζο. Με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον γιατρό. Τελικά εδώ μιλάμε, φάμπρικα, έτσι. Και να βλέπετε από κάτω, ας πούμε, χιλιάδες, ας πούμε, τα τρόλ. Και όλο στοιχεία όλα αυτά εμφανίστηκαν πάλι με το που έσκασε μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Μας θυμίζει την υπόκα της Κουμουνδούρου τότε. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, η ίδια μεθοδολογία. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί ήδη τα κατήγγελαν μετά οι Σιριζέοι, τα έλεγαν, Βασίλη. Όταν ο Τσίπρας απομακρύνθηκε, ήδη βγαίνανε και ξεναγούσαν εκεί, πηγαίνανε κάτω στα υπόγεια. Εδώ ήταν, σου λέει, καμιά πενινταριά άτομα, ο καθένας είχε καμιά πενινταριά λογαριασμούς διαφορετικούς και βαρούσαν. Ναι, έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ο ένας, έπεφτε η γραμμή και έλεγαν, έκανε μια ανάρτηση εσύ. Λόγω χάρη εσύ έκανε μια ανάρτηση, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, κατά του ογκόλιθου αυτού τη πολιτική. Αυτού του τύπου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος που ωφέλησε τόσο πολύ αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις έκανες μια τέτοια ανάρτηση, αμέσως, να πούμε, άρχιζαν από κάτω. Τα πάντα. Είναι, εντάξει.
4: Θυμηθώ, ποια είχε πει η υπουργός, ήταν πολύ
0: Πολύ. Ο ένας κατήγγειλε τον άλλον. Να πούμε. Ναι. Τώρα λοιπόν, με το που έσκασε πάλι μύτη αυτός εδώ ο τύπος και διαρωτώ, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Πού τα βρίσκει, ποιος τον χρηματοδοτεί.
4: Ένα ερώτημα
0: το οποίο δεν έχει απαντηθεί από κανέναν. Δικαιολογούνται. Τι εισοδήματα έχει με βάση τις δηλώσεις ποθενές τις οποίες κάνει. Δικαιολογείται όλοι αυτοί. Ποιος κάποιοι ξοδεύουν γι' αυτόν, ρε παιδί μου.
4: Σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι κακό να πούνε πληρώνει ο τάδε εφοπλιστής παραδείγματος χάρη ή πληρώνει ο τάδε καναλάκης.
4: Υπάρχει κάποιο χορηγό.
0: Κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Εδώ δηλαδή αυτοί οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί αυτής εδώ της χώρας, εδώ μας στίβουν σε ένα με ένα τον Α, τον Β, με τα πόδεν έσκες και τα λοιπά. Και το τελευταίο σέντς, ας πούμε. Μη τυχόν και αυτοί εδώ οι τύποι, ο άλλος ξεχνά να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και από κάτω του μεταξύ, ένας λαός ο οποίος τελικά με μεγάλη αμορφωσιά δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ αν έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι, ξέρω εγώ, Ηλιόλου. Ο λογαριασμός, viral, μεγάλη επιτυχία, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, κατάλαβες τώρα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Αλλά όταν μπουν στο Facebook, ξέρουν και κάνουν και αυτή η μετακριτική γύρω από τα πολιτικά. Για να τους πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω να σου απαντήσουν.
4: Και όμως ψηφίζουν.
0: Ψηφίζουν. Και έχουν άποψη περισσότερο από αυτούς. Τι να πεις τώρα. Εντάξει, αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και να σου πω και κάτι. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Λίγο πολύ, ας πούμε, και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες χώρες τα βιώνουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι κάπως λειτουργεί. Αλλά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι στρεβλές. Να τους πεις τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι ποια είναι η πορεία, ας πούμε, των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας και τι αντίκτυπο έχει αυτή η πορεία των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους. Γιατί όταν σας θυμίζω η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τότε ο ΓΑΠ την έβαλε να πούμε, φώναξε το Δουνουτού, ήταν προμελετημένο βέβαια, γιατί με τον Στροσκάν υπάρχει και το βίντεο στο διαδίκτυο, στο YouTube, που τα λέγανε πριν γίνει καν πρωθυπουργός ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ο άλλος ογκόλυθος της πολιτικής. Αυτός. Ένας είναι ο Τσίπρας, άλλος ένας είναι αυτός. Και πάμε τώρα για νέα φιντάνια. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί, ήταν τα μακροοικονομικά της μεγέθη, ήταν η πορεία της οικονομίας, ήταν οι δείχτες αυτούς τους οποίους σήμερα απαξιώνουν κάποιοι λέγοντας ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Έριξε μια παρόλα, ας πούμε, ο Γέρος της Δημοκρατίας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γέρος, έτσι, δεκαετία 50-60 σας θυμίζω. Λοιπόν, έριξε τότε αυτή είναι εδώ την πολύ επιτυχημένη η αλήθεια για τα χρόνια εκείνα και αυτό τώρα το αναμασάνε όλοι. Το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Μα μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε, επαναλαμβάνω τότε, να πούμε, στα μνημόνια, στην πρέσα, ήταν πρέσα, κανονική πρέσα και μάλιστα με λάθος συνταγή, γιατί σε αυτό έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς. Εμένα μου αρέσουν να λέω πάντα, δηλαδή, να λέγονται αλήθειες. Και τότε σας θυμίζω ότι ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε καταρχήν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν δημόσιο το χρέος. Η σχέση του μεταξύ, να πούμε, του δημοσίου χρέου με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ήταν της τάξης, ας πούμε, του 128-130%. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου η χώρα μπορούσε να δανείζεται κανονικά. Ανέλαβε, πήρε τότε, να πούμε, το επικοινωνιακό πάνω του Υπουργός Οικονομικών τότε ο Παπακοσταντίνου, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, μιλούσε για διεφθαρμένη χώρα, σας θυμίζω, άρχισαν τα σπρώτα σιγά σιγά να εκτοξεύονται και φτάσαμε στο σημείο πλέον να κλειδώσουν, να κλείσουν οι αγορές για μας. Και οπ, έτοιμος κατευθείαν ο μηχανισμός στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι απλά ένας μηχανισμός στήριξης, ξέρετε, ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξέρω εγώ, με τον ESM. Όχι, έπρεπε να μπει μέσα το Δουνουτού. Μα το Δουνουτού πάει μόνο σε καμένες, κατεστραμμένες, ας πούμε, χώρες τύπου, ξέρω εγώ, Αργεντινής και τέτοια. Εκεί είχαν κατασχέσει μέχρι και τις ράκες των σιδηροδρόμων. Το πλουσιότερο δίκτυο σιδηροδρομικό. Έχω πάει η Αργεντινή και τα είδα, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι και τις ράκες. Ναι. Ακριβώς λοιπόν την ίδια συνταγή έφερε αυτός εδώ τύπος, να πούμε, ο οποίος το έπαιζε το ότι ήταν υποτίθεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και αυτός ήταν εσωτερικά λειτουργούσε, ας πούμε, λες και ήταν μαθητής, ας πούμε, της σχολής του Σικάγου, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή άκρος φιλελεύθερος τύπος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα λέω αυτά γιατί βλέπω τώρα τους φίλους μου, τους πρασοξίδες, για τους οποίους στεναχωριέμαι που βλέπω τώρα τις μετρήσεις να είναι πίσω από το Τσίπρα και μάλιστα με διαφορά. Ρε παιδιά, κάτι λάθος κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε σωστά όπως ισχυρίζεστε, κύριε Τσουκάλα, και να είστε πίσω από το Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο Τσίπρας με τον υποκατώτατο μισθό με τα 3,80 να πούμε στους εργαζόμενους? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τους νόμους Κατρούγκαλου και πάει λέγοντας, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πραγματικά, να πούμε, μόνο φτώχεια μοίραζε, να πούμε, κακομοιριά, να πούμε, και βέβαια τρολ, χιλιάδες τρολ στο διαδίκτυο. Αυτά ξέρει να κάνει, αυτά κάνει και αυτά εφαρμόζει και τώρα.
4: Θυμάμαι κάθε μέρα τότε, όλο και κάτι δυσάρεστο ακούγαμε.
0: Βέβαια.
4: Καθημερινά.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πω τρέχει ο λογισμός.
5: Καλημέρα, κύριε Λόζικα. Μου επιτρέψτε, πει σα άγκου έτσι με προσοχή. Θυμάσαι και εκείνο τον τύπο που έπαιρνε μαζί τον υπουργό που είχε τα μαρκαδωράκια και τα στυλό στη τσέπη?
0: Για θυμάσαι.
5: Λεγότανε Παπα Κωνσταντίνου, πώς λεγότανε.
0: Παπα Κωνσταντίνου, αυτό λέω.
5: Ναι, που γυρίζανε, ναι, που γυρίζανε ανά την Ιφίλιο,
0: ναι,
5: και βρίζανε τη χώρα και λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
5: Και το κάνανε επί μήνες χωρίς να παίρνουν μέτρα. Και αφού βρίζανε τη χώρα και μετά αποφασίσανε.
0: Μετά, όταν φρακάρισε το πράγμα, να πούμε.
5: Να πάμε στον Δονοτσούκο.
0: Με την απειλή ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οπότε εκεί και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
5: Ενώ
0: κάθε τρεις και λίγο.
5: Μέτρα, αν έπαιρναν μέτρα μόνοι τους,
0: βέβαια,
5: θα τα ήμασταν κάπως καλύτερα.
0: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να γίνει.
5: Και βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ποτέ πραγματικά τίποτα χειρότερο από το κάποιο να γυρίζει για να βρει τη χώρα του. Είναι σαν να σκοβαντήσει την οικογένειά σου.
0: Δυστυχώς.
5: Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν λένε και αλήθεια.
0: Ακριβώς.
5: Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεμπέλητες στην Ευρώπη, λιγότερο παραγωγικοί. Σε κάποια πράγματα. Οι Γερμανοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο διαφθαρμένοι. Οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι ψιλικατζίδες. Δεν κάνουν κομπίνες με μπγαλαμπόκια, σέσχουλα, μπρόκολα και βαβάκια, όπως κάναμε εμείς. Κάνουν με τους ρήπους της Volkswagen, θυμάστε τη τρελά προσφυγή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Με τις τραπεζικές πρακτικές, θυμάστε την Deutsche Bank και έφαγε στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, με τα φάρμακα, με την υψηλή τεχνολογία, οι άνθρωποι κάνουν χοντρές δουλειές. Δεν κάνουν τώρα, ασχολούνται με είδη μαναβικής, όπως κάνουμε εμείς. Λοιπόν, που είμαστε οι πιο δουλεύουμε περισσότερο και καμιά φορά και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είμαστε οι πιο παραγωγικοί, αποδειγμένα και σε μετρήσεις. Άρα λέγανε και ψέματα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν σκοφαντία. Γιατί αν ήταν αλήθεια, να δεν είναι σκοφαντία, προϋποθέτει να λες ψέματα. Λοιπόν, λέγανε και ψέματα.
0: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, για να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλανε και το τιμωρήθηκαν με εκλογικά, αλλά έπρεπε να τιμωρηθεί αποσυμωμένα, γιατί έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και τελικά τώρα είναι δυνατόν. Ωραία, πάει, πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Ζήσαμε τα πέντε χρόνια τα αχρίαστα, εκείνα τα μνημόνια, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ας πούμε. Με κατασχεμένη, ας πούμε, και με δεσμευμένη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού λαού, ας πούμε, για 99 χρόνια του δημοσίου. Εμείς εδώ τώρα στη Ρόδο, λόγου χάρη, κύριε Κρανιδιώτη, καθημερινά το βιώνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα χάλια της ΕΤΑΔ που είναι θυγατρική, να πούμε, του υπερταμείου και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Παίρνεις τηλέφωνο τον υπουργό, έρχεται ο υπουργός και σου λέει θα το προσπαθήσω. Δεν του περνάει και αυτού νου, γιατί υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λογοδοτεί στους δανειστές. Θέλω να πω δηλαδή, και θα παραμείνουν τώρα αυτά για όλα τα χρόνια. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
5: Όχι, εγώ είχα και ένα ντεζαβού, ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάλι ότι θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές
0: συστάσεις. Τις πανελλαδικές τώρα, ναι.
5: Να προαναγγείλει να μοιράζει πάλι λεφτά.
0: Ναι. Και ότι οι μισθοί, ο άνθρωπος του υποκατώτατου δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν είχε φέρει να πούμε τα τρία εκατοστάρια.
5: Ο όρος, έτσι, λοιπόν. Δηλαδή είσαι εργαζόμενος και πάνε να ξεκινήσουν και θα παίρνεις τον υποκατώτατο.
0: Τον υποκατώτατο
5: μισθό. Σου σπάει το ειδικό με το καλημέρα.
0: Ακριβώς, ναι.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί καταρχήν ότι οι πιο αδίστακτοι για να κάνουν αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική είναι οι αριστεροί. Και ότι τις περισσότερες παροχίες που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, τους έχουν πάρει επικέντρο και δεξιά. Και αυτό είναι και ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, το ΙΚΑ, για παράδειγμα, ιδρύθηκε από τους φιλελεύθερους, με πρώτο διοικητή έναν δεξιό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και απέκτησε, εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες πολλές, όπου για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι είχαν 8 ώρο, είχαν απαγόρευση ειδικής εργασίας, είχαν πληρωμένες διακοπές. Συντάξει, αυτά γίνανε μεταξύ. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν δηλαδή μια σύμπραξη, ας το πούμε, διαδοχή χρονικά του κέντρου και της σκληρής δεξιάς. Έτσι, όπως και σε άλλες χώρες το ίδιο. Δηλαδή, ο καπιταλισμός παραχώρησε πολλά δικαιώματα και προνομία στους εργαζόμενους για να έχει καλύτερη παραγωγικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν αποτέλεσμα της εξέγερσης του Σικάγου, έτσι. Ήταν ότι οι μεγάλοι βιομήχανοι ήταν, δηλαδή, οι πιο καλά πληρωμένοι για δεκαετίες στην Αμερική, ήταν οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο Ντιτρόιτ. Ήταν οι εργάτες του Φόρντ, του Τζον Φόρντ, ενός σκληρού δεξιού καπιταλιστή, ο οποίος όμως καταλαβαίνει ότι για να έχεις παραγωγικότητα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους εργάτες, που να είναι ικανοί και να είναι και ευχαριστημένοι. Και είχαν γίνει, ας το πούμε, ένα είδος καλή μικροαστή. Δηλαδή τα έσοδά τους ήταν τέτοια, ενός εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε όχι μόνο να έχει δικό του αυτοκίνητο, να έχει δικό του σπίτι και να σπουδάσει και τα παιδιά του στο κολέγιο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σήμερα για έναν απλό εργάτη. Όπως έχουν τα πράγματα, Οπότε βλέπει κανείς ότι και ιδεολογικά να το προσεγγίσει και ιστορικά κανένας. Τα πράγματα είναι πολύ.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι τώρα και να το κάνουμε πιο ανάλαφρο το πράγμα. Καλοκαιράκι είναι και θέλω συζητήσεις να μην έχουν τόσο πολύ. Λοιπόν, να μην είναι heavy metal. Να το πάμε λίγο πιο slow το πράγμα. Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχαν μια συνάντηση με τη Μέρκελ στο Βερολίνο, ήταν που στο διάλογο ήταν. Και είχαν ξεχάσει να πάρουν τους φακέλους και ψάχναν να βρουν τους φακέλους. Ήταν από τη μια μεριά ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Από την άλλη μεριά ήταν ο Τσίπρας με τον Νίκο τον Παπά και κάποιους άλλους και λέγανε πού πήγε ο φάκελος, ρε παιδιά, και ψάχναν. Ρε Βασίλη, το θυμάσαι, ναι, και τους έγραφαν τα μικρόφωνα, οι κάμερες. Τι ντροπή.
5: Αλλά το πιο ωραίο, νομίζω εγώ, για μένα, το πιο ωραίο και εμβληματικό ήταν ο Βαρουφάκης να πηγαίνει στην Downing Street ντυμένος ως dealer ναρκωτικών στο Σόχο.
0: Λες και ήταν από κανένα καρτέλ, εφάνισε.
5: Και με αυτό το έτσι, ξέρετε, αυτό το κουνιστό έτσι, το... συνάμενος τέλος πάντων και γουνάμενος με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει και όπου κοιτάγαμε όλοι και φυσικά και όλοι οι ξένοι
0: ντροπή όμως η Ελλάδα όμως
5: αυτός ο τύπος εκπροσωπούσε
0: παρίας ήταν η Ελλάδα τότε πραγματικά δηλαδή
5: βεβαίως γιατί ήταν και, δεν ήταν η εμφάνιση ακούστε να δείτε εγώ πολλούς φίλους που είναι αντικομφορμιστές είναι, ήταν τότε ήταν ανίκανοι και ότι ήταν τυχοδιώκτες γιατί θα ασφόραγε βατραχοπέδιλα κίτρινο καπέλο και δεν ξέρω εγώ πίσω να έχει φτερά παγωνιού ότι ήθελε αρκεί να ήταν σοβαρή, αρκεί να ήταν αποτελεσματική. Λοιπόν, αυτοί πήγαν και παίξανε τη χώρα στον μπαρμπούτι και τώρα δέχονται ότι και διεκδικούν πάλι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντινή, δεν μπορεί να υπόσχεσαι πάλι όλες αυτές τις ανοησίες.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που μου ήρθε. Μου λέει, έχεις δίκιο. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε βρεθεί τότε με το Στρόσκαν να πούμε και είχε κλειδώσει. Από τότε ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Και ο Παπανδρέου, βέβαια, οι δημοσκοπήσεις τον έβγαλε. Τα κανόνιζε από πριν. Να μπει στο Δουνουτού, να πούμε, στα πόδια μας. Πω, τώρα μου το θύμισε άλλο ένα φίλο μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα.
5: Ακριβώς έτσι. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά όλοι αυτοί κυκλοφορούν, κάνουν διαλέξεις.
0: Ναι, διαλέξεις.
5: Έχουν ιδρύματα.
0: Δεν μου λες, έχω, επειδή βλέπω τώρα την επίθεση που γίνεται από τα αριστερά τρόλ, να πούμε, στο διαδίκτυο. Εσένα δεν σου κάνουν επιθέσεις. Σε φοβούνται, έτσι, οι λαγοκέφαλοι του ίντερνετ.
5: Εντάξει, κοίταξε. Ενίοτε, είναι ψευδόνυμα πάντοτε.
0: Ναι. Δεν βλέπω να σου επιτίθεται όμως.
5: Κανένας που να έχει άγνοια κινδύνου. Όχι, βρίζουμε κατά καιρούς, αλλά...
0: Λίγο στο Twitter βλέπω κάποιες...
5: Ναι, έχω πάρει μια απόφαση εδώ και μερικά χρόνια. Αν πήγαινα δικαστικά όλους αυτούς, θα έπρεπε να έχω μοναδικό πελάτη τον εαυτό μου, να μην ασχολούμαι με κανέναν άλλον και να μου απορφάλω ότι δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν είναι κάτι πολύ χοντρό καμιά φορά, ναι, μπορεί να το κάνω, αλλά γενικώς αυτό προτιμώ είναι να τους μπλοκάρω ή να τους απαντάω, ξέρετε, παίρνοντας τη μεγαλύτερη εκδίκηση. Ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μπορεί να κάνεις και μισούν αυτοί όλοι. Είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει μαζί τους.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, γιατί εάν πάρεις τις μετρητήσεις κάθε τρόλ και αρχίσεις να ψάχνεις, να κάνεις μηνύσεις, να κάνεις αγωγές, θα έπρεπε να περνά όλη.
0: Ευτυχώς είναι και το φωνητικό πληκτρολόγιο, οπότε εύκολα μπορεί να απαντάς. Αλλά τι γίνεται όμως, δεν γράφει, κάνει και ορθογραφικά λάθη και όταν είσαι αλλεργικός και με την ορθογραφία και τα λοιπά και θες να είσαι σωστός, σου τρώει χρόνο, κατάλαβες τώρα τι γίνεται αυτό.
5: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, πάντως καμιά φορά ο τρόπος που περνά την ώρα μου περιμένω να δικάσω όταν έχω τέλος πάντων ένα διάλειμμα, είναι αυτός. Μπορεί να απαντάω. Καμιά φορά μπορεί να διασκεδάσω.
0: Τώρα, όλο τυχαία. Όλο τυχαία βλέπω τώρα η επίθεση αυτή των λαγοκέφαλων στο ίντερνετ έγινε με το που εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγείλει τότε τα υπόγεια της Κουμουνδούρου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
5: Δεν ήταν καταγγελία. Θα σου θυμίσω, δεν το θυμάστε καλά.
0: Για θύμισε μου, παρακαλώ.
5: Ήταν μια επίσημη παρουσίαση σε συνέντευξη των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Γιάμαλη που σήμερα έχει κάνει μια γενική αστική επισκευή. Έτσι, και προωθείται ως...
0: Εντάξει, τώρα είναι το μεγάλο ως κανάλι.
5: Ως ανκορούμαν, έτσι, mainstream, να το πούμε έτσι. Όπως λένε και στο μαύρο μάτι στη γόνη. Λοιπόν, και ήταν τρόλ τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχαν λογαριασμούς και παντού το έχουν πει επίσημα οι άνθρωποι. Δεν
0: το κρύβανε, ναι, ναι.
5: Αποκάλυψη.
0: Ναι, και μετά όταν τσακώθηκαν, όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά και επί Κασελάκη και έγιναν
5: και αλληλοαποκαλύψεις.
0: Άρχισαν διάφοροι, ναι, μπράβο. Ναι.
5: Καρφώθηκαν. Γιατί έχουν και μια παράδοση στην αριστερά, έτσι. Να ρουφιανεύουν και να βρίσκουν ένα στον άλλο.
0: Δεν μου λες τώρα, φαίλε μου. Τα λεφτά που τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Τσίπρας. Γιατί βλέποντας το ποθενές.
5: Κοιτάξτε, επειδή πληρώνει μικρό νίκη στο Σούνιο 500 ευρώ, του περισσεύουν. Νομίζω.
0: Όχι, αλήθεια.
5: Αυτό περισσεύουν με 300 ευρώ είναι μικρό.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες προφανώς οι οποίοι τα κάνουν δωρεάν, αλλά αυτά δεν πρέπει να εμφανίζονται όλα αυτά.
5: Εδώ μιλάμε. Και αυτό λέει, δεν μπορούν να είναι εθελοντές όλοι αυτοί.
0: Τώρα βέβαια βρήκε το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να κερδίζει, να έχει βγάλει αρκετά χρήματα από την Ιθάκη, έτσι.
5: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι για πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Πάντως με λυπεί, με θλίβει το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται τώρα, αν είναι δυνατόν, 5 μονάδες πίσω από το Τσίπρα, παιδιά.
5: Λέζε, κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πρώτα απ' όλα ηγεσίας.
0: Ντροπή.
5: Είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά άμα, κοιτάξτε, όταν δεν έχεις μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα άστρο, ένα λάμπι, να πείσει τον κόσμο, να προεξάρχει και να έχει τις βασικές αρχικές ιδιότητες. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τον ακούς και αισθάνεσαι ότι βάζει τη σκέψη σε τάξη και σου δίνει μια προοπτική και λες, να, αυτό θα ήθελα, αυτό σκέφτομαι, έτσι αναλύω τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτό το οποίο βλέπετε.
0: Μπορεί να πει κάποιος τώρα.
5: Δεν μπορεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το έχει, τι να κάνουμε.
0: Ο Φαΐλος, ο οποίος έκανε viral το πορτατήφ, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος.
5: Οποιοδήποτε να ήταν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, θα πηγαίνανε καλύτερα, πραγματικά το πιστεύω. Να ήταν. Πώς θέλω την κόπελα από την Καλαμάτα.
0: Θα πήγαινε καλύτερα, λες.
5: Ξεχνάω το ροκόλλησο του μυαλό μου. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, ο Τσουκαλάς να ήταν, έτσι, καλύτερα θα πήγαινε. Ο Γερουλάνος να ήταν, θα πήγαινε καλύτερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, σίγουρα θα πήγαινε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο σοβαροί άνθρωποι και μιλάνε και λίγο καλύτερα. Πώς να τον πω τώρα.
0: Ο Ανδρουλάκης σοβαρός είναι. Απλώς δεν ξέρω, δεν το έχει.
5: Δεν
0: βγάζει, δεν έχει τη στόφα.
5: Σοβαρός είναι, ώρα να τον βάλουμε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο.
0: Είναι λίγο. Μου θυμίζει κομματικό σωλήνα, δηλαδή παλιές εποχές.
5: Πώς το λένε, δεν το έχει.
0: Δεν το έχει.
5: Δηλαδή ο αρχηγός είναι κάποιος να τον ακολουθεί στην έφοδο. Έτσι. Ο Ανδρουλάκης, αν έλεγε πάμε παιδιά, θα κοιταζόταν όλο μεταξύ του και θα του έκανε.
0: Τώρα τι γίνεται με το φίλο μας τον Αντώνη, θα την κάνει την κομματάρα.
5: Εγώ πιστεύω, βλέποντας και τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και όλα αυτά, πιστεύω ότι ναι, έχει οργανωθεί και θέλει να το κάνει.
0: Θέλει να το κάνει. Τι περιμένει τώρα, μόλις που γίνει η προκήρυξη, τότε να σκάσει η βόμβα.
5: Δεν ξέρω. Τι να.
0: Αλλά δεν βλέπω οι δημοσκοπήσεις να του δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο. Έβλεπα πάλι.
5: Εντάξει, η δημοσκόπηση θα πρέπει να βγει μια δημοσκόπηση που να το μετρήσει επίσημα.
0: Πρέπει να το μετρήσει.
5: Δίπλα να πούνε κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, μπράβο, πρέπει να
5: το δούμε αυτό.
0: Το ότι δεν το έχει παρουσιάσει επισήμως το έχει εξαγγείλει όμως ότι θα το κάνει κατά συνέπεια. Ναι, έπρεπε να μπαίνει στις μετρήσεις κανονικά.
5: Ναι, όταν θα γίνουν μετρήσεις αυτό θα μπορούμε να το δούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως σε κάποια μέτρηση που είδα είναι ότι παίρνει πολύ πολύ περισσότερους ακόμα και από την αριστερά και από τον Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και όλους. Και πολύ λιγότερο από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είχε και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν...
0: Εγώ τώρα έβλεπα τώρα τη σημερινή δημοσκόπηση που βγήκε τη interview και βλέπω τελικά ότι εκεί, επειδή κάνει μνήμα, ας πούμε, αναφορά στον Αντώνη του Σαμαρά, είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή τα ποσοστά τώρα δεν είναι αυτά για ένα πρώην πρωθυπουργό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να μπει στη Βουλή, ας πούμε, δεν είναι τώρα ένα ποσοστό αξιοπρεπές που να κλειδώνει, ας πούμε, την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα σε δύσκολη περίοδο. Νομίζω, έτσι.
5: Κοιτάξτε, ας το δούμε πρώτα.
0: Ας το δούμε.
5: Έτσι. Ας ακούσουμε την επίσημη εισαγγελία και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας φίλε.
5: Καλημέρα
0: μας, για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Στάγκα. Τι μου κάνετε, κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος.
6: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και βεβαίως στους συνεργάτες της εκπομπής.
0: Τα κέφια σας πώς πάνε?
6: Μια χαρά είναι όλα τα θέματα. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, προετοιμαζόμαστε για αρκετά σημαντικά θέματα. Η περιφέρεια είναι του Αιγαίου, προστάρισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, 50 νησιά. Προχωράμε όλα καλά αυτή τη στιγμή.
0: Δεν κάνετε. Ο Χατζημάρκος και η ομάδα του δεν κάνουν διακοπές εξ όσων γνωρίζω.
6: Με τίποτε.
0: Το πολύ πολύ να σταματήσουν 3-4 μέρες, ας πούμε, έτσι απλώς να πέσουν σε καμιά γιορτή, κανένα τετραήμερο εκεί, να ξεκουραστούν. Και μετά είναι πάλι τα.
6: Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, διότι δεν είναι ότι μόνο εργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, οι διοικητικές υπηρεσίες. Εργάζεται και το σύνολο του εκλεγμένου πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας με μπροστάρι τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, και νομίζω ότι το να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω από τα όλα την αποτελεσματικότητά μας, δουλεύοντας με 34 τόσους δήμους, με πάνω από 20 επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με 50 νησιά στο σύνολο, από όλους μπορώ να πω μέχρι και έπαινους έχουμε ακούσει. Ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει την

0: Μαχαιρίδη Κουσουρνάκη, το Άιμνης του Χατζηδιάκου, τα οποία ολοκληρώσαμε και παροδώσαμε. Λοιπόν, εκτός από τις γέφυρες που είχαμε στην πορεία, έγινε η γέφυρα, το πρόγραμμα προέβλεπε τη γέφυρα στα Φάντου, ολοκληρώθηκε. Την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τα Κολύμπια, Ρόδου Λίνδου, μέχρι τα Κολύμπια, που ολοκληρώθηκε. Και βεβαίως το πολύπαθο φράγμα Γαδουρά, το οποίο διελιστήριο κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργεί όχι μόνο με πρέπεια, με στάνταρ ασφαλείας υπεράνω αυτών των οποίων έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα με οπτική ίνα δίπλα στον αγωγό. Και παραδίδουμε νερό, η δυνατότητά μας είναι 22 εκατομμύρια ετησίως ή 60.000 ημερησίως. Σήμερα, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί να πάρει και τα 60, παίρνει τα 52.000 κυβικά, τέλος πάντων.
1: Τώρα, μες στο καλοκαίρι, ούτε τώρα δεν τα παίρνει όλα.
0: Πέρσι τα παίρνανε, φέτος δεν τα παίρνουν, δεν ξέρω τους λόγους γιατί κλπ. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρόσφατα είχαμε κάποιο θέμα σχετικά με τη β' φάση των έργων ίδρυυσης του Γαδουρά, το οποίο προέβλεπε από το Χαράκι να επεκταθεί μέχρι τη Λαχανιά. Δεν ήταν μέσα ούτε ο Αρχάγγελος ούτε τα Φάντου. Με προσωπική του απόφαση ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε και ένταξε στο έργο και τον Αρχάγγελο και τα Φάντου. Λοιπόν, ένα ποσό της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκθεση πήγε κάτω, παρακάτω από τα 20. Προχωρώντας λοιπόν αυτό το έργο, με τιμές πριν το 2021, κάναμε το 2021 τον διαγωνισμό. Ήταν εξ αρχής ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Φεύγει από το Φιλόδημος με απόφαση των Υπουργείων και πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πρόγραμμα Τρίτσης. Φεύγει από το Τρίτσης και πηγαίνει στο ΙΜΕΠΕΡΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής κτλ. Η χρηματοδότηση και ξεκινάμε. Στην πορεία όμως, που ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα 2014-2020, το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, δυστυχώς η εταιρεία η οποία ανέλαβε, μάλιστα λεγόταν Intracat, η οποία στο τέλος είχε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία, γνωστά είναι τον Άκτορα, πήγαν να γίνει συνεργασία, τελικά απορροφήθηκε η Intracat από την εταιρεία Άκτορα και ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο, το οποίο έχουμε μια απορρόφηση πάνω σε αυτή τη διαδικασία όλη. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των καταστάσεων, διοικητικών πράξεων, γραφειοκρατίας, τα γνωστά είναι αυτά στα έργα, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρόβλημα ότι υπήρχε ένα ατύχημα στην περιοχή της Καλάθου. Πράγμα το οποίο καταγγέλθηκε
1: τώρα πριν από ένα μισή χρόνο, έτσι.
0: Καταγγέλθηκε σε εμάς, ναι, από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ υπόψη της ότι και οι ίδιοι είχαν 4 ατυχήματα, τα μάλιστα τα 2 ήταν θανατηφόρα και ποτέ εμείς δεν θα γίνουμε.
1: Καταγγέλθηκε.
0: Θα σας το πω τώρα, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τα 2 μάλιστα ήταν θανατηφόρα. Ουδέποτε έγινε συζήτηση από κάποιον για το τι συνέβηκε στην ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, ή τις αποζημιώσεις κλπ. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η εταιρεία σταμάτησε τις όποιες εργασίες. Νομίζω ήταν και εισαγγελική εντολή μέχρι να γίνουν οι έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Και ως εκ τούτου, αργοπόρησε μάλλον να πληρωθούν 3 λογαριασμοί της τάξης του 1.700.000 ευρώ από το Υπουργείο λόγω της μετάβασης όλων των Υπουργείων τα χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η μοναδική λύση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που κάναμε, την απένταξη του έργου. Ωστόσο, κατορθώσαμε 30 του Δεκέμβρη του 2025 που βγήκε πρόγραμμα στον αέρα, μέχρι τις 9 του Γενάρη, δηλαδή πρωτοχρονιά των φωτών, του Αϊγιάννη κτλ., δουλεύανε πυρετοδός οι υπηρεσίες μας, καταθέσανε την πρόταση ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΜΕΠΕΡΑ και εντάχθηκε οριστικά το ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 500.000 για την αρχαιολογική υπηρεσία σαν υποέργο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά να προχωρήσουμε αυτό το έργο με νέο διαγωνισμό και νέες τιμές κλπ. Αυτή ήταν όλη η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, έρχεται η ΔΕΙΑΡ και καταγγέλει με δημοσιεύματά της του κυρίου Βαγιανού, λοιπόν του Προέδρου, λοιπόν, ότι να ανήκαν η περιφέρεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει, κινδυνεύει το φράγμα, λοιπόν, και χρησιμοποιήσανε αυτή την, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, την βορυχία, λοιπόν, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, πρωτοφανές αυτό το γεγονός, για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί για ένα εργατικό ατύχημα να σε παίρνει ένας τέτοιος κατήφορος και να θες να ζητάει να κάνει δήθεν παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναμειωθεί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ίσως πιθανώς να σταθεί και ο ίδιος για αυτό το έργο, για να αναλάβει δήθεν η ΔΕΙΑ να το εκτελέσει η ίδια.
1: Μια στιγμή, πρώτον.

0: Κινδυνεύει το φράγμα, γιατί άκουσα να λέτε ότι αναφέρει μέσα κίνδυνου φράγματος.
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν κινδυνεύει το φράγμα. Η β' φάση των δικτύων ίδρευσης που αφορά το φράγμα. Και επειδή ενδιαφέρονται τόσο πολύ, μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί τόσα χρόνια, ακόμα και τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν έχει γίνει κανένα καινούριο δίκτυο ώστε να ανεβάσουν την ποσότητά τους στα 60.000 κυβικά χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα να χρησιμοποιήσουν και την κρουαζιέρα που είναι πολύ χαμηλότερη τιμή τώρα. Λοιπόν, να μπορέσουν να δώσουν στην κρουαζιέρα αυτές τις ποσότητες που μπορούν. Πέρσι καταναλώσανε μόνο 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 εκατομμύρια που δικαιούνται μέσα σε αυτή την τιμή. Και έρχονται όλα αυτά τα χρόνια διαδικασίες να μας λένε ότι το φράγμα του Γαδουρά χρηματοδοτείται δήθεν και είναι ψέματα. Το καταγγέλλω ευθέως. Ότι χρηματοδοτείται από το κράτος.
0: Μα έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου.
1: Όχι μόνο του Υπουργείου. Με το να λες ότι χρηματοδοτεί το κράτος, λοιπόν, θα πει ότι εμείς παίρνουμε τα χρήματα, τα χρησιμοποιούμε αλλού, δεν τα δίνουμε και εκεί που πρέπει, στο σκοπό που πρέπει να πάρει.
0: Μίλησε για ένα κουβά τότε, θυμάμαι, ο κύριος Βαγιανό.
1: Ποιος κουβάς και γιατί. Μα είναι. Πρέπει να μιλάμε για κουβάτες, έτσι έχουν μάθει και στο Δημορόδου αυτοί οι κύριοι.
0: Στο, λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο
1: και στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να πει και κάτι άλλο.
0: Τι άλλο?
1: Λοιπόν, όταν πήγε αντιδήμαρχος ο οικονομικών, ο κύριος Παυλούς, αρχές του Γενάρη, αναγκάστηκε να πει ότι ο κύριος Παυλούς, και το αποδεχτήκανε, ότι επειδή έχει οφειλές πάνω από 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο Ρόδου, η ΔΕΙΑ στερείται και δημοτικής ενημερότητας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό πληρώνει τώρα, πληρώνει το νερό. Το νερό που πουλάει η ΔΕΙΑΡ το πληρώνει.
1: Όχι βεβαίως. Λοιπόν, πληρώνουν κάποιες δόσεις, ένα ποσοστό, το λιγότερο από 50% για να μην κλείσουν, λέει. Λοιπόν, πληρώνουν με δικαστική απόφαση και τελεσίδικα θα αποφασίσει το εφετείο Πειραιά στις 26 του Μάρτη του 2027 του χρόνου, διότι πήρε αναβολή το δικαστήριο.
0: Πάντως,
1: που ήταν να γίνει
0: μεγάλη
1: πρόσφατα.
0: Μεγάλη πληγή άνοιξε στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ κατά το παρελθόν. Και τώρα θυμάμαι, τώρα εργατόρες τρώμε, ας πούμε, εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαστε συνέχεια με αυτήν εδώ την υπόθεση, ας πούμε. ΔΕΙΑΡ.
1: Μα με το να λέει να κινδυνεύει κτλ. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες σαν αντιδήμαρχος στη Μεσαιωνική πόλη. Ναι. Μπορεί να μας πει τι έγινε με το χαμάμ που είχε εγκατεστημένη εργολαβία. 2.700.000 ευρώ. Μπορεί να μας πει για τα δίχτυα τα αμαία που είναι στη Μεσαιωνική πόλη, τι έγινε και αυτό το έργο. Μπορεί να μας πει για τη Βίλα Κάβη πώς χάθηκε. Μπορεί να μας πει πώς έριξε τα τυχεία στη Βίλα Κάβη. Μπορεί να μας πει για το τραμπολίνο, το οποίο είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ο Δήμαρχος λέει ότι μας ανήκει. Δεν ξέρω, μπορεί να μας πει για τα ντρόν. Μπορεί να μας πει για το κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης, για την αυλή και τον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης, τι έγινε το ήχος και φως. Είπανε ποτέ ότι επειδή κάναμε εμείς το έργο το Εθνικό Θέατρο, τα 2.700 που ήταν να πάνε εκεί, τους είπε η κυρία Μεντώνη και ο Περιφερειάρχης, πάρτε τα, βάρτε τα στη Νέα Αγορά, συν 500.000, 3.200 με την έκπτωση πήγε στα 2 εκατομμύρια και δεν προχωράει όπως θα έπρεπε. Τους βοηθήσανε και από αυτή την υπόθεση να προχωρήσει το θέμα. Λοιπόν, είναι δεκάδες τα έργα.
0: Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, γιατί εδώ το θέμα είναι σε διαφορετική βάση μπαίνει. Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή του? Ο κύριος Βαγιανός, όπως λέτε τώρα, ας πούμε, έτσι να πολεμά με τον τρόπο αυτό την περιφέρεια και βεβαίως να ακουμπά πράγματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνα για τον τόπο, όπως έχει να κάνει με το νερό, ας πούμε.
1: Γιατί δεν θα ξέρει ο κύριος Παπανικόλας να μιλήσει από την περιφέρεια.
0: Πού το πάει δηλαδή το πράγμα,
1: η κυρία Καραγιάννη.
0: Και μήπως είναι άδικο να λέμε ΔΕΙΑΡ? Εδώ θα έπρεπε να μιλάμε για τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος είναι το αφεντικό, ας πούμε, αυτή την ώρα. Εγώ νομίζω ότι αν ο κύριος Κολιάδης είχε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων από αυτήν που έχει ο κύριος Βαγιανός, θα τον έβαζε σε τάξη ή θα τον αντικαθιστούσε. Αντιθέτως, του έδωσε και επιπλέον, ας πούμε, ρόλο, όπως είπατε, αντιδήμαρχος υπεύθυνος της Μεσαιωνικής Πόλης. Πέραν της
1: Δημοκρατία. Και νεωτέρων μνημείων και είδαμε τα αποτελέσματα στην πορεία,
0: λοιπόν,
1: το τι συμβαίνει.
0: Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν, πού πάει το πράγμα, κύριε?
1: Ότι δήθεν είναι ικανή. Και επιπλέον μπήκε το θέμα. Μπήκε το θέμα.
0: Μήπως δηλαδή είναι ικανή εκείνη και εσείς είστε ανίκανοι αυτό?
1: Μάλλον και πέρα πάει ότι ναι, να αναλάβουν αυτοί να φτιάξουν, να κατασκευάσουν το έργο με έτοιμα προς την περιφέρεια, δώστε μας τη χρηματοδότηση.
0: Θέλουν δηλαδή να το πάρουν επάνω τους το έργο.
1: Μα πώς μπορεί να το πάρει αφού δεν έχει
0: σωστή. Στα αλήθεια δηλαδή, δεν είναι ένα σχήμα λόγου.
1: Ούτε δημοτική ενημερότητα.
0: Εδώ είναι ένα θέμα τώρα.
1: Εάν δεις τον ιστολογισμό σου ότι οφείλεις.
0: Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
1: Δημοτική ενημερότητα. 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο. Πάνω από 8 στην περιφέρεια. Η ΔΕΗ την παρέλαβε 10 εκατομμύρια επί
0: τη
1: διάρκεια του κ. Τσίκη. Η ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε έχει φτάσει τα 25 εκατομμύρια. με δήλωσή του πριν 3-4 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: 25 εκατομμύρια έχει
1: πάει. 25 εκατομμύρια είναι
0: ΔΕΗ. Στο σύνολο πάνω από 50-60 πρέπει να είναι.
1: Μα αυτές είναι καταστάσεις εκεί πέρα. Και ανίσπλαχτα ήταν το 24-76 εκατομμύρια από 68. Σήμερα θα είναι πάνω από 80.
0: Πώς θα σηκώσει λοιπόν κεφάλι τώρα αυτή η επιχείρηση, μπορείτε να μου πείτε.
1: Μα εσείς να μου πείτε τώρα, και βάζω δημόσια το θέμα, ότι πρόσφατα πήρανε, λέει, μία απόφαση.
0: Μήπως δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
1: Μα έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι. Έρχεται λοιπόν η υπόθεση και λέει το εξής, ότι πάρθηκε απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ και ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο ότι θα γίνει η αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, το οποίο το χτίμα ανήκει.
0: Άλλο πρόβλημα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα εκεί, έτσι.
1: Μα γι' αυτό
0: λέω, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Αυτά τα
0: έχουμε
1: δύο.
0: Γίνει ρεντίκολο, ρεζίλι των σκυλιών, έχουμε καταγγελίες, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε, δηλαδή μιλάμε, η θάλασσα έχει μολυνθεί εντελώς.
1: Είδα στο site ότι συμβαίνει, είδα το υπόγειο ηφαίστειο, το οποίο αναβλύζει δίπλα στο
0: Βόδι. Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είπα, ρε παιδιά, όπα στο
1: πλέον,
0: μην δυσφημίσουμε τη Ρόδο παραπάνω.
1: Μα οι ίδιοι το δυσφημούν, νομίζουν ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζουν ότι κάποιοι τουρίστες δεν παθαίνουν ουροκεντόπιοι ουρολιμόξεις το ένα και το άλλο με το να βγαίνουν έτσι τα λίμματα. Και τι έρχονται και λένε. Εγκατεστάθηκε μια εταιρεία η οποία λέγεται Elvitec, η οποία λειτουργεί τους μικρούς βιολογικούς και 7,5 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού στο Βόδι. Λοιπόν, συν, νομίζω αν είναι 5 χρόνια, νομίζω, επί 2 εκατομμύρια ετησίως από ίδιους σπόρους το δεύτερο κομμάτι. Yeah. Το πρώτο είναι χρηματοδοτήμενο, πριν χρόνια ήταν αυτή η διαδικασία. Και έρχονται και τι λένε, ότι θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση. Μάλιστα. Και επέκταση. Σωστά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εργασία. Λόγω του κατεπήγοντος, λέει, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει απειλή κινδύνου και ότι δήθεν η πλημμύρα, όχι η μπόρα της Γυαλισσού που έγινε Δεκέμβρη 24, αλλά τέλος του Γενάρη, μια καταιγίδα που είχαμε in Byron, λοιπόν, το Γενάρη του 25, λοιπόν, ότι μπήκανε νερά στα φρεάτια και φτάνουν στο βιολογικό, ο οποίος δεν μπορεί να τα λειτουργήσει. Πού βασίζεται αυτό? Σε μια μελέτη, λέει, που κάνανε γεωλογική, ότι το νερό στην Γυαλισσό είναι κάτω στο 1-2 μέτρα και μόνο.
0: Τι μπήκανε?
1: Μάλιστα. Ερώτημα λοιπόν. Ερωτήσει από μένα προσωπικά. Εάν είναι 1-2 μέτρα, θα έπρεπε λοιπόν το ποτάμι, ο 31ος ποταμός για παράδειγμα, το ανοιχτό κομμάτι και το κλειστό από κάτω, το οποίο έχει συμπεριλαμβανόμενο του πάντου του, mm-hmm, που έχει βάθος 3-5 μέτρα και πλάτος 8-10 μέτρα, να έχει τουλάχιστον αυτή την ποσότητα του νερού. Και από το υπέδαφος και από
0: ποχείο,
1: τα πλάγια.
0: Πάμε.
1: Δεν έχει σταγόνα νερό. Άρα, ο 31ος ποταμός ο σκεπαστός έχει 2-3 πόντους που είναι περισσότερο πρασινάδα, η οποία δεν έχει καθαριστεί.
0: Καλέτε όλα αυτά τώρα.
1: Δεν είναι αρμοδιοτάτος. Ούτε ο επίτροπος ποταμός της Σωτήρας έχει αυτές τις ποσότητες. Ναι. Δεύτερο, τα φρεάτια της Γυαλισσού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντους πάνω από το υπέδαφος. Τρίτον, είναι όλα ανεξαρτήτως μολωμένα. Τέταρτο, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και είναι διπλή αγωγή. Είναι διπλός ο αγωγός και δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Εναλλάξει μόνο αν υπάρχει κίνδυνος, που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πέμπτο, τα αντιλιοστάσια θα έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει. Τα αντιλιοστάσια στα κριτικά στέλνει σε 70 μέτρα ύψος στην Παπαλουκά, που έγινε σύνδεση στο παλιό νοσοκομείο, η σύνδεσή μας. Στέλνει ο ένας αγωγός που είναι Φ400 την ίδια ποσότητα προς το βιολογικό στο Βόδι. Ένα κυβικό λίμματα πάρει. 1 εκατομμύριο κυβικά λίμματα πάρει. Την ίδια ποσότητα θα στείλει στο Βόδι που είναι μετρημένο. Άρα πώς πλημμυρίζει αυτή η περιοχή που λέγεται Βόδι? Και δεύτερον, όταν εντάσσουμε.
0: Εσείς γνωρίζετε, ήσασταν και χρόνια στη ΔΕΙΑΡ, τα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα?
1: Επιτρέψτε μου να σας πω τη λογική τους. Μάλιστα, okay, το έργο. Σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί? Λένε οι ίδιοι 18 μήνες έχουν αποφασίσει. 1 εκατομμύριο φέτος, το 26 ότι θα απορροφήσουν. Του χρόνου εντάξανε 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους και τα αντίχρονα άλλα 20 εκατομμύρια. Και βάζω εγώ το εξής ερώτημα. Λοιπόν, όταν λες ότι πάνε να κάνουν ένα τέτοιο έργο με 4 μόνο προσφορές, η μία εταιρεία είναι αυτή που είναι εγκατεστημένη ήδη σήμερα. Υπάρχει η εταιρεία αυτή, είναι Vitec. Μια δεύτερη λέγεται από Αθήνα, είναι μηχανική, και άλλες δύο εταιρείες το ίδιο μικρές. Ότι κάνουμε πρόσκληση μόνο σε αυτούς τους 4 και απαγορεύουμε σε κανέναν άλλον. Ούτε ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μπαίνει το ερώτημα, πώς εντάσσεις 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του χρόνου, όταν βεβαιώνεις το χρόνο σου 23 εκατομμύρια και εισπράττεις μαζί με τα παρελθουσών ετών το πολύ 20 εκατομμύρια. Άρα 20 εκατομμύρια και έχεις έξοδα, προβλέπεις 26. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7 εκατομμύρια πού είναι?
0: Δεν μου πάει τώρα αυτό.
1: Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, τα 2 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού, πού είναι? Τα καύσιμα σου πού είναι, τα υπόλοιπα. Άρα... Πού θα βρεθούν, τι θα πάνε να κάνουν, θα κόψουν τη μισθοδοσία και του προσωπικού. Για πες μου να καταλάβουμε τι συμβαίνουν. Και οι απαντήσεις τους είναι ότι εμείς τα ψηφίζουμε και ασπάζει το λεκτικό να μας απορρίψει. Μα δεν είναι έτσι τα θέματα. Πρέπει να έχεις μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια όταν περνάς αυτή την πόρτα του ελεκτικού συνεδρίου.
0: Αυτή είναι μια πάγια τακτική εξ αρχής, ας πούμε, έτσι λειτουργεί η ΔΕΙΑΡ με τη νέα, ας πούμε, διοίκηση.
1: Μα νομίζω
0: ότι τώρα τελευταία έχει στραβώσει το πράγμα.
1: Ειδικά τώρα τελευταία έχουν πια ξεφύγει όλα αυτά τα θέματα στην σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, η μόνη του σκέψη είναι κατευθείαν αναθέσεις. Και εδώ πέρα το ίδιο,
0: τι
1: μόνο τέσσερις προσφορές. Ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πολλαπλάσιες.
0: Μισό λεπτό. Απευθείας αναθέσεις, τι θέλετε να πείτε.
1: Απευθείας αναθέσεις, αγαπητέ Κλάνθη, είναι μέχρι 30.000 ευρώ δίνεις ανάθεση.
0: Ναι.
1: Μέχρι 60.000 παρόμοιο σύστημα με μια τεχνική περιγραφή.
0: Ωραία.
1: Μέχρι 300.000 δεν περνάς ούτε από επίτροπο. Πάνω από 300 μέχρι ένα 700 πηγαίνει στην τοπικό επίτροπο. Πάνω από ένα 700 είναι το ελεκτικό συνέδριο της Αθήνας. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι κανόνες βασιζόμενος μόνο δήθεν ότι πλημμυρίζει ο Λιαλισσός και ότι το νερό είναι στο ένα μέτρο. Έπρεπε όλα τα πηγάδια στην Λιαλισσό να είχαν πλημμυρίσει. Όλα τα υπόγεια στην Λιαλισσό σπιτιά έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει.
0: Σε επίγουσες καταστάσεις, εκεί που δεν έχει περιθώριο.
1: Επαπειλή,
0: δεν...
1: λέει κινδύνου. Επαπειλή κινδύνου, όχι κινδύνο. Λοιπόν, θα έπρεπε όλα τα υπόγεια στην Λιαλισσό να βγάζουν μέρα ανοιχτά.
0: Για ποιο λόγο
1: νερά.
0: Γίνεται αυτή η διαδικασία με τον τρόπο αυτό?
1: Για να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες.
0: Για ποιο λόγο να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες?
1: Τον λόγο θα τον πούνε οι ίδιοι να τον δικαιολογήσουν αυτή τη διαδικασία.
0: Που παραπέμπουν όλα αυτά που λέτε.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε που παραπέμπουν? Εμένα το μυαλό μου, ξέρετε που πάει? Πάει σε άλλες δουλειές, ας πούμε. Όχι όμορφες, σωστές. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ είναι τώρα το θέμα το εξής. Εφόσον όμως ο νόμος ορίζει κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Θεωρείται νόμιμη όμως η διαδικασία.
1: Πρέπει όμως να δικαιολογήσεις με πραγματικά ντοκουμέντα αυτή τη δυνατότητα. Εμένα πια πηγαίνει στο μυαλό μου, εκτός από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι πρόσφατα με τα λίμματα που βγήκανε μέσα στην θάλασσα και είδα αυτά τα δελτία που έχουν ανέβει και τα site και τα λοιπά, όλος αυτός ο κόσμος και τα λοιπά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε αδιαφορία στο να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη εταιρεία που μπορούν να δώσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσουν να δώσουν την αντίστοιχη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, η βρώμα και η δυσοσμία, όχι από πάνω και στο επέδαφος.
0: Πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν πεντάστερες μονάδες. Είναι κρίμα, είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Μα δεν μπορεί ο άλλος να
0: πει. Και δεν, έχουμε πάρει, δεν έχει πάρει χαμπάρι τώρα, σε λίγο θα το πάρουν χαμπάρι, διότι κάποιοι θα το. Θα το σεντράρουν το πράγμα και καταλαβαίνετε. Θα δυσφημιστεί η περιοχή όσο ο άνθρωπος έρχεται καλοκαίρι να κάνει διακοπές, να κάνει ένα μπάνιο. Και να κάνει μπάνιο μέσα, ας πούμε, στα λίμματα μέσα. Λες και κάνει μπάνιο σε βόθρο μέσα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα.
1: Εδώ στο Αγκαθονήσι που κάνουμε το λιμάνι, ήρθανε και μας είπανε να ξαναφυτέψουμε τα φύκια που θα καλάσουμε από κάτω. Εκεί πέρα έχει γίνει γης μαδιάμ από κάτω το επέδαφος.
0: Και πάει μέχρι Φαλιράκι αυτή η κατάσταση, μου έλεγε εντωμεταξύ χθες. Με έχουν πάρει δύο
2: τρεις.
0: Όταν φυσάει λεβοριάς, ναι, τα παίρνει και πηγαίνει μέχρι κάτω το Φαλιράκι.
1: Όταν φυσάει ξενοδιάς όμως, να δούμε τι γίνεται.
0: Στα Καβουράκια, μας έλεγε χθες ο κύριος Ροδίτης. Στα Καβουράκια, στο λιμανάκι, ας πούμε. Που είναι και η ψαροταβέρνα γνωστή και τα λοιπά. Εκεί σου λέει, είναι ντροπή να δείτε βρώμα να βγαίνουν τα λίμματα έξω, να πούμε. Και υπάρχει και μια παραλία εκεί, έχω κάνει εγώ μπάνιο εκεί.
1: Και από τη μια ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και από την άλλη έρχονται και μας λένε ότι από ίδιους πόρους. Ισχυρίζονται ότι αν πληρώνανε τις υποχρεώσεις στην περιφέρεια ότι θα έχει καταστραφεί η εταιρεία, τις τότε υποχρεώσεις τους και σημερινές που είναι πολλαπλάσιες, και σήμερα βλέπουμε ότι πάνε να κάνουν δίθεν ένα έργο 47 εκατομμύρια και έχουν και την θέση ότι ναι, να έρθει το θέμα στο περιφερειακό δίθεν συμβούλιο. Ενημέρωσε πια το δικό του συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο, για τα πεπραγμένα τα δικά του και θέλει να πάει και λίγο παρακάτω. Ή δεν ξέρουν, νομίζει, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, το τι συμβαίνει σε εκείνο εκεί το χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μια πρωτοφανή κατηφόρα την όλη διαχείριση της ΔΕΕΑ αποτελεί για μένα, όπως έχει αναφερθεί και από άλλους, μια ντροπή στη δημόσια διοίκηση, όταν επιβραβεύεται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, οι τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές υπηρεσίες από τους πάντες, και να έρχονται αυτοί να οφείλουν στην περιφέρεια, να ζητάνε εισαγγελέα, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, και τους προκαλώ να έρθουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι οι ερκωτηλογιστές να κάνουν τον έλεγχο την ΔΕΙΑΡ. Αν έχουν μισή από τις 7 πίστες, ας το προλάβουν να το κάνουν.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο μου λέτε τώρα εδώ, ίσα-ίσα, έχω μεγάλη ευαισθησία και προσωπική μάλιστα. Εγώ τα ζώα τα λατρεύω. Εγώ εδώ έχω 50 γάτες, ας πούμε, και φροντίζω. Άρα μην μου λέτε έναν δύο. Παρακολουθώ. Τα άκουσα αυτά τα οποία προηγήθηκαν με τον Τέρι Χατζιωάννου. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Δήμο. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα για την προστασία των αδέσποτων κτλ. Και στον τομέα αυτό, αδιαφορία. Και μάλιστα αδιαφορία με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και τώρα θα μου πείτε, έχει αντικατασταθεί ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος. Συγγνώμη κύριε Στάγκα που άνοιξα άλλο θέμα, αλλά είναι εξίσου σοβαρό και σοβαρότερο. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό εδώ το θέμα. Λοιπόν, κύριε του Δήμου, ανασκουμποθείτε. Ανασκουμποθείτε. Δεν μπορώ, Παναγιώτη, βγάλει τα πλάνα, δεν μπορώ να τα βλέπω. Στεναχωριέμαι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, πώς θεραπεύεται, για να κάνουμε και ένα επίλογο, κύριε Στάγκα μου. Είναι όλα, τόσο ενδιαφέροντα όλα τα θέματα αυτά.
1: Για να υπάρχει μια τέτοια, ένα τέτοιο δηλητήριο στο περιβάλλον το οποίο διέπει αυτή τη ΔΕΙΑΡ, με το να εκπέμπει αυτή την τοξικότητα, την δυσάρεστη και ντροπή κατάσταση την οποία έχει επέλθει αυτή η επιχείρηση, που είναι μονοπόλιο. Αυτή η επιχείρηση που, για παράδειγμα, μας χρεώνει με τα ψεύτικα τιμολόγια 9,5 εκατομμύρια αλληλήθεν για τα παρτέρια νερό, ότι μας βάζουν τέλος έργο
0: 88%. Τι έγινε με αυτά τα τιμολόγια τώρα, τα εικονικά?
1: Πήραν αναβολή το δικαστήριο εφετείο Πειραιά, ναι, που θα γίνει στις 26 Μαρτίου του 2027. Λοιπόν, να κόβουν τιμολόγια δήθεν με 88% τέλος έργο και 22% στην αποχέτευση, ο μη συνδεδεμένος στα λουλούδια. Έχει τέλος αποχέτευσης. Τα παρτέρια έχουν βάλει και ό,τι είναι και κλοπή, και μας χρεώνουν με το μεγάλο ποσοστό. Γιατί?
0: Κοιτάξτε,
1: για τον Δήμο το νερό, επιτρέψτε
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό είναι πόλεμος. Έτσι.
1: Ναι, είναι 20 λεπτά το κυβικό για τον Δήμο και τις υπηρεσίες του, επιχειρήσεις και λοιπά, όλα τα πρόσωπά του. Για τα ξενοδοχεία είναι το ανώτατο 84 λεπτά το κυβικό. Στα δημόσια κτίρια, ναι, είναι 1,10 ευρώ, με τελική τιμή τα 3 ευρώ. Στο Δήμο με τελική τιμή δεν πιάνει τα 50 λεπτά. Αλλά στις δημόσιες υπηρεσίες είναι πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή 550-600% πάνω από τους υπόλοιπους. Και βάζω εγώ ένα ερώτημα.
0: Αυτό γίνεται με απόφαση της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή.
1: Με απόφαση της ΔΕΙΑΡ είναι, και δεν το αλλάζουν χρόνια που τους λέω για την τιμολογική πολιτική. Και τους λέω το εξής, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο καυσίμων, η ίδια βενζίνη, το ίδιο σωλήνα.
0: Στη λογική πλευρά, λοιπόν, του κράτους, δηλαδή.
1: Λοιπόν, να χρεώνεις εσύ το καύσιμο για σένα 2 ευρώ και για το δημόσιο, για το νοσοκομείο, για παράδειγμα, 11 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να βγεις με αυτήν την τιμολογική πολιτική και μετά λέμε ότι γίνεται, φοβούνται μη
0: μετοικοποιηθεί και τα λοιπά. Αυτό από παλιά, αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Ναι, αλλά έχω κάνει 100 φορές. Κυριολεκτό, οι 100 είναι λίγες. Διαχρονικά για να αλλάξει αυτή τη τιμολογική πολιτική. Όπως η διπλάσια τιμή στην Ρόδο και την Ιαλισσό κτλ. Δεν γίνονται. Και κάπου πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα. Ότι ο Περιφερειάρχης έσωσε το έργο, το Βόντι Φαλιράκι που ήταν στο κατακόκκινο και πλήρωσε, ήταν 4,5 εκατομμύρια να επισκευαστεί το έργο. Μας κόστησε 2,5 με τις εκτόσεις και τους παρέδωσε ένα έργο το οποίο λειτουργούν και εισπράττουν. Ερώτημα. Η ΔΕΙΑ Ιαλισσού, που ήμουν πρόεδρος, λοιπόν, καταθέσαμε, δώσαμε για τα βιολικό αστικό λιμάτων και για τα βοθρολίματα από το 90 μέχρι και το 2006, 17 χρόνια, πληρώσαμε στη ΔΕΙΑ Ρόδου παραμονή Χριστουγέννων του 2007 κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μες. Και όταν κλείσαμε τους 10, τους δώσαμε και ταμείο 2 εκατομμύρια ευρώ, 13.000. Τους αφήσαμε 6 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ΔΕΙΑ Ιαλισσού που ξεκίνησε το 4, το μέσα του 4, και σε 5,5 χρόνια πληρώσαμε τα 4 συν 2, 6 εκατομμύρια, και αυτή μια ολόκληρη ΔΕΙΑ μονοπόλιο, και να μην μπορούν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις και τα συμβόλαια? Δεν είναι νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι πάρκο να κάνουμε το τραγούδι μας ή την πασαρέλα μας κτλ. Πρέπει να μάθουν στον ιδιωτικό τομέα, κάνουν ό,τι νομίζεις. Στο δημόσιο τομέα δεν σε παίρνει τίποτα με το δημόσιο λογιστικό να συμπεριφέρεις έτσι. Και αυτές είναι οι καταστάσεις τις οποίες βιώνει η χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της, εάν έχουμε μια τέτοια τοξικότητα και δηλητήριο στην κοινωνική ζωή του τόπου μας και την πολιτική και την παρουσία καθημερινά σε όλη την κοινωνία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Και έρχονται μεγάλα έργα. Αυτό το έργο θα είμαστε έτοιμοι σε 5 μήνες περίπου να το ξαναδημοπρατήσουμε και έρχεται άλλο ένα έργο μέχρι τέλος του μήνα με υπογραφή που θα φέρει και αυτό το όνομα του Γιώργου Χατζημάρκου.
0: Μισό λεπτό, ποιο είναι το έργο αυτό?
1: Δεν θα το πω, είναι αλλονού δουλειά.
0: Καλώς έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Δουλεύουν πάντως, πήρετε εδώ οι πάντες. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Στάγκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελλαδάρα, δημοκρατία στην Ελλάδα. Μια χαρά είμαστε. Καλά του πάμε, καλά του πάμε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον Ουμπέρτο Έκο, τι είπε, ας πούμε, για όλους εμάς τους νεοέλληνες. Τους σοφούς, τους θεόπεμπτους. Τελικά, εγώ νιώθω, Βασίλη, ότι μπορώ και επικοινωνώ και μιλώ απευθείας με το Θεό, ρε παιδί μου. Είναι χάρισμα. Ναι, και αυτό ευτυχώς. Που δεν το έχω μόνο εγώ, αλλά το έχω με η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν έχει μετρηθεί για να μιλήσω για ακριβή πλειοψηφία, αλλά μιλάμε πάνω από το 60-61%, αν κρίνουμε από τον πώς συμπεριφερθήκαμε τότε στο δημοψήφισμα μέσα έξω στην Ευρώπη κτλ. Από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα τα συμπεράσματά του, ή αν θα δούμε, ξέρω εγώ, πώς υπάρχουν για να εμβολιαστούν. Έχουμε και αυτούς που πιστεύουν ότι η γη δεν είναι, ότι η γη είναι επίπεδη. Γιατί σου λέει, πώς είναι δυνατόν να είναι στρογγύλη, ρε φίλε? Άμα βρεθεί δηλαδή η Ελλάδα από την κάτω μεριά, σου λέει, θα πρέπει να πέσουμε στο κενό. Δεν υπάρχει για αυτούς ούτε βαρύτητα, τίποτα. Ευτυχώς, λέω, ευτυχώς που δεν είμαι μόνο εγώ βλάκα, θα πούμε, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι σαν εμένα. Τι να κάνω, έρημος, τι να κάνω. Λοιπόν, άσε να το διακομωδήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί με τα σοβαρά, ξέρετε, αρχίζουμε και τρελαινόμαστε στην κυριολεξία. Είναι όμως κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να το διακομωδείς το πράγμα. Υποχρεωτικά θα το πηγαίνεις στο σοβαρά, και όταν μιλάς και με πολιτικούς επιστήμονες όπως είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, εδώ θα πρέπει να φορέσω τώρα το κουστούμι της σοβαρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούω. Με τα καλλιτολογήματα δεν χρειάζεται κουστούμι της σοβαρότητας.
0: Τι να κάνω, κύριε Κουσούλη μου, βλέπω, ας πούμε, τα κανάλια.
2: Πρέπει να αποδεχτείτε την ποικιλία της ζωής και των πραγμάτων.
0: Ποικιλία, ποικιλία. Τι να κάνω.
2: Και των γνωμών, και των γνωμών.
0: Αυτό είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Δεν βρισκόμαστε τώρα, σιγά σιγά θα τελειώσει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η πολιτική συζήτηση εξακολουθεί να είναι σε ένταση. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν εκλογές, αν κανείς γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας έβαλα όλα τα δύσκολα.
0: Τώρα που τα βάλατε όλα, με μιας απλώσατε τον τραγανά, τώρα να βγάλω εγώ τώρα άκρη από εδώ. Καταρχήν, οι εκλογές, ας δεχθούμε ότι, επειδή εντάξει, δεν μας έχει συνηθίσει στο λέει ξελέει ο Μητσοτάκης, ας δεχθούμε λοιπόν ότι θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 27. Πάμε λοιπόν. Με δεδομένο, να πάρουμε ως δεδομένο αυτό. Και με δεδομένο το ότι έχουμε αυτή την ώρα κάποιες τάσεις, ας πούμε, όπως τις βλέπουμε, ας πούμε, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται στα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας. Ποια είναι η εικόνα η δική σας?
2: Βρισκόμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση, στη ζώνη των ευρωεκλογών.
0: Εκεί
2: έχουμε
0: γύρω
2: το δεδομένο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Και όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν έκτοτε μας δίνουν περίπου αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή περί το 30% στην καλύτερη περίπτωση το κόμμα που έχει το προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, και από εκεί και πέρα ένας κατακαιρματισμός, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτιστεί, θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι έχουμε δύο νέα κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, δεν αναμένεται, το εξήγηλε ούτως ή άλλως. Τώρα, το αν θα καταθέσει και τα χαρτιά ταυτόχρονα, ας πούμε, του κόμματος, αυτό είναι.
2: Θέλω να πω ότι θα πάρει μια τυπική μορφή κάποια στιγμή, αυτό θέλω να πω.
0: Και νομίζω ότι αν ήμουν δημοσκόπος, εγώ θα το έβαζα κανονικά. Από τη στιγμή που στην Κρήτη κάτω είχε ανακοινώσει ότι ναι, θα το.
2: Θα μπορούσατε να το κάνετε πραγματικά.
0: Και αφού το ανακοίνωσε ότι ναι, θα γίνει το κόμμα.
2: Τώρα, λοιπόν, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ένα τοπίο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι συνοδεύεται από μια σταθερότητα. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Και το δεύτερο δεδομένο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη δεύτερη θέση συνολικά και την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχουμε συνεπώς το ΠΑΣΟΚ να υστερεί ως προς...
0: Και διευρύνει μάλιστα τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Σταθεροποιεί την άποψη αυτή, φαντάζομαι.
2: Και λίγο παρακάτω έχουμε το ΠΑΣΟΚ λοιπόν και με μια σταθερότητα να εμφανίζεται, θα δούμε πώς θα εξελίχθει, η κυρία Χριστιανού και το κόμμα της. Αυτά είναι τα εξωτερικά δεδομένα. Το πώς τώρα θα εκφραστούν οι άνθρωποι...
0: Παρουσιάζει λίγη, φάνηκε ένα προώρη κόπωση το κόμμα της κυρίας Χριστιανού από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω μεγάλες διαφορές από όσο περνάει δηλαδή μέρα με την ημέρα, παρουσιάζει μια πτωτική πορεία να έχει. Τώρα δεν ξέρω...
2: Πράγματι είναι μια κόπωση, μια αδυναμία χειρισμού, μια απειρία, όλα αυτά μαζί. Η κυρία Χριστιανού δεν πρέπει όμως να παρατηρείται ως συμβατικό κόμμα. Δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα όπως αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Η κυρία Χριστιανού θα λάβει στο ποσοστό που θα λάβει μια ψήφο συμπάθειας και θα υποστηριχθεί από ανθρώπους οι οποίοι στο πρόσωπό της βλέπουν μια εναντίωση στο λεγόμενο σύστημα, θα εκφράσουν την άρνησή τους με σκοπό να έχει μια παρουσία στην Βουλή προκειμένου να ασκήσει την κριτική που ασκεί. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί παρά στην πρώτη κάλπη. Πώς πραγματικά θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις όταν η κάλπη ανοίξει. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στα δικά μου μάτια ποια θα είναι η απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό που τελικά θα πάρει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ποιος θα είναι δηλαδή ένας πρώτος συσχετισμός που θα βγει από την κάλπη μετά από τα 8
0: μπορούμε να πάρουμε να βγάλουμε κάποια έτσι αρχικά συμπεράσματα από την, τα όσα κατέθεσε ο κύριος Γουρός και η κυρία Διαμαντοπούλου ταυτόχρονα, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουν να υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας.
2: Να σας πω αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου την αυθαίρετη έτσι, και τη βεβαιότητα τη δική μου, έτσι όπως συνηθίζω να βλέπω τα πράγματα, ότι αυτά είναι γνώμες που διατυπώνονται, οι οποίες δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, αλλά μόνο θα ζυγιστούν και θα κρυθούν όταν ανοίξει η κάλπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων διατυπώνουν τη γνώμη τους. Αλλά υπάρχουν διακηρυγμένες θέσεις. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει με απόφαση του συνεδρίου του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή η απόφασή του θα δοκιμαστεί από το αποτέλεσμα της κάλπης.
0: Είπε αυτό, είπε ο Σγουρός, ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Λέει, κάνουμε ένα έκτακτο και το ανακαλούμε. Πού είναι το θέμα?
2: Ναι, όλα μπορεί να συμβούν.
0: Δεν είναι εδώ και ο καταστατικός χάρτης της χώρας στο Σύνταγμα για να χρειαστούν 200-200.
2: Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά μια δέσμευση συνεδριακή αποτελεί ένα εμπόδιο ώστε όλα να συμβούν. Και ταυτόχρονα θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσέγγιση στα πράγματα αγνοώντας τα βασικά δεδομένα. Ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα καλό ποσοστό ή ένα κακό ποσοστό? Αυτό είναι βασικό για να μπορούμε να κάνουμε...
0: Βοηθήστε με σε κάτι, κύριε Κουσούλη, να το εμπεδώσω. Η ψήφος ανοχής. Δηλαδή σε περίπτωση ας πούμε, που το πρώτο κόμμα ας πούμε, έχει, λέω τώρα εγώ, έτσι, αυθαίρετα τώρα λέω ένα νούμερο, 130 και υπολείπεται, ξέρω εγώ, 20 εδρών. Και έρχονται κάποια κόμματα στη Βουλή, δεν θέλω να πω ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο, και λέει: «Οκ, θα δώσω ψήφο ανοχής». Αυτό τι σημαίνει? Γιατί κάπου, ας πούμε, το άκουσα και αυτό να ψιλοσυζητιέται.
2: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Δεν πρόκειται να συμβεί και δεν θα το δεχθεί με το πρώτο κόμμα.
2: Ένα κόμμα
0: να είναι όμοιρο στον άλλο.
2: 130 κόμματα δεν μπορεί να επιχειρήσει να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια με αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια δεύτερη.
0: Το αποκλείουμε κάλπη. Λοιπόν αυτό, πάμε. Το
2: θα πάμε συνέχεια. Οπωσδήποτε σε μια δεύτερη κάλπη και η δεύτερη.
0: Όχι, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Μια στιγμή, μισό. Πριν πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Θα την πάρει ο πρώτος την εντολή, δεν θα μπορέσει να σχηματίσει
2: άγωνες,
0: κυβέρνηση.
2: Άγωνη.
0: Ή μπορεί και να μην τη δεχθεί εντελώς, ας πούμε.
2: Θα είναι άγωνη.
0: Πάει, θα τη δώσει στη δεύτερη, στο δεύτερο. Και με βάση τις σημειομετρήσεις, δεύτερο θα είναι ο Τσίπρας. Ο οποίος θα μπορέσει να κάνει κάποια κυβέρνηση με όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, απολύτως όχι. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει ποτέ.
0: Άρα άγωνο και αυτό λέτε.
2: Θα είναι λοιπόν άγωνη η διαδικασία αυτή και θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη.
0: Και θα μεσολαβήσει πόσο διάστημα?
2: Θα μεσολαβήσει περίπου 27 μέρες, 30 συν.
0: Ένα μήνα θα βάλουμε τώρα
2: εμείς κάτω. Συν το χρόνο των εντολών. Ναι. Ανάλογα το πώς θα κρατήσει.
0: Πόσο, μια εβδομάδα είναι η εντολή, 4 μέρες, πόσο είναι η
2: κάθε μέρες το κάθε
0: τρεις μέρες
2: το κάθε κόμμα. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο σήμερα έχει διαμορφωθεί στη χώρα είναι μια δυναμική προς μια δεύτερη κάλπη. Αυτή η δεύτερη κάλπη θα έχει το ενδιαφέρον της με την έννοια ότι θα έχει εξαντληθεί πια η αναμέτρηση, θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, δεν θα υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων και οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε μια συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Τι μορφή θα πάρει αυτή η κυβέρνηση, ποια θα είναι τα πρόσωπα, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τεθεί επικεφαλής. Όλα αυτά συνδέονται με τα αποτελέσματα και κυρίως τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό επιμένω ότι η πρώτη κάλπη θα αποδειχθεί καταλυτική για την επόμενη φάση.
0: Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει στη Ρόδο και είχε σταθεί μάλιστα και αρκετά σε αυτό εδώ, τον υπερτονίζοντας το μάλιστα, λέγοντας ότι μην πέφτετε στην παγίδα σε ελεύθερη απόδοση. Τώρα τα μεταφέρω αυτά. Τα λέω αυτά. Οι εκλογές είναι η πρώτη κάλπη. Εκεί θα κριθούν τα πάντα. Η πρώτη
2: ναι,
0: κάλπη.
2: Σωστά το λέτε, γιατί δεν είναι μόνο έτσι, παγίδα, είναι κάτι περισσότερο από παγίδα. Γιατί στο βαθμό που το πρώτο κόμμα κυρίως θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν είναι λογικό αυτό, δεν θα ζητήσει ψήφο και υποστήριξη από την πρώτη κάλπη προκειμένου να βρεθεί πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό. Αν λοιπόν πάρει ένα ποσοστό μακράν της αυτοδυναμίας, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδυναμία πλέον και με το αποτέλεσμα της κάλπης θα έχει οριστικά χαθεί.
0: Γιατί δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο και αναφέρει τον εκλογικό νόμο του Παυλόπουλου ή τον εκλογικό νόμο του Σκανδαλίδη?
2: Θα σας πω, τελευταία στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θα ήταν ένα τέχνασμα και ένα στρατήγημα που θα.
0: Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό κάνανε όλοι.
2: Ναι, και αυτό,
0: με ιδέα εξαιρεμένο και του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Όλοι αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Γιατί να μην το κάνει και. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μητσοτάκης, θα είναι ο κακός. Ενώ οι άλλοι που το έκαναν.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση
0: αυτό
2: να απαντήσω.
0: Ναι, αυτό να μου πείτε. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Αν πρόκειται για τη σταθερότητα, αν είναι τόσο κακό για τη χώρα δηλαδή οι επαναληπτικές εκλογές, γιατί να μην αλλάξουμε λοιπόν τον εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα να κάνει μια ισχυρή κυβέρνηση, να τελειώνουμε.
2: Δεν είναι κακό για τη χώρα οι επαναληπτικές εκλογές.
0: Για μένα δεν είναι κακό, για μένα είναι καλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι άρχισαν από τώρα τα δάκρυα.
2: Ναι,
0: και να λένε ότι με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εκλογές. Εγώ άκουγα υψηλά στελέχη του Πασόκ να το λένε, να το τονίζουν. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε επαναληπτικές εκλογές. Τότε
2: άλλο
0: φροντίστε να κάνετε κυβέρνηση. Λοιπόν.
2: Δεν έχουμε. Αν έχουν κάποιο δρόμο να προτείνουν, άλλο δρόμο από τις εκλογές δεν έχουμε. Θα πάμε λοιπόν σε διπλές εκλογές και από τις διπλές εκλογές. Θα προκύψει με βάση τα αποτελέσματα.
0: Πόσο κοστίζουν τώρα οι εκλογές τώρα με τα συστήματα τώρα τα σύγχρονα κτλ. Δεν φαντάζομαι.
2: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω.
0: Δεν φαντάζομαι όμως ότι θα είναι και κάτι το τραγικό. Το ότι θα χάσουμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες μια Κυριακή.
2: Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Έχουν ένα κόστος κινητοποίηση ανθρώπων κλπ. Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Αλλά όλα έχουν ένα κόστος.
0: Η δημοκρατία κοστίζει άλλωστε.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει μια αναγκαιότητα στην πολιτική διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Την περαιτέρω πορεία θα την ορίσει η έκφραση της λαϊκής.
0: Γιατί κύριε Κουσούλη δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους?
2: Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πλειοψηφία.
0: Γιατί όταν το πρώτο κόμμα έχει 130, μένουν 170. Δεν μπορούν να βρουν από τους 170
2: γιατί 150. Γιατί δεν συμμετέχει σε αυτό το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Οπότε φρακάρει το σύστημα. Πρέπει να πάει το
2: δεν
0: πρώτο
2: μπορούν
0: κόμμα.
2: Όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν. Δεν μπορεί να νοηθεί.
0: Και τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία. Εγώ τώρα παίρνω τώρα οριακές περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις. Γιατί και αυτό ακούγεται. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν καταφέρει να προσεγγίσει να καλύψει το 25%, οπότε δεν θα έχει μπόνους. Έστω και αυτό το μικρό μπόνους το οποίο δίνει ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος όταν κανείς συμπληρώσει το 25% παίρνει νομίζω 21 έδρες και μετά για κάθε μονάδα παίρνει 2 έδρες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει μια κλιμάκωση.
0: Μέχρι το 40 ας πούμε.
2: Στην κατάκτηση των ευρώ.
0: Ναι, μια κλιμάκωση. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν συγκεντρώσει το 25%, τι γίνεται? Εκεί πλέον τα πράγματα.
2: Τώρα να θέσω ένα ζήτημα προς συζήτηση. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από το 25%, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει οδηγήσει τον εκλογικό αγώνα και θα έχει λάβει αυτό το αποτέλεσμα, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να οδηγήσει και τη δεύτερη εκλογική μάχη. Συνεπώς ο ίδιος θα βρεθεί σε.
0: Ανεξαρτήτως του ότι θα είναι δηλαδή το κόμμα του πρώτο. Νικητής ουσιαστικά
2: αυτού, θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Με το αποτέλεσμα αυτό.
0: Μισό λεπτό. Εγώ ήξερα ότι τις εκλογές κερδίζει αυτός ο οποίος έρχεται πρώτος, όχι αυτός που έχει αυτοδυναμία. Αυτά είναι καινούργια κόλπα. Τώρα με το Μητσοτάκη τα έχουμε φέρει. Ότι νικητής είναι αυτός. Ο στόχος είναι στόχος. Βέβαια. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Αλλά επαναλαμβάνω, νικητής των εκλογών είναι αυτός ο οποίος. Το λέει και ο Ανδρουλάκης. Έστω και με μία ψήφο μπροστά. Αυτός είναι ο νικητής των εκλογών. Πάμε λοιπόν. Λέτε ότι στην περίπτωση του 25% θεωρείται ήττα για το Μητσοτάκη και πρέπει να φύγει.
2: Θα θεωρηθεί λοιπόν μια εκλογική ήττα και η εκλογική αυτή θα θέσει το ίδιο το πρόσωπο, τον άνθρωπο δηλαδή, σε ένα δίλημα. Το τι θα αποφασίσει δεν μπορώ να γνωρίσω, ούτε κανείς μπορεί να απαντήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως, εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή έχει πάρει 24,9%, να επιδιώξει να ηγηθεί και της δεύτερης αναμέτρησης, με στόχο πάντα, ή θα πει, με στόχο ποιον πάλι την αυτοκρατορία.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Άρα και... λοιπόν θα μπορούσαν, άρα μια παρέτηση, μια απομάκρυνση.
0: Χωρίς αυτόν πρωθυπουργό, λέω τώρα εγώ, ας πούμε.
2: Τα πράγματα μπορεί να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει έναν νέο ηγέτη με τις διαδικασίες που θα επιλέξει το συγκεκριμένο κόμμα και θα πάμε σε μια κίνηση των πραγμάτων. Όλα αυτά είναι ακραίες υποθέσεις, αλλά μπορεί κανείς να τις διατυπώσει.
0: Ναι. Και εδώ βέβαια τώρα μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Έτσι. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό εδώ τώρα το σενάριο, ας πούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: «Οκ, μπορεί να ήρθα πρώτο κόμμα, μπορεί να νίκησα στις εκλογές, όμως τον στόχο δεν τον πέτυχα. Απέχω πολύ από την αυτοδυναμία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παραμείνω άλλο γαντζωμένο στην αρχηγία του κόμματος. Κοινώ τη διαδικασία». Και έρχεται ένας νέος άλλος ηγέτης. Και έρχεται λόγω χάρη, λέμε τώρα ο Δένδιας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, ή ο Πυρακάκης, ποιος θα μπορούσε. Από αυτά τα ονόματα, τα οποία ακούγονται, εν πάση περιπτώσει. Είναι βέβαιο ότι αν θα είναι ο Δένδιας. Αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκου, οι οποίοι αυτή την ώρα, ας πούμε, πλαισιώνουν τη Νέα Δημοκρατία, τον Μητσοτάκη, θα παραμείνουν με ένα δένδια ή θα πούνε τώρα έχουμε ένα δεξιό ηγέτη, δεν μας κάνει, πάμε να... Μίλωσε, δεν βγάζω άκρη, κύριε Κουσουλή μου.
2: Βλέπετε,
0: βοηθήστε με, σας παρακαλώ.
2: Βλέπετε πώς ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και πώς πραγματικά... ενδιαφέρουσα θα γίνει ακόμη η κατάσταση.
0: Τι...
2: νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός δεν θα διατυπωθεί από τα στελέχη που...
0: Λέτε.
2: Υπονοείται. Θα βρεθούν δηλαδή στη θέση τους εκεί, γιατί αν γνωρίζουν τι είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Νομίζω θα παραμείνουν λοιπόν. Και αν εκλεγεί ο κ. Δένδιας, θα δώσει με ένα νέο τρόπο μια επόμενη εκλογική μάχη για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Βλέπετε
0: Κουσουλή.
2: Ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει και πόσο πιθανή θα γίνει αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη.
0: Μέσα αυτό το χρόνο. Μπα, δεν νομίζω. Όταν λέει ο Μητσοτάκης κάτι, εγώ τον πιστεύω σε αυτό το πράγμα, μαζί του. Δεν τα πάει καλά.
2: Έχουν την ελευθερία η πολιτική τελευταία φάση. Είναι να κάνει μια άλλη.
0: Είναι πρωθυπουργικό το σύστημα. Οπότε εντάξει.
2: Εξάλλου σιγά σιγά βρισκόμαστε ήδη στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση. Σιγά σιγά πάμε στο τέλος της εκλογής.
0: Λοιπόν.
2: Άρα έχει μια ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσουλή.
2: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Όχι πρωθυπουργικό που είπα. Παραδρομής, έτσι. Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Πω, τα κατάφερα, το είπα, μπράβο, μπράβο μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ρευστά και όλα αυτά ξέρετε τώρα. Εντάξει, στη σφαίρα της συζήτησης και να καταθέτω με ελαφρά την καρδία ο καθένας, λέει το δικό του, ένα στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του και πάει λέγοντας. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές και αυτοί οι παρατηρητές δεν είναι άλλοι από τις, είναι το διεθνές περιβάλλον, είναι ο περίγυρος, είναι οι αγορές, από εκεί κρίνονται τα πάντα, είναι η και αξιολόγηση, εκεί βαθμολογούν τους πάντες. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει και είναι λάθος μας να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τέτοιου είδους σταθερές. Από αυτούς εξαρτώμαστε. Εάν βυθιστήκαμε στα λάθος μνημόνια, ήταν λάθος η συνταγή των μνημονίων, έτσι όπως είχε γίνει τότε επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, με το Στροσκάν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλους τους υπόλοιπους, ESM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ήταν λάθος. Αν έγιναν όλα αυτά και έχασε η Ελλάδα με τη μία, έχασε το 1/4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντου της, αν συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το ΑΕΠ από τα 230 περίπου στρογγυλά στο περίπου δισεκατομμύρια γκρεμοτσακίστηκε. Και να σας πω κάτι, το χρέος ήταν δημόσιο. Ιδιωτικό χρέος η χώρα μας δεν είχε εκείνη την περίοδο. Αλλά είχε μετακυλήσει το πρόβλημα μετά στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί πλέον είδαμε, δεν χρειάζεται να να έχει κανείς, ξέρω εγώ, όσο και μνήμη χρυσό ψαρού να έχει, δεν μπορεί να τα λησμονήσει αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι. Να ξυπνάμε κάθε πρωί, ας πούμε, και να βλέπουμε το κοντέρ πώς επιχείρησε έκλεισαν σήμερα. Πώς έφυγαν στο εξωτερικό και πάει λέγοντας. Τραγωδία, τραγικά πράγματα. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι. Αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι ζνομπάρουν και λιδωρούν στη λογική του ότι ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δυστυχούν, βεβαίως είναι γεγονός, αλλά από εκεί ξεκινάει το κακό. Όταν θα σε αρπάξει, να πούμε, ο οίκος αξιολόγης και θα σε πάει πάλι στην κατηγορία σκουπίδια, εκεί για να δανειστείς για τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου κτλ., θα πρέπει να πληρώνεις το σκασμό για επιτόκιο. Και θα χρειάζεται τα διπλά λεφτά από ό,τι θα μπορούσες να δανειστείς. Σήμερα έβλεπα τις προάλλες, πριν μια εβδομάδα, έβλεπα το δεκαετές, ας πούμε, στο 358. Δες και της Γερμανίας, Βασίλη, να δεις λίγο πολύ, στα ίδια επίπεδα περίπου είναι. Και κοντά είναι. Ποιος το φανταζόταν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα έχουν την αξία τους. Σαφώς και υπάρχει, εσωτερικά έχουμε πρόβλημα. Η κάθε μικροοικονομία περνάει δύσκολες ώρες λόγω των υψηλών ανατιμήσεων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και πού οφείλονται αυτές οι ανατιμήσεις. Γιατί αν δεν ξέρεις από πού προέρχονται, δεν θεραπεύεται και το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα για τέτοια πολιτική. Εγώ θέλω να πάμε και στα δικά μας, στα τοπικά μας θέματα. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Αυτό που λέγεται ναυαρχίδα τουρισμού, το στολίδι, ας πούμε, διαμαντόπετρο του Αιγαίου που λέγεται Ρόδος, να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να ακούγονται καταγγελίες σαν αυτές οι οποίες είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες. Αν είναι δυνατόν, μεσούσεις της τουριστικής σεζόν, να βρίσκεται στο πικ, ας πούμε, αυτή την ώρα, ας πούμε, τη τουριστική περίοδος και να έχουμε αυτά τα ρεζιλίκια που στη Ρόδο τώρα όταν μιλάμε για Φαλιράκι και Καλυθέα, μα εκεί χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί είναι ο τουρισμός. Είναι δυνατόν να έχουμε θάλασσες οι οποίες είναι μολυσμένες γιατί οι βιολογικοί μας δεν λειτουργούν σωστά και φεύγουν όπως είναι και πάνε μες στη θάλασσα. Και να βλέπουμε αυτή την εικόνα, ας πούμε, ντροπή, λυπηρά πράγματα. Σπύρος Σπυρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, όλα αυτά και νιώθετε τώρα κι εσείς πονεμένος, πληγωμένος με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά.
3: Τα παρακολουθώ φυσικά. Ακριβώς αυτά είναι τα συναισθήματα, πλαισιωμένα από συναισθήματα θυμού, θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια ενασχόλησης και αποθέσεις διοίκησης με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχω εμπλουτίσει και τις γνώσεις μου και έχω μια πείρα για το τι συμβαίνει από τα μέσα και θελίβομαι και θυμώνω ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα αυτή που μας ταιριάζει και δεν είναι η εικόνα των δυνατοτήτων μας, θα έλεγα. Μπορούμε πολύ πολύ καλύτερα.
0: Άκουγα την φωνή, την κραυγή μάλιστα πόνου που έβγαζε, ας πούμε, ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, γιατί από τα καρβουράκια εκεί είναι ένα εμβληματικό σημείο, ας πούμε, για τη Ρόδο, είναι και η ψαροταβέρνα εκεί. Δηλαδή είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, να μιλάμε τώρα τι συμβαίνει με το βιολογικό και πώς θεραπεύεται το πρόβλημα, κύριε Σπυρόπουλε?
3: Η κακή δημοτική αρχή του κύριου Καμπουράκη, την οποία ο ορδιακός λαός έστειλε στην αντιπολίτευση με απόφαση του απόλυτα σεβαστή φυσικά, είχε εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι.
0: Το θυμάμαι.
3: Ένα πρόγραμμα συνολικό 26 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μπράβο.
3: Από το οποίο οι ίδιοι πόροι θα ήταν 6,8 εκατομμύρια που αφορούσαν τη συντήρηση του έργου.
0: Και τα υπόλοιπα θα
3: αλλά ήταν... τα υπόλοιπα 7 ήταν χρηματοδοτούμενα από το Τρίτσι για το Βόδι.
0: Από το Τρίτσι, το πρόγραμμα Τρίτσι.
3: Αυτό απορώ.
0: Τι έγινε αυτό το
3: ακόμα
0: πρόγραμμα?
3: Ακόμα δεν ξέρω. Μα εδώ είναι το θέμα, ότι εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Καμπουράκης, η αντιπολίτευση, γιατί δεν θέτει αυτά τα ερωτήματα?
0: Μα είναι και αυτό απορίας άξιων και ακούω καθημερινά.
3: Γιατί δεν θέτουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη των έργων? Γιατί αυτά τα έργα θα πηγαίναν στην δίτα φάση τη λεγόμενη, η οποία προβλεπόταν αρχικώς για την αναβάθμιση του βιολογικού.
0: Το οποίο
3: βέβαια ο περασμένος αριθμός. Γιατί για να έχεις μια συνολική εικόνα πρέπει από την αρχή όταν σχεδιάζεις μια μονάδα ή οποιοδήποτε έργο να έχεις τον αριθμό και τις ανάγκες με αριθμούς και δεδομένα από την αρχή.
0: Την επιβάρηση που θα δεχτεί, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Την επιβάρηση
3: που θα κάνει, έτσι, και να έχει κάνει και πρόβλεψη για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια.
0: Ναι.
3: Είχε γίνει αυτή η πρόβλεψη και προβλεπόταν μια αναβάθμιση. Η αναβάθμιση λοιπόν αυτή τι έγινε όταν για το σκοπό αυτό είχαμε πετύχει εμείς αυτή την πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης, συν βέβαια ίδιους πόρους. Αυτό δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε
0: τώρα. Γιατί δεν έτρεξε αυτό το πρόγραμμα τώρα, μπορείτε να μου πείτε,
3: δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω καν αν έτρεξε και πρέπει να ρωτήσετε εσείς τη διοίκηση, η δημοσιογράφη και η αντιπολίτευση. Αυτό εμένα μου προξενεί εντύπωση. Ανάμεσα σε άλλα ερωτήματα τα οποία δεν τίθενται. Προφανώς θα τεθούνται το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα η εικόνα...
0: Ήταν του Δήμου πρόγραμμα αυτό ή της ΔΕΙΑΡ?
3: Της ΔΕΙΑΡ, ξεκάθαρα.
0: Για τη ΔΕΙΑΡ μιλάμε. ΔΕΙΑΡ,
3: ξεκάθαρα. Ήταν απόφαση στις 30/10/20. Ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εντάξει στο χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα τα συγκεκριμένα που ήταν τρία υποέργα επί της ουσίας. Ήταν η αντικατάσταση του Δικτύου Αρχαγγελού, που και εκεί δεν έχουμε σαφή εικόνα τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι δεν έχω. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται όπως ασχολούμαι εγώ. Τελικά τι έγινε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι άνθρωποι εκεί υδροδοτούνται κανονικά. Έχει γίνει η αντικατάσταση. Δεν έχουμε εικόνα. Επίσης, ήταν η αντικατάσταση η αναβάθμιση του Βοδιού και η προμήθεια ευχιών συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία αυτά ενημερωθήκαμε τον πρώτο χρόνο ότι υλοποιήθηκαν, η αλήθεια, παρακολούθησης με τηλεαπόσταση ηλεκτρονικά των δεξαμενών και των σημείων διανομής του νερού. Πράγμα το οποίο προϋπήθηκε βέβαια, αλλά ενισχύθηκε με ένα ποσό ακόμα 5-800. Αυτά λοιπόν τα υποέργα συμπεριλαμβάνονται.
0: Ξέρετε τι έχω προσέξει τώρα, κύριε Σπυρόπουλε? Φαντάζομαι θα το βιώνετε κι εσείς και ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, κινείται στη Ρόδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται σε κάποιους τομείς. Γίνεται σωστή δουλειά, ωραία δουλειά. Δηλαδή, επειδή εγώ τώρα διασχίζω την Ηρακλειδόνα, ας πούμε, κάθε μέρα 10 φορές, ας πούμε, ο δρόμος μου. Λοιπόν, και βλέπω τελικά την αναβάθμιση που γίνεται από πλευράς περιφέρειας. Βλέπω τα πεζοδρόμια, βλέπω τους κόμβους. Βλέπω, δηλαδή, παίρνει μια άλλη όψη, μια άλλη μορφή, ας πούμε, το πράγμα. Πάμε λίγο πιο πέρα, ας πούμε, πάμε στη Ρόδο. Φτάνουμε, ας πούμε, και βλέπουμε τα αλάβαστρα, ξέρω, το αλάβαστρο μέχρι και αυτό, δηλαδή, στο Εθνικό Θέατρο. Και λέτε, παιδί μου, γιατί αυτή η ρημαδιασμένη, αυτή η παλιοπεριφέρεια να τα κάνει τόσο ωραία τα έργα και από την πλευρά του Δήμου να βλέπουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κοντράστ στην όλη ιστορία. Χωρίς να θέλω αυτή την ώρα ούτε να πω ζήτω Χατζημάρκος ή όχι ζήτω ο Κολλιάδης, αλλά η πραγματικότητα, το έργο μιλά από μόνο του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, κύριε Σπυρόπουλε?
3: Κύριε Λουίζο,
0: η ίδια η κατάσταση με οδηγεί να πούμε στο να θέτω τώρα αυτό το πράγμα.
3: Σε σκέψη βαθιά θα πω, γιατί το έζησα σε λόγο μέσα. Όταν κατέρχεσαι στην πολιτική, θα πρέπει να έχεις πολιτική σκέψη. Πολιτική σκέψη έχει να κάνει με τη διαλλακτικότητα και την εξέβρεση λύσης και όχι με προσωπικές έρηδες και φιλοδοξίες. Αυτές έρχονται αφού χρησιμοποιείς αυτή την οδό της διπλωματίας, της συνεργασίας, γιατί αναγκαστικά ο πρώτος βαθμός εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από το δεύτερο και από το κρατικό.
0: Μα γιατί να στήσουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα του πολέμου, ας πούμε? Τι κερδίζουμε, τι κερδίζουμε?
3: Αυτό ήταν το λάθος, ότι ξέσπασε μια έρηδα, μια αντίδραση, μια πολεμική.
0: Χωρίς.
3: Εγώ θα το πω κυρίως από την πλευρά του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό δεν το χειρίστηκαν καλά.
0: Είχε νόημα.
3: Στο Δήμο, γιατί θα μπορούσαν με διπλωματία να πάρουν αυτά που μπορούσαν να πάρουν. Μέσα από τη συνεργασία, από δεύτερο βαθμό και από το κεντρικό κράτο.
0: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Αν εκλέχθηκε αυτός ο Δήμος, μέχρι και το Χατζημάρκο κατηγόρησαν ότι στήριζε, ας πούμε, τον Κολλιάδη βάρος του Καμπουράκη. Δηλαδή, τέτοια πράγματα είχαν ακουστεί κατά κόρο στην κοινωνία. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν ήταν εχθρική η περιφέρεια απέναντι στο Δήμο. Το αντίθετο συνέβη. Και παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι από πλευρά Δήμου.
3: Ακόμα και η ανακοίνωση τώρα και η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, κύριε Άρπροστο, χρησιμοποιώντας το θάνατο ενός παλιού.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Και μίλησε ο Στάγκας χθες, μας έλεγε εδώ πέρα, μιλούσε για τη βορυχία ο άνθρωπος, να πούμε. Και έχει δίκιο.
3: Είναι επιθετική ενέργεια, η οποία όχι απλά δεν βάζει νερό στο κρασί, αλλά βάζει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή, δεν μπορεί να κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουμε μόνο, δεν ξέρω, ένα κομμάτι του συμφέροντος ή προσωπικά συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, διπλωματία, συνένεση. Αυτές οι λέξεις δεν είναι τύπικες, είναι ουσιαστικές. Θέλει συζήτηση, διάλογο και συνεννόηση. Γι' αυτό κατέρχεσαι στην πολιτική. Δεν κατέρχεσαι για κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτή είναι η πολιτική για μένα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Να βρίσκεις τις εφικτές λύσεις. Όχι τις λύσεις που έχεις στο μυαλό σου από την αρχή και να προσαρμόζεσαι.
0: Δεν μου λέτε, η κίνηση την οποία κάνατε, κάποιοι ανεξάρτητοι άνθρωποι, ας πούμε, ελεύθεροι πολίτες, ροδίτες.
3: Είναι αρχή ρόδου.
0: Είναι αρχή, σε αυτήν αναφέρομαι. Πού βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται. Και τι πιθανότητες έχει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά με μια δημοτική παράταξη. Να εξελιχθεί δηλαδή σε μια δημοτική παράταξη.
3: Αυτό θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις και τους αγώνες και τη δουλειά που θα κάνουμε το προσεχές διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο πρώτο επίπεδο των διαπιστώσεων και των ενημερώσεων. Δηλαδή είμαστε μια πολιτική κίνηση που έχει μια εμπειρία πολιτική και έχει διοικήσει στο παρελθόν, έχει καταλάβει θέσεις αντιδημαρχίας κτλ. Διαπιστώνουμε, διαβάζουμε, μελετάμε και δίνουμε ένα προσανατολισμό στα προβλήματα. Πρέπει όμως το επόμενο διάστημα να αποχωρήσει το επόμενο βήμα. Αυτό εγώ συζητώ και προτρέπω τους συναδέλφους μου και συντρόφους μου, να το πω έτσι, ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα του να δώσουμε πιο ουσιαστικές λύσεις και να κάνουμε κινήσεις, επαφές με ανθρώπους κλειδιά. Τι εννοώ, για παράδειγμα, συζητήσεις με ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου, θα σας πω ένα απλό. Οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα του Δήμου και μπορούν να μας δώσουν εναλλακτικές λύσεις. Νομικούς του Δήμου, οι οποίοι γνωρίζουν τα νομικά θέματα και μπορούν σε θέματα λεπτά και πολύ εξειδικευμένα να μας δώσουν κάποια δεδομένα.
0: Πώς βλέπετε, επειδή μιλάτε και για πρόσωπα, υποχρεωτικά, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται δουλειά, πώς βλέπετε την παρουσία, την εμφάνιση του κ. Χρυσογοΐδη, χωρίς να έχει εξαγγείλει κάτι επισήμως ακόμη?
3: Οπωσδήποτε θετικά. Οπωσδήποτε θετικά. Ο κύριος Χρυσογοΐδης το γνωρίζει η ροδιακή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι τα κίνητρά του είναι αγνά και αυτό είναι βασικό για μένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Καλή η πρωτοβουλία, καλά η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας κτλ. Βεβαίως. Να προχωρήσουν τα σχήματα, αλλά στο τέλος χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο των υγιών μυαλών που έχουν υγιή κίνητρα για τον τόπο και βάζουν πάνω απ' όλα το καλό του τόπου. Γιατί αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο.
0: Δυστυχώς τα πολλά πράγματα δεν είναι αυτονόητα. Ναι.
3: Όταν αποχώρησα από την πολιτική προσωρινά, έβγαλα μια ανακοίνωση και είπα οι νέοι που θα κατέβουν, γιατί εγώ δεν επέλεξα να μην κατέλθω στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Είπα, οι νέοι που θα κατέβουν πρέπει να έχουν, όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστεί το προσωπικό του συμφέρον με το συμφέρον του τόπου, να βάζει το συμφέρον του τόπου πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Μακάρι να συνέβαινε αυτό πάντα. Αλλά δυστυχώς.
3: Δεν συμβαίνει.
0: Δυστυχώς.
3: Το διαπιστώνουμε καθημερινά και αυτό είναι ο λόγος, κύριε Λόγιο, που ο τόπος δεν έχει αυτά που πρέπει να έχει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ
0: και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας. Έβλεπα στο λόγο χάρη στο φίλο μου τον Νίκο τον Σέργη. Θα τον έχουμε κοντά μας.
4: Είναι μαζί μας.
0: Μέσα είναι.
4: Και ο Θανάσης.
0: Και ο Θανάσης, ομάδα σταθερότητας. Καλημέρα, αγαπητοί μου σύντροφοι. Τι κάνουμε, πώς πάμε, τα βάρη. Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία. Το ταβάρι, πώς το άκουσες, βρε Νίκο?
5: Δεν άκουσα.
0: Το Ταβάρης, λέω, όπως σας προσφώνησα. Ταβάρης, δεν είναι ο σύντροφος?
5: Σύντροφος
0: στα ρωσικά. Γι' αυτό. Λοιπόν, είδα τον έξαρχο τον οποίο είχες σε μία σου ανάρτηση και βλέπω τελικά ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στους κορυφαίους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάμψη επενδύσεως στην Ευρώπη γενικώς, εν τούτη στην Ελλάδα, η Ελλάδα καλά κρατεί, καλά αντέ και όλα αυτά, τίποτα δεν γίνεται τυχαία και από μόνο του, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις επενδύσεις, για το πόσο καλά πάνε στη χώρα μας και πώς ερμηνεύεται αυτό, τι αξία έχει, πώς πέφτει η ανεργία κτλ. Κτλ. Ή να πάμε να ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία? Αυτές τις δύο βασικές ενότητες θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε παρέα.
5: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και να πούμε ότι με αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα αυτή που πάει να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή η μείζωνα του Αλέξη του Τσίπριζα, αυτή λέει ότι όσοι είστε εδώ πέρα θα φορολογηθείτε. Θα σας πάρω τα λεφτά και θα τα μοιράσω. Αυτό τώρα όταν τα ακούνε αυτό που λένε παιδητές, φυσικά θα φύγουν τρέχοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να καθίσει να χάσει τα λεφτά του, και επειδή ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, δημοσκοπικά δηλαδή...
0: Δυναμική δηλαδή να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, ναι, γιατί δεν πρόκειται να εκλεγεί.
5: Γι' αυτό μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και οι αγορές και οι επενδυτές και έρχονται και λένε ότι θα συνεχίσει η χώρα να κινείται όπως κινείται, άσχετα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση και η οποία ουσιαστικά αποθαρρύνει κάθε επενδυτή, γιατί θα υπερφορολογηθεί με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του κάποιος Αλέξης Τσίπρας και θα μοιράσει τα λεφτά στους άλλους. Οπότε πάμε καλά, είμαστε σε μια καλή κατάσταση, μας εμπιστεύονται όλοι έξω, εκτός από τους δικούς μας που είναι σε μια άλλη κατάσταση, ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Και οι δικοί μας τώρα, είπες, εκτός από τους δικούς μας. Ξέρεις, ο Φαΐλος ο Κραδιώτης μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, Βασίλη μας το λέει και το επαναλαμβάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που το φιλοξενούμε.

0: όπως έγινε η προβολή της ταινίας Σελένης, ας πούμε, και κατέβηκαν όλοι σαν ότι είναι αμφιλιοπολεμικό αυτό το φιλμ και τα λοιπά και τα άλλα, και οι άλλοι έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και μόλις κάνει να μιλήσει δεξιά, ας πούμε, έρθουν όλοι απάνω τους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατάσταση πλέον, ας πούμε, γιατί και τα παιδιά νομίζουν ότι αυτό το πράγμα κάτι ήτανε.
1: Βέβαια, ένα παιδί, κάτι... ένα νέο παιδί που δεν γνωρίζει.
0: Κάτι ήτανε, είμαι εγώ, είδα νέα παιδιά εκεί πέρα πάνω, τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν την ιστορία.
1: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, μήπως ξέθαψαν και τα κονσερβοκούτια, μήπως, λέω, μήπως.
0: Ναι.
2: Αυτοί που βρέθηκαν εκεί πέρα, βρέθηκαν συνειδητά, είναι απόγονοι τρίτης γενιάς στο ΚΚΕ, κυρίως στο ΚΚΕ. Δεν πας εάν δεν έχεις τις περγαμηνές. Δηλαδή, αν ο παππούς σου δεν ήταν στο βουνό, άμα δεν ήταν αντάρτης, δεν θα ήσουν στο ΚΚΕ. Και όλοι αυτοί έχουν κατηχηθεί με ξαναγραμμένη ιστορία. Διαβάζουν και μαθαίνουν ιστορίες φανταστικές, οι οποίες ξεπλένουν τους προγόνους τους, και αυτά τα παιδιά πήγαν εκεί πέρα και δεν είναι τυχαία. Είναι οι απόγονοι αυτών που έκαναν αυτά που έκαναν στην περιοχή, ιδιαίτερα τη δική μας Μακεδονία, Στράκης. Και εδώ εξηγείται πολλές φορές και λέει ο άλλος, γιατί εκεί στις Σέρες ψηφίζεται δεξιά? Επειδή από αυτούς τους ανθρώπους και με τους Βούλγαρους που συνεργάστηκαν, τράβηξε τα πάντινα ο τόπος εδώ πέρα και δεν το ξεχνάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι συνειδητά εκεί πέρα, παίρνουν το κόκκινο λάβαρο, παρότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει αυτό το σύστημα, και συνεχίζουν να ζουν με τις αιμονές, τις αυταπάτες, αλλά και το μίσος εναντίον όλων των υπόλοιπων.
1: Και δεν μου λέτε, πήγανε τώρα εκεί, Θανάση, Δίατε, σε έτσι παράταξη κανονικά, από ό,τι έβλεπα, ας πούμε, έτσι, κάποια βιντεάκια, με τα στυλάρια, με τα σφυροδρέπανα και τα
0: λοιπά. Ναι, με ομιλίες τα βράδια, με ιστορίες, με τον Ατάλο. Κανονικοί στρούκτορες, ας πούμε, είχαν μαζέψει, ας πούμε, αυτή την νεολαία και κάναν τη δουλειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Νίκος, και τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο οι γενιές. Οι γενιές είναι το α, ότι είναι το DNA, ας το πούμε. Mm, yeah. Αλλά από εκεί και πέρα και στα πανεπιστήμια, μόλις μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, σε πιάνουν από την πλευρά, ας πούμε, της πασπουδαστικής, έλα εδώ, θα σου βγάλω το πάσο, θα σου κάνω εκείνο, τώρα έχουν σταματήσει αυτά γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό καλά κρατεί. Και εδώ, εγώ θυμάμαι, δηλαδή, στα νιάτα μου, όταν πήγα να δώσω στατιστική, γιατί έπρεπε, είχα γάμο μπροστά μου, παντρευόμουν και έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου. Λοιπόν, μικρός παντρεύτηκα. Και καλογέρεψε, βέβαια. Γελάει ο Βασίλης. Λοιπόν, και πήγα, έπρεπε να μπω μέσα. Και με περίλαβαν απ' έξω, γιατί έκαναν, ξέρετε, όχι, λέει, δεν θα πάμε Αθανασόπουλο. Έδινα στατιστική στον Αθανασόπουλο, ο οποίος έβαζε 10 στον εαυτό του, 9 στο Θεό, και στον καλύτερο φοιτητή έβαζε 7.
3: Μάλιστα.
1: Έβαζε 7, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και με πλάκωσαν στο ξύλο. Με σακάτεψαν, γιατί να μπω να πάω να δώσω εξετάσεις. Μου την είχαν στημένη στην έξοδο. Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτές οι περιπτώσεις τώρα. Δεν είναι, θέλω να πω δηλαδή τώρα, αυτό καλά κρατεί εδώ. Αλλά έχει νικήσει όμως η αριστερά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Και, παιδιά, να το παραδεχθούμε. Επικοινωνιακά δηλαδή και σε επίπεδο ιδεών δεν παλεύεται. Ενώ από την άλλη πλευρά, η από εδώ πλευρά της δεξιάς είναι άσε, βράσε όριζα, να πούμε. Στον κόσμο.
0: Είναι η ανοχή. Είναι η ανοχή, η οποία ήταν επιλογή, ας πούμε, της δεξιάς, και ιδίως μετά τη μεταπολίτευση του Καραμαλή, ο οποίος νομιμοποίησε, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα και σου λέει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να μπούμε στην Ευρώπη, να γίνουμε μια κοινωνία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι. Διότι από τη μια μεριά αφήσαν ελεύθερα την αριστερά και σε κυκλίσαν τα στόματα της δεξιά. Δηλαδή πλέον τους υπερκαλύψανε.
1: Ακριβώς.
2: Αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιά. Είναι η αλογόμυγα όμως που ενοχλεί. Μπορεί να κάνουν ένα συγκροτημένο πανηγυράκι, να φαίνονται πολύ. Αυτό που κάνουν, επειδή είναι σε στυλ στρατιωτικό...
1: Βλέπω τώρα εγώ, είμαι στη σειρά παρατεταγμένη εκεί, έτσι, ναι. με τα κόκκινα.
2: Γι' αυτό εκπαιδεύτηκαν, αλλά και είναι μια πρακτική που ναι. Να δείχνουν αυτό το σφρίγος, αυτή τη δύναμη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία, με την έννοια ότι τόσα χρόνια είναι συνεχώς σε μια φάση ότι λίγο ακόμη, ότι κάτι θα κάνουμε, και τα ποσοστά τους παραμένουν καθυλωμένα. Παρ' όλα αυτά, με τη δράση τους, όχι κυρίως το ΚΚΕ μόνο, αλλά και αυτοί που βρίσκονται γύρω από το ΚΚΕ, σαν αριστεροί, οι διάφορες οργανώσεις, αναρχοαυτόνομοι και όλοι αυτοί, αποτελούν την αλογόμυγα. Δεν κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, δεν πρόκειται να την κάνουν, αλλά υπάρχει και ανοχή ακόμη και την αλογόμυγα.

0: Και αντί να τη ρίξουμε μία και να την τελειώσουμε την αλογόμηγα, την αφήνουμε συνεχώς και μας τσιμπάει.
1: Νίκο μου, εγώ ξέρεις πώς το βλέπω δηλαδή. Δεν το βλέπω να είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς ΚΚΕ ή αν θέλετε είναι ένα μέρος ας πούμε της ιστορίας. Για μένα είναι ένα θλιβερό κομμάτι της ιστορίας. Όμως είναι ιστορία και πρέπει να διδάσκεται ιστορία σε όλες τις πτυχές. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι αυτά τα σύγχρονα λατάρια της αριστεράς που κουβαλάνε αυτό το ριζοσπαστικό τύπου ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτοί δεν στερούνται ιδεολογίες. Ενώ οι κομμουνιστές έχουν ιδεολογία, ρε παιδί μου. Είναι αυτοί που είναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Όλοι από εκεί έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, η μήτρα όλων αυτών είναι του ΚΚΕ.
1: Το ΚΚΕ, από εκεί ξεκίνησαν, ναι, ναι.
0: Αλλά μετά, επειδή το σύστημα αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, έχει αποτύχει δεκάδες φορές, αρχίζουν οι διαφωνίες.
1: Γίνονται όμως κακέκτυπα του καπιταλισμού αυτοί, ναι, οι ριζοσπάστες αριστεροί.
0: Γίνονται και συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Ενώ το ΚΚΕ παραμένει πιστός στις αρχές του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, προσπαθούν να το φτιασιδώσουν αυτό το αριστερολίκι, να το πουλήσουν αλλιώς.
1: Με καπιταλισμό, πουλάει. Έτσι, με γαρνιτούρα, ναι, καπιταλιστική. Ναι, και το κάνουν, ναι, σαν τα μούτρα τους.
0: Ναι, το κάνουν τελικά από ΛΟΑΤΚΙ μέχρι και εγώ δεν μπορώ,
1: μπράβο,
0: να
1: πω. Μέχρι
0: οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Το οποίο έχει σχέση με τον απλό πολίτη. Μπορείς να είσαι vegan, μπορείς να είσαι gay, οτιδήποτε.
1: Γι' αυτό είναι και στα κάγκελα του ΚΚΕ με τους Σιριζέους και δεν θέλει ούτε να τους βλέπει ούτε να τους ακούει. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι άνθρωποι, έτσι. Τώρα εμείς, καλός κακός, αναγνωρίστηκε το ΚΚΕ, νομιμοποιήθηκε, η Ελλάδα έκανε την εξαίρεση τότε με τον Καραμαλή, που δεν άλλου δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, όπως μόνο σε κομμουνιστικές χώρες. Μόνο εκεί.
0: Τρεις είναι, δεν έχει περισσότερες χώρες. Τρεις στον πλανήτη ουσιαστικά. Είναι η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Κίνα. Κάποια κομμάτια.
1: Κάποια κομμάτια. Η Κίνα τώρα έχει γίνει καπιταλισμός του κερατά, να πούμε. Άγριος καπιταλισμός, να πούμε. Και μάλιστα πιο σκληρός και από τη σχολή του Σικάγο, να πούμε, έχει γίνει τώρα.
0: Ο καπιταλισμός είναι σε συγκεκριμένες περιοχές της Κίνας. Οι υπόλοιποι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Και οι συνθήκες είναι άθλιες. Δεν έχουν φυσικά τις ελευθερίες που
1: έχουν. Έχεις πάει Σαγκάη, έχει πάει κανείς σε Σαγκάη ή Πεκίνο, ειδικά σε Σαγκάη, ας πούμε, βγάζει μάτι. Γιατί είναι το εκθαμβωτικό, ξέρεις, αυτό το πρώτο, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσεις στη Σαγκάη με τους ουρανοξύστες, λες και είναι Μανχάταν, ας πούμε, έτσι. Και περνάς, παιδιά, να πούμε, στα 20 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη. Ναι, ρε φίλε, και βλέπεις μετά τι γίνεται, πώς είναι η ζωή. Είναι αυτό που είπε, αυτό που λέει τώρα ο Νίκο στα κομμάτια, διαφορετικά κομμάτια. Και βλέπεις πραγματικά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, εντάξει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται.
0: Είναι φαινόμενο, εντάξει, κλασικό παράδειγμα, πώς είναι η ενδοχώρα, πώς την είδαμε τότε.
1: Όχι,
0: με τον COVID,
1: η ενδοχώρα μπορεί να πεις τώρα όπως η Τουρκία, πρέπει να κάνεις και κάποια χιλιόμετρα να μπεις μέσα στα βάθη, ας πούμε, για να δεις πραγματικά τα παραπήγματα και όλα αυτά με τις τεράστιες τουρκικές σημαίες ντυμένα, ας πούμε, τα παραπήγματα. Εδώ μιλάμε 20-30 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη, αρχίζει η φτώχεια, η κατάρρευση. Ενώ που μπροστά είναι η χλίδα, βλέπεις χλειδί, πλήρης χλίδα, ας πούμε, έτσι. Πας λίγο από πίσω, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, να πούμε. Και μιλάμε, λες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και όλα αυτά είναι επειδή η Κίνα για 40 και πλέον χρόνια ήταν ένας επενδυτικός προορισμός των Ευρωπαίων και έχουν φτιαχτεί όλα αυτά και ακόμη η Δύση, γενικότερα η Ευρώπη αγοράζει προϊόντα από την Κίνα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα από όλο αυτό. Τα καθεστώτα αυτά παράγουν μόνο φτώχεια.
1: Φτώχεια.
0: Όπου δεν πήγαν, π.χ. στη Βόρεια Κορέα δεν πήγαν, είναι πολύ πιο φτωχή από ό,τι είναι οι περιοχές της Κίνας που τις βλέπουμε να αναπτύσσονται. Στην Κούβα το ίδιο, όπου δεν υπάρχει δυτικός έστω να στήσει μια μικροεπιχείρηση, ένα εργοστασιάκι, κάτι να κάνει, υπάρχει ακόμη περισσότερη φτώχεια. Το μοντέλο είναι απόλυτα μη εφαρμόσιμο.
1: Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων, γιατί έχει αξία τώρα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι, γιατί και αυτό τώρα που μιλάμε τώρα για την Κίνα και τα λοιπά, αυτό είναι το κεφάλαιο, ακούει, ας πούμε, στη λέξη επενδύσεις. Θέλω να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των εργαζομένων, δεν είναι τυχαίο ότι από 570 αυτή τη στιγμή ο μισθός έχει ξεπεράσει τα 900 ευρώ και σε λίγο θα είναι πάνω από 1000, ας πούμε. Λοιπόν, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα καλά κρατεί, ας πούμε, την επιλέγει ο επενδυτής, ας πούμε, για να βάλει τα χρήματά του, για να... να επενδύσει. Εγώ η αλήθεια, βλέποντας τα στοιχεία και ακούγοντας έτσι, παίρνω πάσα, Νίκο, από την ανάρτηση την οποία έκανες με τον έξαρχο, με αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος, ας πούμε, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, νομίζω, του άκτορα, είναι γενικός διευθυντής, διευθύνων σύμβολος κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα όμως, Θανάση, είναι το εξής. Αυτό το οποίο ακούγεται συχνά. Ωραία, ρε παιδιά. Επενδύσεις, μακροοικονομικά μεγέθη, καλά τα πάει η κυβέρνηση, όπως το είπε και η Διαμαντοπούλου κτλ. Τι γίνεται όμως, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Εδώ τώρα έρχεται το καλό υποτίθετο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει και ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
0: Οι αριθμοί για να ευημερήσουν αυτή τη στιγμή, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση από την αρχή. Αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έτσι. Να ευημερούν οι άνθρωποι στους αριθμούς. Δεύτερον, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να ευημερήσουμε σε επίπεδο όπως το φανταζόμαστε, να είμαστε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, οτιδήποτε. Έχουμε ένα ΕΠ που είναι 248 δις και για να ευημερήσουμε σαν άνθρωποι θα πρέπει η παραγωγικότητά μας να ανεβεί τόσο ώστε να ανεβάσει το ΕΠ στα 500-600 δις, όσο πιο ψηλά γίνεται, ώστε πραγματικά να ευημερήσουν οι αριθμοί. Αυτή τη στιγμή απλώς τα καταφέρνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και είμαστε στη δυνατή προσπάθεια ώστε να προσπαθήσουμε να ευημερήσουν πραγματικά.
1: Τώρα είμαστε περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια, έτσι. Να.
2: Και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε την υποχρέωση ότι αν βγάζουμε 100, τα 2 τρίτα θα πρέπει να πηγαίνουν. Το ένα για μαξιλάρι, το άλλο για εξόφληση χρεών και το τρίτον επιτρέπεται να το δώσει στην κοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει ακόμα σε πλήρη ελευθερία, ούτως ώστε αν έχεις 100 πλεώνασμα να μπορέσεις να δώσεις τα 100 στην
1: κοινωνία. Μισό λεφτό, γι' αυτό ο Μητσοτάκης προπληρώνει, να αλαφρύνει.
2: Ώστε με την ευημερία των αριθμών να δει ο πολίτης και ευημερία της δεύτερου. Αυτή τη στιγμή βλέπει έναν αριθμό, ας πούμε, εκ του οποίου το 1 τρίτον θα καρποθεί ο πολίτης, διότι υπάρχει η υποχρέωση τα άλλα 2 τρίτα, το ένα να πηγαίνει προς αποθήκη για το ασφαλιστικό και για τα μελλοντικά χρέη και για οτιδήποτε, το άλλο προς εξόφληση των ήδη υπαρχόντων χρεών. Λοιπόν, και το 1 τρίτον είναι που επιτρέπεται να διατεθεί. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα.
0: Είναι συνηθισμένη. Ναι. Δεν μπορεί να ευημερήσει μια χώρα που έχει χρέος αυτή τη στιγμή 140% του ΑΕΠ. Όταν θα πέσει στο 100% και παρακάτω.
1: Να αρχίσει δηλαδή η σαβάρκα ή η σανέρα.
0: Ναι, τότε θα δούμε την πραγματική ευημερία. Γι' αυτό όταν συγκρίνουν κάποιοι την Ισπανία και λένε ότι η Ισπανία πήρε αυτό το μέτρο, μείωσε εκείνο, μείωσε το άλλο, η Ισπανία είναι στο 100% του.
1: Εγώ έβλεπα πάντως την πορεία του χρέους. Έβλεπα την πορεία του δημοσίου χρέους. Τι ήταν αυτή η εκτείναξη που έγινε σε σχέση πάντα με το ΑΕΠ επί Τσίπριζα. Επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί πλέον.
0: Και είχαμε το απίθανο ότι ναι μεν είχε ανεβεί το ΑΕΠ και είχε σταθεροποιηθεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά στα 180 δις από ό,τι θυμάμαι και με το που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει.
1: Τότε θυμάμαι επί Σαμαρά είχαμε πετύχει, συγγνώμη μια στιγμή Νίκο και δεν είναι σημαντικό, τότε επί Σαμαρά είχαμε πετύχει μάλιστα και το ακατόρθωτο που θεωρούσαν οι δανειστές, το δημοσιονομικό πλεώνασμα. Τι ήταν το
0: 2,4%.
1: Μπράβο. Μικρό, όχι απλά το πλεώνασμα, το δημοσιονομικό πλεώνασμα, διότι είχε μεγάλη αξία. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι, είχαμε συνηθίσει, ρε παιδιά, είχαμε πάθει και δεν μας πείραζε κιόλας. Μυθριδατισμό είχαμε πάθει, που έλεγε ο Γεωργάκης, ο Ανδρέου Αγάπη. Δεν θα έχω στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, το θυμόσαστε που το έλεγε αυτό.
0: Δεν τον πίστευε κανένα.
1: Και έτρεμε, στην αρχή όμως έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Μετά όμως δεν τον πίστευε κανείς πλέον. Γι' αυτό είπα ότι πάθαμε μυθιστορισμό.
0: Ποτέ δεν είχαμε αυτή την πίστη ότι δεν πάμε καλά.
1: Έτσι δηλαδή, όμως εξεβίασε το Καστελόριζο, έτσι το δικολογούσε ο κύριος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε λίγους μήνες πριν λεφτά υπάρχουν. Μετά έλεγε δεν θα έχω να πληρώσω να πούμε. Ρε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αγύρτες μιλάμε. Και ο άνθρωπος αυτός θα είχε βρει Θανάση, το θυμόσαστε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό κατά το παρελθόν, με το Στρόσκαν πριν ακόμα κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια.
3: Μήνες πριν.
2: Μα δεν πριν ακριβώς. Αφού γύριζε και επί Πρωθυπουργού.
1: Με τον Παπα Κωνσταντίνου.
2: Γύριζε όλο τον κόσμο και διέφερε την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έλεγε το πόσο γάλια είμαστε.
1: Ρε παιδιά, μήπως ήταν βαλτός τελικά. Εδώ δεν θα δώσει απάντηση η ιστορία πάνω σε αυτό.
0: Έπαθε ό,τι λέει. Η φράση «αμαρτίες γονέων παιδεύουσε τέκνα». ο Παπανδρέου, ο πατέρας του, βρήκε μια χώρα με ένα πολύ μικρό δημόσιο χρέος.
1: Ο Ανδρέας, ο πατέρας, δεκαετία του 80, ήταν, ναι, ήταν.
0: Και τελικά το βρήκε μπροστά ο γιος του 30 χρόνια μετά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, πεπρωμένο φυγή να δει να το.
1: Γιατί είναι ακόμα τώρα οι Πασόκοι δεν έχουν καταλάβει τα χρήματα που έπαιρναν του Παπανδρέου ότι ήταν χρήματα δανεικά και θα τα πλήρωναν τα παιδιά και τα εγγόνια. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει.
0: Το έχουν καταλάβει, ναι, απλά καλά, επειδή πήραν πάρα πολύ καλά λεφτά, αναπολούν εκείνες τις εποχές, τις ανέδειξε η ευγνωμοσύνη, υπάρχει το Πασόκ.
1: Ήταν δανεικά λεφτά.
0: Συνταξιούχοι πλέον.
1: Ξεστηρένουν τα δανεικά λεφτά. Πας στην τράπεζα να πούμε, υπογράφεις ότι χαρτιά θέλεις, ότι ψηλά γράμματα ότι χοντρά βλέπεις. Τα παίρνεις και πας κατευθείαν να πούμε στα μπουζούκια.
0: Παίρνεις
1: τα πακέτα από την τράπεζα και πας στα μπουζούκια. Μετά έρχεται η ώρα της πληρωμής και εκεί αρχίζει το
2: ταμπαντούρι. Δημιουργήθηκε και μια νοοτροπία, διότι αυτοί οι οποίοι χρεώθηκαν και κάναν τελικά δεν τα πλήρωσαν κλάνθη. Τελικά εκείνος ο οποίος ένιωσε ηλίθεια ήταν ο πολίτης,
1: ο συνεπής,
2: πλήρωνε τα χρέη του.
1: Μα μέχρι και τώρα, όταν βλέπουμε δανειολήπτη, λέμε ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει αυτή η ευαισθησία, οι ανθρώποι. Λοιπόν, Έλληνες είμαστε.
2: Και σου λέει τώρα ότι με αυτό το καθεστώς πάλι έτσι θα γίνω. Εντάξει, θα πάρω κάτι, δεν θα το πληρώσω, κάτι θα γίνει ένα διακανονισμός. Εκείνη η λεγόμενη
1: πλέον. Βλέπω λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε επενδύσεις, γιατί αυτή είναι τώρα όλη η ουσία και εκεί είναι τώρα η θεμελιώδης αρχή, ας πούμε, του πρώτου μέρους της εκπομπής, είναι αυτή εδώ. Διότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα και η μισθή είναι αξιοπρεπής, έτσι, και το κόστος ζωής δεν είναι το καλύτερο, έτσι, οι μεγάλες ανατιμήσεις έχουν δημιουργήσει διάφορες ποικίλες αντιδράσεις, να πούμε. Παρά τα αυτά, ο επενδυτής καλά κρατεί, καλά πάει και βλέπουμε. Τελευταία η ανεργία ψιλοτσίμπησε λίγο προς τα πάνω, Νίκο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά, γιατί βλέπω ότι έχεις ευαισθησία στα οικονομικά.
0: Υπάρχει περίοδος, ας πούμε, κάθε χρόνο που η ανεργία ανεβαίνει, γιατί έχουμε και εποχή.
1: Σκαμπανεβάσματα κάνει.
0: Έχουμε πολύ κόσμο στον τουρισμό,
1: ναι,
0: και σε άλλες εργασίες, ακόμη και αγροτικές ή οικοδομικές, οι οποίες έχουν μια εποχικότητα αρκετά μεγάλη. Οπότε ανεβοκατεβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν.
1: Εγώ ξέρω πάντως μια σκήπες για τουρισμό. Ψάχνουν οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι κτλ. Επειδή είμαι πιο κοντά σε αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε, και λόγω της περιοχής όπου κατοικοεδρεύω, ψάχνουν να βρουν εργαζόμενο και δυσκολεύονται. Παρακαλάνε πραγματικά. Και έχει αυτό ως αποτέλεσμα να μην τηρούν τις συμβάσεις εργασίας, αλλά να δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα πιο πάνω από ό,τι είναι, ας πούμε, αυτά τα οποία μιλάμε, τα μεγέθη. Η μισθή.
0: Πιθανό να ισχύει, δεν ξέρω την περιοχή σας. Εμείς δεν είμαστε από τουριστική περιοχή, αλλά από επαφές που έχω και με άλλους ανθρώπους από Κυκλάδες μου λένε το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει χρήμα γενικότερα, παρότι κλαίγει το Έλληνας, θα επιλέξει τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή έχει το δικαίωμα της επιλογής. Αντίθετα, κάποιος που θα έρθει, που θα είναι μετανάστης και θα έρθει από μια τρίτη χώρα η οποία, στην οποία οι συνθήκες είναι άθλιες, θα συμβιβαστεί με κάτι πιο λίγο. Εδώ έχουμε και το δικαίωμα, ας πούμε, για την πολυτέλεια της επιλογής, οπότε μπορούμε να πούμε και όχι. Γι' αυτό και ψάχνουν κιόλας.
1: Εσύ, Θανάση, δεν μου λες, Θανάση, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Βουλγαρία, επειδή παρακολουθείς τα της Βουλγαρίας και είσαι μια εκεί, μια Θεσσαλονίκη, ο Θανάσης ο φίλος μας είναι παντού, παντός καιρού.
2: Ναι, υπάρχει μια αναπτύξη στη Βουλγαρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ελαττήριο, ας πούμε, ήταν πολύ πιεσμένο, έτσι, και έχει χτυναχθεί τώρα. Και ιδίως, ας πούμε, τώρα που επιτέλους η Βουλγαρία έβγαλε μια κυβέρνηση η οποία προβλέπει σταθερότητα, γιατί η Βουλγαρία τα τελευταία 5 χρόνια είχε κάνει 6 φορές εκλογές. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάπτυξη και ιδίως μια οικοδομική, ας πούμε, έξαση υπάρχει όπου πας θα δεις.
1: Οι ανατιμήσεις είναι σημαντικές όπως στη χώρα μας, Θανάση?
2: Όχι, οι ανατιμήσεις, οι τιμές εκτός από τα καύσιμα, ας πούμε, τον καφέ και ορισμένα άλλα προϊόντα είναι μία ή άλλη.
1: Σαν την Ελλάδα περίπου.
0: Δηλαδή. Να σε ρωτήσω, η καινούργια κυβέρνηση που θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα, γιατί το έλλειμμα είναι στο 7,5% και πλέον σαν χώρα της Ευρωζώνης, πρέπει να πάρει μέτρα για να το μειώσει. Ήδη 10 χώρες είναι υπό επιτήρηση και πιθανόν η 10η θα είναι η Βουλγαρία.
1: Είναι στο 7,5 το έλλειμμα της Βουλγαρίας.
2: Θα υπάρχουν αντιδράσεις, Νίκο μου, θα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί ο Ράντεφ, ας πούμε, ανήκει στο ρωσοφιλικό μπλοκ, έτσι.
1: Λοιπόν,
2: και είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια από την άλλη πλευρά. Σαν κοινωνία θα αντέξει φόρους, επιβαρύνσεις η Βουλγαρία με αυτή την κυβέρνηση, θα το ανοιχτεί δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση, πώς το βλέπεις?
0: Δεν το βλέπω δηλαδή εύκολο να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη στη Βουλγαρία έχει γίνει μια κατάσταση ότι υπάρχει το πολύ ψηλό εισόδημα λόγω του flat tax, ας πούμε, που υπάρχει. Υπάρχει ένα 35-40% παραοικονομία. Υπάρχουν πάρα πολύ πλούσιοι αυτοί που εδώ πέρα τους αποκαλούν μαφιόζους, ας πούμε, όλους αυτούς. Και υπάρχει
2: αυτοί έρχονται εδώ και αγοράζουν.
0: Ακριβώς, είναι αυτοί που βλέπουν και
1: αγοράζουν. Είναι στο 30-40% η παραοικονομία.
2: Ναι, ναι, είναι 32-38% η παραοικονομία, παρότι έχει flat tax 10% από το 2007-2008. 10% μόλις. Και τι σημαίνει αυτό? Όποιος παρουσιάζει σαν λύση του προβλήματος το flat tax, το οποίο ουσιαστικά ισχύει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν υπάρχει χώρα.
0: Δεν ξέρει που πατάει και πού.
2: Ναι, τι σημαίνει? Το μόνο που φέρνει έσοδα στο κράτος είναι η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές πληρωμές. Όσο flat tax και να βάλεις και 5% να βάλεις, θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Εάν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, τα έσοδα του κράτους δεν πηγαίνουν στο κράτος και το βλέπουμε και στην Βουλγαρία. Οι δύο ταχύτητες που είπε ο Θανάσης, οι πλούσιοι που η ψαλίδα είναι τεράστια και πώς δεν συμφέρει σε κάποιον πολίτη στον οποίο απευθύνεται η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και οποιοσδήποτε και του λέει για flat tax. Το flat tax αφορά πολίτες που έχουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω. Όσοι είναι μπράβο. Από 20.000 ευρώ και κάτω είναι χαμένοι και θα πληρώνουν περισσότερο γιατί θα δημιουργηθεί μαύρη
1: δουλειά. Βέβαια, να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο, γιατί πολλές φορές ακούμε συχνά την φράση «Η παραοικονομία είναι αυτή που στηρίζει την οικονομία». Γιατί ξέρετε, εδώ τώρα υπάρχει και σύγκρουση διαφορών οικονομικών θεωριών, οικονομολόγων κτλ. Που συγκρούνται οι απόψεις τους. Είναι όλα θέμα απόψεων, έτσι. Λοιπόν,
2: υπάρχουν όμως οι αριθμοί, τι θέλω να πω. Τις χώρες που θαυμάζουμε και είπα προηγουμένως πώς θέλουμε να ζήσουμε, σαν την Ολλανδία, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε μέσω καρτών είτε μέσω εφαρμογών κινητών, πλησιάζουν το 95%. Και πάλι έχουν κλιμακωτή φορολογία. Οπότε, και μάλιστα, άμα δείτε τους συντελεστές που έχουν στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Γαλλία, εμείς έχουμε πολύ καλύτερους φορολογικούς συντελεστές και για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Αυτοί έχουν ακόμη υψηλότερη φορολογία. Το μυστικό για να έχει έσοδα πλέον ένα σύγχρονο κράτος είναι να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές ώστε να μπορεί να έχει τα ανάλογα έσοδα. Αν τους αφήσεις ελεύθερους και 5% να
1: είναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση έκανε τεράστια βήματα, έτσι.
2: Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 70%. Ναι, η Ελλάδα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές βρίσκεται γύρω στο 68%, κάτω από το 70%. Η Ολλανδία βρίσκεται γύρω στο 95% και οι υπόλοιπες χώρες γύρω στο 90% και κάτι, στις ΗΠΑ 85%, για να καταλάβετε τη διαφορά. Όσο προχωράει ο καιρός, ανεβαίνουμε. Και αυτό μας δίνει τα έσοδα και τελικά έχουμε τα πλεονάσματα.
1: Τα πλεονάσματα.
2: Αλλιώς δεν θα επιτυχαίνονταν με τίποτα και θα συνεχίζαμε να
1: αυξάνεται, μεγαλώνει η πίτα της φορολογητίας ύλης. Να πούμε πολύ.
2: Ναι, χάνεται το ΦΠΑ, χάνονται εισοδήματα, χάνονται τα έσοδα του κράτους και συνεχώς.
1: Βέβαια, κοίτα, η παραοικονομία δεν σημαίνει όμως και καλά, ας πούμε, στρώμα, χρήματα κάτω από το στρώμα, έτσι, γιατί αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα του νομίσματος. Και όσο να είναι, είναι και αυτό μια βασική αρχή, ας πούμε, της οικονομίας, όπου υπάρχει δυνατή, ας πούμε, έτσι, μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα στο νόμισμα, υπάρχει, ας πούμε, και είναι υγιές κομμάτι της οικονομίας.
2: Δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν δηλαδή είτε στη Βουλγαρία είτε σε εμάς. Αυτό δίνει.
1: Μπορεί να μην καταβάλει χρόνια ο άλλος τον άμεσο, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, αλλά τον έμεσο φόρο θα τον πληρώσει, αφού κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά, θα πληρωθεί το ΦΠΑ και τα λοιπά.
2: Δεν μπορεί να γίνει για μακρόχρονικό διάστημα.
1: Αυτό, σύμφωνοι, ναι. Μην πηγαίνουμε σε ακραίες τώρα περιπτώσεις.
2: Εμείς το είχαμε 40 και πλέον χρόνια. Δηλαδή η πρώτη διαφήμιση που άρχισε να παίζει αρχές του 90 ήταν «Αγαπά στην Ελλάδα», απόδειξη. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια ήταν δύο διαφημίσεις. Ένας που ήταν σε μία.
1: Πού το θυμηθήκες τώρα αυτό, Βρερίκο?
2: Υπάρχουν και στο YouTube. Υπάρχει και οι άλλοι που ο άλλος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τους πρόχνει το αυτοκίνητο οι άλλοι. Και λέγανε «Αγαπά στην απόδειξη». «Αγαπώ στην Ελλάδα, απόδειξη». Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι το 2010, δεν έγινε καμία προσπάθεια και είχαμε παραοικονομία 30%. Όλες αυτές οι χώρες που προανέφερα έχουν παραοικονομία κάτω από 10%.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20%, 20-22%. Όσο πλησιάζει προς το 30% η παρακονομία, σημαίνει ότι είσαι αυτόματη τετροκοσμική χώρα και υπάρχουν εκθέσεις του Δούνου του, όχι και την Ελλάδα. Παγκοσμίως, που λένε ότι η παραοικονομία κρατάει χαμηλούς τους μισθούς για τους εργαζομένους και φέρνει ένα σωρό κακά, εφόσον δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια παραοικονομία για 5-10 χρόνια να σου δώσει όφηση. Εάν αυτό συνεχίζεται για δεκαετίες, το κράτος σου χρεώνεται και στο τέλος καταλήγει εκεί που καταλήγει.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Και γενικά για τις επενδύσεις ένας είναι ο κανόνας, πολιτική σταθερότητα και χαμηλή φόρη. Αυτό είναι ο μόνος.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί σημαντικά. Αλλά όταν έχεις τώρα κάτι τύπου σαν το Τσίπρα και ερωτάται ο άλλος, ο υπεύθυνος των οικονομικών του, τι στο διάλογο ήταν αυτό, τι θέση έχει μες στο κόμμα του, και του λέει πού θα βρείτε, ας πούμε, πώς θα εξοικονομήσετε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που χρειάζεται, και λέει από τα 950 αφημί. Και εδώ τα 950, παιδιά, οι φορολογητέ ύλη των 950 αφημί είναι 4,5 δις, και αυτό θα βγάλει φόρο 4 δις. Ο άλλο τρελαίνεται, ας πούμε. Αν αυτό πάει να κυβερνήσει ξανά, να πούμε, πάει. Διέλυσε η χώρα. Δεν θα μείνει.
2: Θα κάτσουμε εδώ,
1: ακριβώς.
0: Αυτό το δοκίμασε ο Λαντ το 2013-2014 στη Γαλλία με αυτά τα αφημί. Που ήταν οι μέτοχοι και λοιπά με τις μακούς.
1: Με αυτές τις μπούρδες έλεγε και το Γεωργάκη τότε, να πούμε.
0: Σηκωθήκανε, φύγανε όλοι από τη Γαλλία. Ακόμη και μεγάλη ιστοποίηση. Και παρτία και ξέρω εγώ.
1: Σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ο οποιοσδήποτε είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι περισματούχος και ξέρω εγώ, αυτός μπορεί να αλλάξει σε μία μέρα φορολογική έδρα, νοικιάζοντας ένα σπίτι στην Κύπρο, στην Μάλτα, στην Ιταλία που έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και εκεί που περίμενες να πάρεις 200-250 εκατομμύρια, 300 από αυτούς τον χρόνο, θα πάρεις 0 στο τέλος. Όχι τα δις που λένε, 0 θα πάρεις.
1: Ακριβώς. Τι θα
0: γίνει. Είναι η πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα το χοντρίνεις και πεις ότι πάω και στις επιχειρήσεις που έχουν εδώ κάποια παραγωγή και πεις ότι θα φορολογήσω και αυτούς, και αυτοί ακόμη που είναι να έρθουν να εγκατασταθούν, που άλλους το σκέφτεται, θέλω να κάνω αυτή την επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι ένας ξένος κολοσσός, ρε παιδί μου, η Microsoft, αυτό είναι το άλλο, σκέφτεται το εξής, ότι εάν αλλάξει η κυβέρνηση και εγώ βρεθώ από ένα φορολογικό συντελεστή 21% να μου πάρουν 25-26%, εγώ γιατί να πάω στην
1: ακριβώς.
0: Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Για ποιο λόγο.
0: Δεν πάω. Δεν
1: είναι. Όταν δίπλα η Βουλγαρία, να πούμε.
2: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο οικονομικό αναλφαβητισμό οι πολίτες, ο Τσίπρας αυτά τα πράγματα που λέει, τα λέει στο πόπολο, ας πούμε.
1: Μεγάλο το πόπολο, είναι ισχυρό το πόπολο, η βάση του πόπολου.
2: Όταν κυβέρνησε έκανε καμιά φορολογία.
1: Όχι, έκανε το αντίθετο ακριβώς. Ήταν μαθητής σχολής του Σικάγο όταν κυβέρνησε.
2: Τη μεσαία τάξη.
1: Και το τραγικό είναι ότι υπέγραφε και δεν ήξερε τι υπέγραφε.
0: Θανάση, γίναμε όλοι εμείς που δεν είμαστε πραγματικά κεφάλαιο ούτε φοπλιστές, γίναμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο εμείς οι πλούσιοι. Και τη φάγαμε εμείς, μας τα πήρε όλα.
1: Αυτό. Με τον υποκατάτατο μισθό. Πω, ντροπή και μόνο.
0: Ξαφνικά με 10-12 χιλιάρια γινώσουν ο κεφαλαιοκράτης που έπρεπε να πληρώσει φορολογία, γιατί σου κατέβασε το φορολόγητο, σου ανέβασε το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους, τα καύσιμα, τις ασφαλιστικές εισφορές και λες. Έγινε πλούσιο.
1: Έχει μούτρα τώρα, έχουν μούτρα τώρα αυτοί οι άνθρωποι και βγάζουν γλώσσα και μιλάμε. Έχει και εμείς το διαδίκτυο με τρόλ αυτή τη κατηγορία από αυτό το μαγαζί. Γιατί το κατέχει καλά ο μάγκας. Ήταν από την υπόγα τη Κουμουνδούρου από παλιά. Από εκεί έρχεται το πράγμα.
0: Το μαγαζάκι υπήρχε το παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Με τη Γιάμαλη και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουν αποκαλύψει πλέον και τα λένε ήδη, τα έλεγαν. Και είχαν πάρει.
2: Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τίθεται η ερώτηση αυτή στον Τσίπρα. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του.
1: Μισό λεπτό. Γιατί την ερώτηση ποιος θα του την κάνει. Όταν πηγαίνει στο μαγαζί του πατρονάτου, να πούμε, του χρηματοδότη του, θα του πει ποιος σε χρηματοδοτεί. Μα πλάκα μου κάνει. Κατάλαβες τώρα τι μιλάω. Θανάση, με πιάσες τώρα αυτό που είπα. Το πιάσες.
2: Εγώ σε πιάσα.
1: Ξέρει που πάει και μιλά. Τι νομίζω ότι θα έρθει σε εμάς να μιλήσει. Σε σένα και στο Σέργιο και στο Λοΐζο θα έρθει.
2: Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι ένα κόμμα, συγγνώμη Νίκο μου, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής, παίζει κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε, λοιπόν, από εκεί και πέρα ένας χριστιανός...
1: Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό εδώ.
2: Λοιπόν, ποιος χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία από το Ινστιτούτο μέχρι την κάθοδο, γιατί ένα κόμμα για να γίνει δεν είναι απλό πράγμα.
0: Θανάση, χθες ο Δημητριάδης έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για χοντρή διαπλοκή.
1: Ακριβώς. Χοντρή διαπλοκή. Και οι διαπλεκόμενοι είναι αυτοί που κυνηγάνε το Δημητριάδη. Αυτοί που ρίχνουν χαστούκια του Δημητριάδη.
0: Η χοντρή διαπλοκή.
1: Βεβαίως είναι πολύ χοντρή διαπλοκή. Βεβαίως. Αλλά και ας πω και κάτι. Σκασίλα μας θα έλεγε κάποιος τρίτος. Όχι με Λεβέντες, γιατί πλήττεται η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι τώρα η αξία της αντιπολίτευσης. Έχουμε υγιή αντιπολίτευση ή έχουμε τελικά μολυσμένη, αρρωστημένη αντιπολίτευση, η οποία τελικά υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Έλα, Νίκο.
0: Εντελώς άρρωστη σε όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο της οικονομίας, των εξωτερικών θεμάτων, εξωτερικής πολιτικής άμυνας μέχρι της ενέργειας. Άρρωστα όλα. Έχουμε αντιπολίτευση η οποία όταν βλέπει να γίνεται κάτι όπως έγινε με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, να λέει ότι θα βάλουν ανεμογεννήτριες και διάφορα τέτοια και βάλανε τη φωτιά υπονοώντας ότι κάποιοι τη βάλανε, πιο μπροστά είχε το ξυλόλιο, η αντιπολίτευση που λέει ότι ο Μητσοτάκης έπρεπε να βάλει χθες βέτο. Καταρχήν, για να βάλει βέτο πρέπει να υπάρχει κάποια ψηφοφορία.
1: Ακούτε, ρε παιδιά, να βάλει βέτο χωρίς ψηφοφορία, ρε παιδιά.
0: Δεν υπήρχε κάποιο θέμα προς ψήφιση.
1: Όλα του λολούλολά, ρε παιδιά.
0: Και να κάθονται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν γεμίσει τώρα το ίντερνετ, το Facebook και το TikTok με βιντεάκια. Ο Μητσοτάκης, ο προδότης, δεν έβαλε βέτο. Και του λες, τι εννοείς δεν έβαλε βέτο? Δεν υπήρχε ψηφοφορία χθες για να τεθεί βέτο. Δεν υπήρχε θέμα προς ψηφοφορία, βάζεις βέτο όταν τίθεται ένα θέμα, π.χ. ένταξης ενός καινούργιου κράτους μέλους. Τότε βάζεις βέτο. Και να μην το καταλαβαίνουν και να σε βρίζουν.
1: Εγώ νομίζω ότι το καταλαβαίνουν, δεν είναι θέμα αμάθειας, είναι θέμα ατιμίας. Το καταλαβαίνουν, αλλά σκοπίμως περνάνε αυτή τη γραμμή, αυτό το μήνυμα, σου λέει πιάνει στην κοινωνία ότι μπορεί να μαζέψουμε κανένα δύο χαζούς παραπάνω, σου λέει, από αυτούς που γελιοποιεί καθημερινά ο Σέργης, λέω τώρα εγώ.
2: Αν διαβάσετε σήμερα ένα άρθρο του Πεντεντέρη που λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λέγονται Homo Erdoganius. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι δηλώνουν κάθετα εναντίον της Τουρκίας, αλλά θαυμάζουν τον Ερντογάν, κάθε του κίνηση τη μετατρέπουν σε πολιτική επιτυχία και τα λοιπά, και δεν ξεχνάμε τι έγινε.
1: Είπαμε ελληνόφωνη αριστερά, το είπαμε αυτό, φαΐλος καναδιώτης, φραγίδα.
2: Πήγε ο Ερντογάν στην Αμερική πέρσι και λέγανε τα πήρε όλα και έφυγε και τελικά ξέρετε τι πήρε.
0: Ένα συμβόλαιο της Boeing υπέγραψε για να αγοράσει αεροπλάνο.
2: Ένα συμβόλαιο της Boeing το
0: πλήρωσε και έφυγε.
1: Ακριβώς, πλήρωσε και έφυγε.
0: Και το εντυπωσιακό είναι αυτοί που θαυμάζουν τον Ερντογάν δεν κάνουν τον κόπο να δουν την Τουρκία. Ώρα που έχει βελτιωθεί, υποτίθεται, έχει πληθωρισμό 33%, έχει 70 κάτι. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή του Ερντογάν? Όταν ο Έλληνας έχει μέσω
1: κατασκευή. Τι είπα, παιδάκι μου, δεν είναι ότι θα βάλουν. Μισούν την Ελλάδα, πολύ απλά. Μισούν την Ελλάδα. Θέλουν μια Ελλάδα παραπετάσματος, ας πούμε. Τέτοια Ελλάδα θέλουν.
2: Μα τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε. Όταν επί θητείας τους, ας πούμε, έγινε ακόμα και αεροπορικό μετά από αερομαχία, ας πούμε, τότε που σκοτώθηκε ο Ηλιάκης και αυτά, και το βαφτίσανε ατύχημα για να μην γίνει πρόβλημα. Και τώρα μιλάνε για ότι είμαστε, ας πούμε, υποτακτικοί στον... Δηλαδή είναι γελιά πράγματα αυτά. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή απέναντι στην Τουρκία όσο είναι αυτή την εποχή.
1: Μα τώρα το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Και εδώ ταυτίζεται η αρρωστερά με τους πατριώτες. Έχουν ακριβώς...
1: Αρρωστερά είπες, από την αρρώστερα. Από την αρρώστερα.
2: Αρρωστερά και πατριώτες.
0: Πατριώτες ταυτίζονται απόλυτα σε αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή και λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπεις μέσα στο προφίλ να δεις ότι έχει ελληνική σημαία ή έχει παλαιστινιακή σημαία, δεν μπορείς να τον κατατάξεις από το σχόλιο που θα γράψει αν είναι δεξιά ή αρρωστερά. Μπαίνεις στο προφίλ, βλέπεις και λες.
1: Δεν είναι όμως όλοι οι αριστεροί έτσι, γιατί υπάρχουν και πατριώτες αριστεροί. Με ποιον μίλουσα με τις προάλλες και θυμήθηκα τον Παπαγιαννάκη, τον Κύρκο και όλους εκείνους εκείνη τη γένεια.
0: Αυτή είναι η παλιά, δεν υπάρχει.
1: Εξαιρετική.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πλέον, Κλειάνδη μου. Δεν είναι. Δυστυχώς δεν έχει
0: μείνει. Αυτή είναι άλλες εποχές άνθρωποι. Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση, αυτό που λέμε αριστεράς, ευρύτερης αριστεράς. Είναι σε άλλο επίπεδο εντελώς. Δεν είναι η κλασική αριστερά που ήταν πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια, που είχε επίκεντρο τον εργαζόμενο, τα εργατικά δικαιώματα. Εδώ τώρα, όπως είπα στην αρχή, είναι ΛΟΑΤΚΙ, βίγκαν, οτιδήποτε παλαβό.
1: Εγώ θυμάμαι και το Μίκη το Θοδωράκη, φλογερός πατριώτης, τον είδαμε τότε να πούμε να ξεσπαθώνει και να βγάζει ό,τι είχε μέσα η ψυχούλα του, η καρδιά του, να πούμε στο θέμα της Μακεδονίας. Έτσι, εντάξει ρε παιδιά, δεν υπάρχουν πλέον τώρα αυτά. Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστούμε σας. Πολύ την ομάδα σας. Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Μπράβο. Δεν μου λες, μήπως έγινε κανένα σοβαρό περιστατικό, κανένα θέμα εθνικής σημασίας? Ήρθαν τίποτα Τούρκοι τη νύχτα? Βλέπω έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Πάτε στο πόδι.
3: Δεν τολμώ πλέον.
1: Χαμός γίνεται ρε παιδιά. Έχουν ξεσηκωθεί το σύμπαν στη Ρόδο. Εδώ λέω μήπως η Ρόδος τελικά, όταν να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα χαμός, φορείς το ένα το άλλο. Γιατί λέει το ασθενοφόρο, λέει, από τη Σορονή θα είναι στο αεροδρόμιο.
3: Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ?
1: Μια στιγμή. Όταν τα άκουσα, λέω, δεν μπορεί, λέω, ρε, κάτι σοβαρό θα είναι αυτό. Δηλαδή, το ασθενοφόρο τώρα που υπάρχει και εξυπηρετεί την περιοχή εκεί, έχει ως έδρα τη Σορονή. Και σωστά. Μάλιστα, επειδή δεν έχουν και γραφεία, κάθονται στο καφενείο. Εκεί κάθονται και γειτονεύουν. Και περιμένουμε αν θα τύχει κάτι, έτσι. Ενώ στο αεροδρόμιο, σου λέει, μιας και έρχονται τόσα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και συνολικά εκατομμύρια το καλοκαίρι, κάθεται, σου λέει, να κάνει έδρα στο αεροδρόμιο. Εκεί φτιάξανε και βάση από ό,τι άκουσα κτλ. Και ξέρω πόση ώρα είναι. Είναι 10-15 λεπτά είναι η διαδρομή αυτή. Τόσο πρέπει περίπου. Ένα δεκάλεπτο πρέπει να είναι. 10 λεπτά και αν είναι και τόσο. Δηλαδή εξαρτάται και δεν έχει κίνηση. Και πού είναι το πρόβλημα? Και ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Χαμός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει εντελώς τελικά. Ο Θεός και ο Κύριος. Εντάξει, καλό θα ήταν να είχαμε και άλλο και έναν στενοφόρο στο αεροδρόμιο και ένα στενοφόρο και εδώ στο σταθμό απ' έξω, ρε. Ένα στενοφόρο δεν χρειαζόμαστε. Αν τύχει και χτυπήσει κανείς από εμάς εδώ τώρα σε ένα άμα μη κακό, μη γέννητο, σε χτυπήσει το ρεύμα, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ή εμένα, ξέρω εγώ, αν ακουμπήσω εδώ το μικρόφωνο και ηλεκτριστώ, δεν πρέπει να έχουμε απ' έξω ένα στενοφόρο?
3: Τι να πούμε, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τώρα γιατί? Για να χτυπήσουν τον Άδωνη. Λες και ο Άδωνης ξέρει, να πούμε, πόση είναι η απόσταση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, και ο Μητσοτάκης. Ακούτε ρε παιδιά. Και βλέπω τώρα στο Facebook ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, που παίρνει το ασθενοφόρο από τη Σορονή, από το καφενείο, και το πάει στο αεροδρόμιο. Πω πω πω, ντροπή, Θεέ μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε, που γίνεται? Και παίρνουν και φορείς στη μέση. Τι κατάντια είναι αυτή? Τι δημόσιος λόγος είναι αυτός? Έχεις μπει στο Facebook να δεις τι γίνεται? Πανικός. Εγώ όταν τα είδα χθες, λέω, δεν μπορεί, λέω, κάτι φάβα θα έχει Λάκκο, ας πούμε, έτσι. Λέω, κάτσε να ψάξουν την περίοδο. Λέω, ποιον να πάρω? Να πάρω τώρα, λέω, τον υπουργό για αυτό το θέμα. Λέω, ας πάρω τον κύριο Ροϊλό. Τον Ροϊλό, τη Β' Δήπη, αφού όλα τα νησιά του Αιγαίου και ο Πειραιάς αυτόν ανήκουν. Τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, τι γνωρίζεις αυτή την περίπτωση? Ναι, μου λέει. Μου είπανε ότι είναι προτιμότερο, αντί να έχει έδρα την Σορονή. Λέω, καλά, εκεί στη Σορονή θα εγκαταλείψετε, λέω, τα γραφεία σας, όλα για να τα μεταφέρετε? Όχι, μου λέει, δεν έχουμε εκεί γραφεία. Σε ένα καφενείο, λέει, κάθονται οι άνθρωποι. Όπα, όπα, όπα. Στο αεροδρόμιο, λέω, τι έχετε? Λέει, και έχει γίνει κάποιος, έχει γίνει ένας χώρος αξιοπρεπής. Ναι,
3: για να μπορεί να το φιλοξενήσει.
1: Ναι, άλλωστε είναι και αεροδρόμιο και έρχεται κόσμος πολλής, ναι. Λέω, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε και ένα ασθενοφόρο στη Σορονή?
3: Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, θα το βγάλουμε, μίλε. Του λέω, επειδή θα μου τα πεις τώρα και θα τα ξεχάσω σε λίγο, του λέω, μήπως, του λέω, να βγούμε όταν είναι να τα πούμε? Μου λέει, ευχαριστώς, μου λέει, Λέανθη, ευχαριστώς. Και να τον πάρουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα θέματα. Άλλο τώρα πράγματα. Έχετε δει στο διαδίκτυο τι γίνεται? Έχετε δει τι αναφέρουν για την επίσκεψη, για την συνάντηση αυτή της, του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Το τι αναφέρουνε, το τι γράφεται με αλφα γιώτα. Ο Θεός και ο Κύριος. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Πώς έχουμε ξεφύγει έτσι στη χώρα μας? Πώς, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Βγαίνει τώρα αρχηγός κόμματος η κυρία Καριστιανού, άκουσαν, και λέει η Ελλάδα έπρεπε να ασκήσει βέτο. Ο Μητσοτάκης λέει έπρεπε να ασκήσει βέτο. Πάνω σε τι να ασκήσει βέτο ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αρχηγός κόμματος. Και θα πει κανείς, εντάξει τώρα, τι, μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις από την κυρία Καριστιανού. Ναι, αλλά αυτή έχει ένα 10% του ελληνικού λαού. Σας παρακαλώ δηλαδή. Να ασκήσει βέτο. Πού να ασκήσει βέτο? Σε τι να ασκήσει βέτο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Δεν είναι ότι μπαίνουν τα Σκόπια, δεν μπαίνουν και ασκούμε βέτο γιατί γίνεται ψηφοφορία όπως έκανε η Τουρκία λόγω χάρη με την ιστορία πάνω εκεί Φιλανδίας και πάει λέγοντας. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Α, επειδή ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Αυτά δηλαδή τα οποία τα συμπαρήγαγε κατά το παρελθόν μαζί με την Αμερική, αλλά μετά ήρθε μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, έτσι, και τελικά κατάφερε η Ελλάδα να πάρει τα F-35, θα τα έχουμε σε 2 χρόνια, και να τα χάσει η χώρα η οποία τα συμπαρήγαγε. Και τώρα η χώρα αυτή που τα χάσε, παρακαλά να τις δώσουν τα 6 κομμάτια για τα οποία λέει ότι έχουν πληρωθεί και βρίσκονται εκεί αγκυροβολημένα, και θα έπρεπε η Ελλάδα να ασκήσει βέτο για τι πράγμα, τι δουλειά έχει. Εκεί ήταν η συνάντηση του ΝΑΤΟ. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει εντελώς, έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Η σοβαρότητα πλέον έχει πέσει κάτω από το 0. Δεν ξέρω. Ναύαρχέ μου, πώς μπορείς και τα ακούς όλα αυτά? Γιάννης Εγκολφόπουλος.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Δεν τα ακούω.
1: Πώς δεν τα ακούς?
4: Εσείς όταν περνάτε στον δρόμο και λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα, τα ακούτε? Καταρχήν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του κυρίου Τσίπρα που την είπε χθες. Ότι ξέρετε ποιος τα λέει? Ποια είναι η γνώση σε αυτά που λέει? Άρα τι να συζητήσω? Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ή γνωρίζει κάτι και ανοίγει το στόμα του, δεν αντιμετωπίζεται. Τι να πω, τι να ακούσω?
1: Πάμε λοιπόν πράγματα, στα αποτελέσματα.
4: Να ακούσω εγώ από μία παιδίατρο, επειδή αποφάσισα να γίνει αρχηγός κόμματος, έλεος. Έλεος.
1: Να ασκήσει βέτο. Τι βέτο, πού να ασκήσει βέτο?
4: Αφήστε τώρα, σας παρακαλώ, μην το συνεχίζετε. Δεν αξίζει τον κόμμα, κακώς το συζητάτε, ας πούμε.
1: Αυτό να μου πεις.
4: Πηγαίνετε στην παιδίατρο της γειτονιάς σας να της πείτε ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία.
1: Μπορεί να τα γνωρίζει η παιδίατρο της γειτονιάς μου. Δεν κατάλαβα. Μην υποτιμάτε την παιδίατρο της γειτονιάς μου. Μπορεί να είναι πολύ ανώτερη από την άλλη παιδίατρο.
4: Μα δεν ξέρω. Ναι, αλλά πιάστε κάποιον εκεί, γνωρίζετε. Ακούτε τι λένε οι διάφοροι. Εδώ, τώρα σας παρακαλώ κύριε Λοϊζό, εδώ συνάδελφοί σας, ας πούμε, δημοσιογράφοι, ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε.
1: Τι κατάδια είναι αυτή τώρα, Ναύαρχε μου?
4: Τώρα τι λέτε τώρα? Είναι δυνατόν ο απόφυτος γυμνασίου δημοσιογράφος να κάνει γεωπολιτική ανάλυση?
1: Έλα μου ντε.
4: Αυτός είναι πληρωμένος και του τα λένε και τα λέει? Κάτι άλλο νομίζω ότι...
1: Μπορεί να είναι κανένας ψέκας, να πούμε, συνωμοσιολόγος και του αρέσουν.
4: Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα... Να κάτσε να μιλάς για τόσο σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αλλά δεν είναι, αφήστε τους πολιτικούς.
1: Σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αυτό το τα πιάνει όλα, τα κλειδώνει όλα μέσα αυτή
4: λοιπόν,
1: η φράση.
4: Δηλαδή εδώ για να ανοίξουμε το στόμα μας και να ενημερώσουμε τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον κάθομαι 3 με 4 ώρες τη μέρα και ενημερώνομαι.
1: Μελετάτε. Το βλέπω, το ξέρω, γιατί παρακολουθώ την κίνησή σας.
4: Μα είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έτσι άντε πετάει κάτι, ας πούμε, επειδή του τόπανε, λέει, και τι κατάλαβε.
1: Έλα μου τα.
4: Κατάλαβε κανένας τι έγινε στην Τουρκία τώρα?
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην Τουρκία, Ναύαρχε μου, έλα σας παρακαλώ.
4: Καταρχήν η Τουρκία, στην Τουρκία, για να τα βάλουμε τα πράγματα να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ για ένα μεγάλο θέμα. Εάν θα συνεχίσει το ΝΑΤΟ όπως είναι ενωμένο από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ή όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, πλέον η Ευρώπη θα αναλάβει από μόνη της την υπεράσπισή της χωρίς την Αμερική και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν από τη σύσκεψη και τελικώς αυτό το διαζύγιο δεν επήλθε. Αντιθέτως, ο πρόεδρος Τραμπ ευχαριστήθηκε και δεν έφυγε, διότι του είπανε αυτά που ήθελε, άκουσε αυτά που είναι αποφασισμένη η Ευρώπη να κάνει και να προχωρήσουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν η συνοχή του ΝΑΤΟ συνεχίζει, είναι δεδομένη και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο στάρθει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ρωσία, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ιράν, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Βόρειος Αφρική, μεταναστευτικά ρεύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα όλοι ενωμένοι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις απειλές σαν αμυντική συμμαχία, γιατί η αμυντική συμμαχία είναι το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και αποφάσισαν πόσα χρήματα θα ξοδευτούν από κάθε χώρα, τι θα συνεισφέρει κάθε χώρα και πώς θα δώσουμε και κάτι χρήματα, αρκετά βέβαια, στην Ουκρανία. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κανένας να πει ότι δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να ξοδεύονται για την Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αποφασίστηκε.
1: 70 δις είναι αλήθεια τεράστιο ποσό.
4: 140 δις. 140.
1: Α, 140.
4: 70 φέτος και 70 του χρόνου.
1: Ναι, εγώ είχα μείνει στα φετινά μονάχα, ναι.
4: Όχι, όχι. Αποφασίστηκε για του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, πολλά δώρα στην Ουκρανία. Πάμε παρακάτω. Συνέβησαν όμως και άλλα πράγματα στο ΝΑΤΟ αυτές τις ημέρες, τα οποία δεν καλύφθησαν εδώ, διότι έπεσε το θέμα των F-35 και των κινητήρων και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο βέβαια η τουρκική προπαγάνδα το ανεβάζει στα ουράνια και βεβαίως τους τρέλανε ο πρόεδρος Τραμπ, διότι τη μια έλεγε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς και τελικώς κανένας δεν έβγαλε συμπέρασμα για το τι προτίθεται να κάνει. Μείνανε στις καλές προθέσεις.
1: Στα καλά λόγια.
4: Στα καλά λόγια. Και βεβαίως στο ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα πολύ καλό του αδελφικό του φίλο αγαπημένο και τα λοιπά που λέγεται πρόεδρος Ερντογάν. Μέχρι εδώ όλα είναι πάρα πολύ καλά και αναμενόμενα θα πω. Όταν όμως έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ, συνέβησαν δύο πράγματα με την άφηξη του πρόεδρου Τραμπ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία έχουν περάσει στο αυτό. Όταν έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία, συνέβη μια περίεργη κατάσταση. Επετέθη το Ιράν σε τρία πλοία που μεταφοράς πετρελαίου, πολύ μεγάλα πλοία. Το ένα ήταν του Κατάρ, και το άλλο ήταν και τα άλλα δύο της Σαουδαραβίας. Αυτά, επειδή το επετέθη και τα χτύπησε με drones, είναι γιατί δεν πήγαν από το διάδρομο το οποίο έχει καθορίσει το Ιράν να περνάνε στα στενά του Ορμούς, αλλά πήγανε κοντά στις ακτές του Ομάν, που είναι το νότιο κομμάτι του Ορμούς. Προσέξτε όμως, χτύπησε δύο πλοία, ένα του Κατάρ. Το Κατάρ τι είναι? Σύμμαχος του Ιράν, συνέτερος του Ιράν στο μεγάλο πεδίο του φυσικού αερίου που έχουν μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Βασικός σύμμαχος της Τουρκίας και αυτό...
1: Και αντλεί και κεφάλαια από το Κατάρ εν πάση περιπτώσει.
4: Δεν αντλούσε, τώρα σταματήσανε αυτά. Θα τα πούμε. Και βεβαίως τι, ήταν αυτό που χάρισε και το αεροπλάνο με το οποίο πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία. Και βεβαίως αυτό έχει μια σημειολογία και χτυπάει και άλλα δύο πλοία της Σαουδαραβίας. Τι είναι η Σαουδαραβία? Χρηματοδότης στη Συρία, χρηματοδότης στην Τουρκία, σύμμαχος. Προσπαθεί η Τουρκία μαζί της να κάνει διάφορα ανοίγματα, η Σαουδαραβία δεν πολύ ανοίγεται, σύμμαχος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πότε τα χτυπάει αυτά? Ενώ όσο λένε ότι υπάρχουν συνομιλίες για την αποφυγή δημιουργίας πυρηνικού όπλου για την απαγόρευση, μάλλον για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, να το πούμε έτσι. Αυτό σημειολογικά τι συνέβη? Συνέβη ότι η Αμερική θύμωσε και χτυπάει για δύο βράδια περίπου τους 190 στόχους στο Ιράν. Πότε? Την τελευταία ημέρα που γινόταν η νεκρόσιμους ακολουθία του Αγιατολάχ Καμενεΐ. Σκοτώθηκε πριν από 4 μήνες. Αυτό βλέπετε ότι το Ισραήλ κάθισε απ' έξω. Το Ισραήλ δεν μίλησε. Και βεβαίως, ενώ την πρώτη μέρα ο κύριος Τραμπ έλεγε ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και θα το σκεφτούμε και για, για το ένα και για το άλλο και για τα F-35 και τους κινητήρες και όλα αυτά τα ωραία, τη δεύτερη μέρα πάγωσε. Μετά από αυτό λοιπόν συμβαίνει και κάτι άλλο. Και βεβαίως γίνεται οι εχθροπραξίες, πότε, την ώρα που ο κύριος Τραμπ εξυμνούσε, δηλαδή χτυπούσε το Ιράν. Για το Ιράν ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα που χτυπούσε τα πλοία των συμμάχων του. Προσέξτε, προσέξτε, αφωνία, τεπλήρης αφωνία. Ούτε είπε τίποτα για το τι έκανε η Αμερική παρουσία του κύριου Τραμπ στον περίφημο, στο φίλο του που λέγεται Ιράν. Προσέξτε, κουβέντα, τίποτα. Και βεβαίως έρχεται το Ισραήλ και η Μοσάντ και ειδοποιούν το πρόεδρο Τραμπ.
1: Ότι?
4: Πρόσεξε, του λένε, ότι γιατί με το αεροπλάνο που πας, και γενικότερα εκεί που είσαι, είσαι στόχος να σε δολοφονήσουν οι Ιρανοί.
1: Οπα.
4: Και βεβαίως τι γίνεται, φέρνει το άλλο αεροπλάνο, το Air Force One, από την Αμερική. Προσέξτε, μπαίνει σε αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη προστασία βληματική και οτιδήποτε, φεύγει, πάνε στην Αγγλία, στο Λονδίνο απ' έξω υπάρχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Midhall, και τι γίνεται, αλλάζει αεροπλάνα και πάει στην Αμερική. Και σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπετε ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν βγάλανε κουβέντα. Επιβεβαιώθηκε όμως το Ισραήλ. Δηλαδή το Ιράν, ο φίλος του Τούρκου Προέδρου και εχθρός της Αμερικής, είπε στον Τούρκο Πρόεδρο, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ακόμα εδώ. Εγώ ελέγχω όλους αυτούς που εσύ θέλεις να μαζέψεις και να ελέγξεις. Εσύ πήγαινε με τη Δύση και αν σε η Δύση στα κάνει καλά, θα πάνε όλα καλά. Και βεβαίως το Ισραήλ δικαιώνεται, διότι χωρίς να συμμετάσχει πουθενά, αποδεικνύει στον Τραμπ ότι σε αυτά που του λέει έχει δίκιο. Και ποιος έχει άδικο? Η Τουρκία, η οποία δεν είχε πάρει είδηση για την απειλή την οποία είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά όλα εδώ περάσανε λόγω των F-35 στα μαύρα. Κατά τα άλλα όμως, εδώ, για να δείτε τι λένε...
1: Πρώτη φορά τα ακούω πάντως όλα αυτά.
4: Τίποτα πριν. Είναι σε όλο τον διεθνή τύπο, είναι πρώτη είδηση.
1: Και λυπάμαι που στο διεθνή τύπο, εδώ στη χώρα μας δεν βλέπω να είναι όμως.
4: Γιατί να είναι? Διότι εδώ βλέπετε η τουρκική προπαγάνδα.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία.
4: Προωθεί άλλα πράγματα.
1: Άλλη.
4: Και οι διάφοροι και τα διάφορα παπαγαλάκια της Τουρκίας προωθούν άλλα πράγματα. Κατά τα άλλα όμως αυτοί οι ίδιοι περνάνε και λένε, αυξήθηκε το γεωπολιτικό αποτύπωμα, ενισχύθηκε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εγώ σας λέω λοιπόν και τους λέω σε όλους.
1: Σαν αυτούς, να πανηγυρίζουν, αλήθεια.
4: Ναι, ναι, πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα φοβερά που δεν υποσχέθηκε. Είπε θα το σκεφτώ. Ούτε καν τους είπε ναι, θα το δω και τα λοιπά. Είπε θα το σκεφτώ. Αυτό ήταν. Και τι θα σκεφτεί? Θα σκεφτεί να τα βάλει με όλο το Κογκρέσο τώρα που έχει εκλογές για τα μάτια της Τουρκίας. Και αν χάσει τις εκλογές, αν πάει για τα μάτια της Τουρκίας, στην οποία τον νόμο τον έφτιαξε ο ίδιος αυτό για να πάει απέναντι στην Τουρκία. Και λένε όλοι εδώ με τη δική της μια, θα τα αλλάξει. Θα αλλάξει τον νόμο αυτός. Και η Τουρκία δεν θα διώξει τους
1: εχθρούς. Τελικά θέλει αλλά δεν θα μπορέσει, ή στην ουσία δεν θέλει ασχέτως το πώς το διατυπώνει φραστικά, έτσι?
4: Θέλει,
1: πάντα
4: κύριε,
1: λέει καλά
4: δεν
1: λόγια.
4: Δεν θέλει τελικά. Όχι, μπορεί να τον αγαπάει, να του λέει, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα υπέρ αυτού.
1: Μα αυτό βλέπω μέχρι τώρα, μόνο λόγια.
4: Εάν ήθελε η Αμερική, όχι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι αυτός έφτιαξε αυτή την πολιτική από την πρώτη του τετραετία, Αυτός εφήρμοσε. Αυτή η πολιτική που εφάρμοσε και ο Biden, αυτός είναι.
1: Πώς διεκδίκησε και πήρε τώρα το γεγονός ότι διοργάνωσε η Τουρκία, έγινε αυτή η συνάντηση στην Τουρκία τώρα του ΝΑΤΟ. Πώς έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση.
4: Αυτό κάθε χώρα, κάθε χρόνο, φιλοξενεί μία συνάντηση του ΝΑΤΟ.
1: Σύνοδο. Ήταν η σειρά δηλαδή της Τουρκίας αυτή τη φορά.
4: Να το πούμε έτσι.
1: Γιατί και αυτό κάποιοι το ανέφεραν στη λογική του ότι δείτε η ισχύ που έχει η Τουρκία, έκανε αυτή στην περιοχή της, ενώ θα έπρεπε να τους κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ακούω τέτοιες ανοησίες.
4: Ακούστε, μα γι' αυτό σας λέω ότι η ανοησία πάει σύννεφο. Η ανοησία πάει σύννεφο.
1: Άστε.
4: Και όχι η ανοησία.
1: Πείτε μας τώρα, η Ελλάδα τι κέρδισε από...
4: Η ημιμάθεια. Η Ελλάδα.
1: Τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία.
4: Η Ελλάδα. Η Ελλάδα καταρχήν δεν είχε κανένα λόγο να εμπλέκεται. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί με τους υπουργούς άμυνας, με τους υπουργούς εξωτερικών. Έχουν ήδη προεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η Ελλάδα... Έγινε και ένα τρίτο που ξέχασα σας το πω, το οποίο ούτε αυτό έχει εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει.
1: Ποιο?
4: Με συγχωρείτε.
1: Ποιο?
4: Ώρα για την Ελλάδα που λέτε. Λοιπόν, η Ελλάδα πήγε ο Πρωθυπουργός και έθεσε το θέμα μέσα στην πηγή του. Κύριε,
1: του κάζους μπέλι.
4: Έχετε κάζους μπέλι. Άρα, όσο απειλείται μια χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μας κόβετε τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι απαντάει ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ούτε αυτό έχει. Προσέξτε. Τι λέει. Και για τη γαλάζια πατρίδα που του έκανε η κυρία Ζαχαράκη από το Open, του έκανε πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί πως είναι δημοσιογράφοι που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν στην πρώτη ερώτηση για το κάτω του Μπέλη, λέει, άκουσε να δεις. Το λέω πολύ απλά τώρα, έτσι.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
4: Εδώ στην ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το κάτω του Μπέλη. Λοιπόν, αυτό αφήστε το να κάτσω να το συζητήσω εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, βεβαίως θύμωσε που το έθεσε μέσα στην Τουρκία, γιατί δεν τους αρέσει να ακούνε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Ότι δεν τους συμφέρει τους Τούρκους και ότι ξέρουν ότι έχουν άδικο, θυμώνουνε. Αυτό είναι κλασική περίπτωση.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
4: Φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τους λέει, εδώ δεν ξέρουν τι γίνεται, τώρα που εγώ έχω το κοινοβούλιο, είμαι ισχυρός, δεν έχω αντιπολίτευση. Θα καθίσω να το συζητήσω μαζί του να το λύσουμε. Γιατί θέλει να το λύσει, γιατί ψάχνει για λεφτά και ψάχνει για άλλα πράγματα. Εντάξει, και ξέρει ότι η Ελλάδα έχει τη δύναμη.
1: Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τη δύναμη τώρα. Άρα ναι. Λοιπόν, το κάζους μπέλι, γιατί να το θεωρούμε ως απειλή και να θέλουμε να το αφήσουμε.
4: Μα
1: μια χαρά είναι.
4: Μας
1: βολεύει στο τέλος.
4: Α, το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και αν θέλουν.
4: Μισό λεπτό. Ακούστε. Μην μπλέκουμε τα κάνουμε. Άμα
1: τώρα,
4: δηλαδή,
1: εδώ είναι τώρα. Ωραία, το ένα θέλει τ' άλλο.
4: Ναυτικά μίλια. Επιτρέψτε μου να σας πω. Και τι άλλο όμως είπε.
1: Μα ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι.
4: Όχι, είπε. Βεβαίως είπε για τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι, γιατί λέει δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα.
1: Θα θεωρηθεί αιτία πολέμου.
4: Είναι αιτία πολέμου. Ναι. Αφού απειλείς λοιπόν για ένα νόμιμο δικαίωμα που το διεθνές δίκαιο που επικαλείται και η Τουρκία σου δίνει, και εσύ επικαλείς ότι θα κάνεις πόλεμο, κοίταξε εδώ απειλείς πλέον.
1: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
1: Ακριβώς.
4: Απαντάει όπως. Έρχεται όμως και λέει και κάτι άλλο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ποιο, α.
4: Λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Εντάξει, λέει, κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Προσέξτε. Αυτό, δέστε το βίντεο με τις δηλώσεις του.
1: Για αποκωδικοποιήστε το αυτό, Ναύαρχε μου, να το καταλάβω.
4: Είναι σαν να σου λέει ότι εγώ δεν θα προχωρήσω αυτό το περίφημο
1: έξω από τα χωρικά μου ύδατα.
4: Που τα παπαγαλάκια βγήκαν και το λέγανε με δημοσιογραφικές πληροφορίες εδώ, τα τουρκικά παπαγαλάκια.
1: Περιορίστηκε στα χωρικά του ύδατα.
4: Περιορίστηκε και λέει στα χωρικά μου ύδατα.
1: Στο διεθνές δίκαιο.
4: Και βεβαίως στα χωρικά σου ύδατα. Διότι. Όπως και αυτά, ξέρετε, τα είπε στο τέλος της συνεδρίασης. Δεν τα είπε στην αρχή. Εντάξει, για να πει κανένας ότι ξέρεις, δεν ήθελε ο πρόεδρος Υπουργός Μητσοτάκης μέσα στην αίθουσα να δημιουργήσει πρόβλημα, που το κλίμα ήταν διαφορετικό. Τα είπε στο τέλος. Διότι όλοι θα του έχουν πει, ακόμα και ο Ρούτε που τον ρωτήσανε, και τον ρωτήσανε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Λέει, αυτά είναι διμερή, λέει, ξέρετε, αφήστε τα. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν γίνανε πολλές κινήσεις σωστές, στις οποίες πήραμε το μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ελάτε να το συζητήσουμε να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και στην πράξη να γίνεται έτσι, αλλά δεν πρέπει να το δούμε σήμερα. θα το δούμε άλλες μέρες. Τώρα, εάν θέλουμε να πάμε στα 12 μίλια, κύριε Λοΐζο, ακόμα η Ελλάδα εξοπλίζεται. Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ούτε βίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Αρχίσαμε να εξοπλιζόμαστε από το 2019. Από το 2020 αυξήσαμε και στις περιοχές ευθύνη μας περίπου στο διπλάσιο από ό,τι ήταν πρώτα. Πρώτα τι είχαμε να καλύψουμε? Καστελόριζο, Κρήτη, Κέρκυρα. Τώρα για δέστε με την ΑΟΣ τι έχουμε να καλύψουμε. Εάν λοιπόν προσθέσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια, είναι αδύνατο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει όλο το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
1: Το οποίο
4: τελειώνει το 2030.
1: Το 2030.
4: Αυτό το χρόνο, τέλος του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες φρεγάτες από την Γαλλία.

0: βέβαια δεν ανησυχεί. Αλλά έχω την εντύπωση όμως, έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν πολύ ενδιαφέρεται κιόλας. Και γιατί δεν πολύ ενδιαφέρεται?
1: Πάνω σε τι δεν ενδιαφέρεται, για να το καταλάβω?
0: Δεν ενδιαφέρεται να εξοπλιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί ήδη τα F-16, αυτό είναι περίεργο. Τα F-16
1: έχουν μείνει τόσο, πίσω της Τουρκίας.
0: Τόσο η αναβάθμιση, τόσο η αναβάθμιση, όσο και η απόκτηση των νέων Viper, όχι απλώς έχουν εγκριθεί, απομένει να γίνει το συμβόλαιο, να ξεκινήσει η υπόθεση. Έχουν τελειώσει όλα. Έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Δεν πάει να τα πάρει.
1: Δεν πάει να τα πάρει. Γιατί λέτε?
0: Αυτό γιατί το κάνει? Δεν μας έπρεξε ότι θα πάρει τα Eurofighter?
1: Ναι.
0: Πού είναι τα Eurofighter? Ακούσατε εσείς ότι υπέγραψε καμία συμφωνία να αγοράσει τα Eurofighter?
1: Άρα λοιπόν, συμπέρασμα σε όλα αυτά. Πού οδηγούμαστε? Άρα λοιπόν, υπάρχει μια υπεροχή από πλευράς οργάνωσης τώρα. Απόλυτη,
0: απόλυτη,
1: από πλευράς ειδικής.
0: Από πλευράς δικιάς μας απόλυτη.
1: Απόλυτη.
0: Μόνο στο μυαλό ορισμένων ημιμαθών δεν υπάρχει, ή προπαγανδιστών. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί και μετά, έτσι όπως πάμε, εντάξει, προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο και θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, για ναι, ήδη έχουμε το έχουμε τραβήξει πολύ και περιμένει ο επόμενος συνομιλητής.
0: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Εάν η Αμερική ήθελε να ενισχύσει την Τουρκία, δεν θα έφερνε εδώ τον κάθετο άξονα να τροφοδοτείται όλη η Ανατολική Ευρώπη για τα Βαλκάνια με φυσικό αέριο που θα έρθει,
1: ναι,
0: από τη Μέση.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεται, ναύαρχε.
0: Έμα λοιπόν, εάν λοιπόν ήθελε να την... Θα το είχε κάνει
1: ακριβώς, θα το είχε κάνει ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν να το βάλουν όλοι στο μυαλό τους και να αφήσουνε τις γεωπολιτικές αναβαθμίσεις της Τουρκίας.
1: Κύριε Κουρθόπουλε, καταλαβαίνετε, ναύαρχε μου, καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, μπορώ να πω, τολμώ να πω, ότι είναι και βαλτοί, αν θέλετε. Και να σας πω και κάτι. Θεωρούσα ότι είναι λίγο υπερβολικός ο φίλος μου, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, όταν μιλάει για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλάβατε τώρα το νόημα? Ελληνόφωνη αριστερά, μόνο δηλαδή στη γλώσσα τη ιδέα με την πατρίδα και σε τίποτα άλλο προφανώς, αυτό θέλει να πει. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε τον τρόπο τον οποίο πάνε να διαχειριστούν κάποιοι τέτοια λεπτά ευαίσθητα ζητήματα. Πόσα πράγματα μας είπατε σήμερα, κύριε Κορφόπουλε, τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και είναι ντροπής πραγματικά. Ντροπής για τη δημοσιογραφία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ στη χώρα μου. Και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Και να τα στρέφουνε. Ωραία, θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη, ας το χτυπήσουνε, όχι όμως σε θέματα εθνικής σημασίας, να πλήττουνε τη χώρα. Λυπάμαι.
0: Έτσι είναι κύριε Λοΐζο, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε με την ησυχία μου στην επόμενη φορά.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον διοικητή της Β' ΙΠΕ. Αυτό το οποίο σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε και σήμερα τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά, θόρυβος, χαμός, μου θυμίζει τώρα, καλή σας ημέρα. Εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη με την Τουρκία και βλέπω φορείς να είναι στο πόδι, το ένα, το άλλο, ξεσηκωμός γενικός. Και λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Λέει, δεν τα άμαθες τα νέα? Λέω, ποια νέα? Έφυγε, λέει, το ασθενοφόρο από την Ισορρονής και ήρθε, λέει, στο αεροδρόμιο. Λέω, τι συμβαίνει με αυτό? Ήρθαν οι Τούρκοι? Τι συμβαίνει? Λέει, υπάρχει, λέει, πιο σοβαρό από αυτό το πράγμα? Μεταφέρθηκε, λέει, 10 λεπτά από το Ισορρονή στη Ρόδο. Όλη η αντιπολίτευση, σύμπασε η αντιπολίτευση, η φορεί στο πόδι. Τι γίνεται, κύριε Ροήλε? Πού βαδίζουμε τελικά? Πού πάει αυτός ο τόπος, κύριε Ροήλε?
2: Ένα λεπτάκι, γιατί θα χάσουμε λίγο και το μέτρο στο τέλος.
1: Το χάσαμε, κύριε Ροήλε μου, δεν το έχετε καταλάβει.
2: Υπήρχε μια εισήγηση του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε αποδεκτή και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που έχει την ευθύνη της στο ιατρείο του αεροδρομίου και από την ηγεσία.
1: Α, εισήγηση ήταν του ΕΚΑΒ,
2: Του ΕΚΑΒ. Γιατί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους θεώρησαν και κατά τη γνώμη μου ορθώς ότι η βάση του ΕΚΑΒ θα πρέπει να μετακινηθεί από τη Σορονίδα να πάει στο αεροδρόμιο ή η απόσταση.
1: Στη Σορονή που κατοικοϊδρεύει τώρα, σε ένα καφενείο έχει βάση αυτό?
2: Η διαφορά είναι ότι η Σωρονίδης έχει χίλιους κατοίκους. Πόσους έχει το αεροδρόμιο?
1: Ένα χωριό είναι. Ναι.
2: Εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια κατοίκους. Κόσμο.
2: Είναι λογικό η βάση να είναι στο αεροδρόμιο.
1: Και είναι οργανωμένη η βάση του αεροδρομίου, έγινε σύγχρονη?
2: Βεβαίως. Έχουμε συνεννοηθεί με την διοίκηση της Fraport. Έχει βρεθεί χώρο.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Αν έχουμε τώρα όμως ένα περιστατικό.

0: ελληνικός της Ωρανίδα, πρέπει να φύγει δηλαδή το αεροδρόμιο.
1: Ωραία, και θα κάνει, και θα κάνει 8 λεπτά να φτάσει.
0: 8-10 λεπτά θα κάνει, ναι.
1: Για να...
0: Αλλά μισό λεπτό, με τη λογική αυτή λοιπόν, εφόσον ζητάμε να έχουμε
1: παντού. Δεν μπορεί σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη να έχουμε ένα στενοφόρο απ' έξω.
0: Και εδώ παραλία, στο σταθμό δεν πρέπει να βάλετε ένα στενοφόρο απ' έξω, μην τυχόν και χτύπησε κανείς μας. Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς ένα στενοφόρο.
1: Ναι, και στο σταθμό.
0: Άνθρωποι δεν είμαστε εδώ στην τηλεόραση. Σας φιλοξενούμε. Ξέρω εγώ, σας συμβαίνει κάτι να μην υπάρχει ένα στενοφόρο. Πού πάμε?
1: Δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός που δεν τον σκέφτονται τυχαίοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι έμπειροι, άνθρωποι ειδικοί. Γίνεται ο σχεδιασμός. Δεν το αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά.
0: Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Εδώ μου λένε όμως ότι.
1: Να τιμωρήσουμε τους κατοίκους.
0: Ναι, εδώ μου λένε όμως ότι από τη Σορονή κάλυπταν. Μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί αυτό τώρα είναι σημαντικό. Κάλυπταν τον Έμπονα. Τώρα που το αεροδρόμιο στον Έμπονα είναι κομματάκι πιο μακριά, α πούμε. Είναι άλλα 10 λεπτά επιπλέον.
1: Καταρχάς, ο Έμπονας έχει ασθενοφόρο. Δεν είναι
0: άρα λοιπόν, Βασίλη, τι μας λένε για τον Έμπονα?
1: Και η διαφορά με τον Έμπονα είναι 8 λεπτά.
0: Ένα παραπάνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια τοπικιστικά, πώς να το πω.
0: Όχι, μικροπολιτικά κριτήρια είναι.
1: Παλαιοκομματικά ή όπως θέλετε.
0: Μικροπολιτικά κριτήρια είναι. Θέλουν να πλήξουν εσάς, θέλουν να πλήξουν το σύστημα, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό.
1: Να σεβόμαστε αυτούς που καταλαβαίνουν, που ξέρουν και που αποφασίζουν και μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν καλύτερα. Η βάση του ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει καλύτερα στο αεροδρόμιο, θα εξασφαλίσουμε το αεροδρόμιο καλύτερα, η Σορονής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί η διαφορά σας λέω είναι 8 λεπτά υπόθεση. Και εννοείται ότι ο Έμπονας έχει και δικό του ασθενοφόρο, δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασιλάκη να το ρωτήσω, να με ενημερώσει για κάποια πράγματα και εκείνη την ώρα του παίρναν την πίεση, το μετρούσαν και είχε 21 πίεση. Λέω, ρε παιδιά, τι συνέβη στο φίλο μου το Γιάννη, έπαθε κάτι. Λέει,
1: με αυτή τη δύναμη. Πραγματικά κάνει μια συγκινητική προσπάθεια.
0: Ναι, να το βγάλω λίγο έξω από τα ρούχα του, λέει, και ανέβει και λέει πίεση.
1: Χωρίς να έχει υποχρέωση. Κάνει μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια και βοηθάει πάρα πολύ το έργο το δικό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται από εκεί και πέρα τώρα, επισκέπτεται την Κάλυμνο ηγεσία του Υπουργείου, έτσι, έχετε ο ωραία πράγματα
1: πληροφορία. Είναι στην Κάλυμνο αύριο, δυστυχώς εγώ δεν θα είμαι μαζί του γιατί είμαι σε μια υποχρέωση στις Πέτσες.
0: Και δεν χρειάζεται να πηγαίνετε όλοι μαζί, να χωρίζετε ο ένας από εδώ.
1: Θα είμαι μαζί του όμως στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο θα είστε μαζί του. Ωραία.
1: Θα είναι και, στα εγγένεια στο Γενάδη θα είμαστε παρέα. Και
0: πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε στη Ρόδο, πότε χτυπάτε?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν σας το λέω με σιγουριά γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 7-8 θα είμαστε.
0: 7-8
1: στο νοσοκομείο και 8 στο Γενάρη.
0: 7-8 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο μήνα. Τον Αύγουστο μήνα, ναι. Λοιπόν, τώρα στην Κάλυμνο είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι.
1: Είναι τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο προφανώς, με τον Μητροπολίτη, θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις εκτός.
0: Θα γίνουν και χειρουργία, ορθοπαιδικά, ορθοπαιδικής από...
1: Αυτό θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου.
0: Είχε γίνει και παλιότερα, θυμάμαι, με τον Μιχάλη
1: Σοκορέλο, μεγάλη επιτυχία,
0: την ομάδα του.
1: Ήταν πολύ ευχαριστημένος και ο κόσμος, γιατί υπάρχουν στη λίστα...
0: Όχι ότι υποτιμούμε τους γιατρούς της Καλύμνου, ίσα ίσα είναι πολύ καλή, αλλά διαφορετικά είναι αλλιώτικη.
1: Ναι, απλώς όταν ενισχυθούν μπορούν να κάνουν περισσότερα χειρουργία και,
0: ναι.
1: Και να γίνουν και απογευματινά δηλαδή, ώστε να καθαρίσει η λίστα πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε πολλοί ασθενείς από την Καλύμνου γράφονται στη λίστα της Ρόδου για να πάνε πιο γρήγορα. Οπότε αυτούς όλους έχουμε βρει ποιοι είναι οι καλύμνοι που είναι στη λίστα της Ρόδου και θα χειρουργηθούν στο νησί τους.
0: Εδώ μου λένε από την αίθουσα σύνταξης τώρα, κυρία Κωνσταντέλου, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει ότι για το θέμα το οποίο συζητούσαμε πρωτήτερα, μέχρι και το εργατικό κέντρο έχει τοποθετηθεί και τάσεται απέναντί σας. Είναι αντίθετο στην απόφαση.
1: Τι δουλειά έχει? Τι σχέση έχει με την υγεία το εργατικό κέντρο και πώς μπορεί το εργατικό κέντρο να κρίνει αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η απόφαση? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτι θα ξέρουν προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι. Καλό είναι να μιλάμε για ο καθένας μας για αυτά που καταλαβαίνει και για αυτά που μπορεί να κατανοήσει, τέλος πάντων.
0: Δεν σκέφτεστε δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ασθενοφόρος στη Σορονή και ασθενοφόρος στο...
1: Μα δεν είναι το θέμα το ασθενοφόρο. Είναι βάση του ΕΚΑΒ.
0: Α, είναι η βάση του ΕΚΑΒ.
1: 12 άτομα.
0: Α, όλο το πακέτο
1: με τις βάρδιες,
0: δηλαδή.
1: Με τις άδειες, είναι 24 ώρες βάρδια, 12 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Πώς θα έπρεπε να καλυφθεί λοιπόν τώρα το, της Ρόδου? Όταν θα συμβεί κάτι στη Ρόδο, θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς, δηλαδή να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από τη Σορονή να έρθει στη Ρόδο και να πάρει τον ασθενή αν χρειαστεί, έτσι? Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο...
1: Υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Υπάρχει ΕΚΑΒ και στη Ρόδο, στο νοσοκομείο. Και υπήρχε και ένα δεύτερο ΕΚΑΒ που ήταν στη Σορονίδα. Αυτό λοιπόν μετακινείται στο αεροδρόμιο προκειμένου να είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση που ένας ταξιδιώτης φτάσει, μπορεί να ταλαιπωρείται.
0: Πόσα περιστατικά είχε το...
1: Είναι αρκετά.
0: Το ΕΚΑΒ στη Σορονή, πόσα περιστατικά είχε τον προηγούμενο? Έχετε κάποια στατιστικά να δούμε τελικά ποια είναι η κίνηση, αν αξίζει τον κόπο ή όχι?
1: Μπορώ να τα βρω, δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά και να σας πω κάτι, και αυτά που θα σας πω θα είναι πολύ λίγα από τη Σορονίδα. Τα περισσότερα θα είναι από γύρω-γύρω,
0: από άλλες περιοχές.
1: Από το
0: που ούτως ή άλλως θα καλυφθούν από
1: το αεροδρόμιο. Πάλι το κάλυπτε το ΕΚΑΒ.
0: Το κατάλαβα.
1: Δηλαδή ένα κοριτσάκι από την Αγγλία που είχε ένα πρόβλημα και προσγειώθηκε το αεροπλάνο και το ΕΚΑΒ πήγε και το πήρε, από τη Σορονίδα πήγε και το πήρε από το αεροδρόμιο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά το σωστό είναι να είμαστε εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση. Αυτό είναι επιχειρησιακά σωστό.
0: Ναι.
1: Και όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους,
0: ναι,
1: πρέπει το ΕΚΑΒ να είναι εκεί. Επιπλέον, οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα έχουν χώρο στο ιατρείο μας, θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αμέσως.
0: Mm.
1: Σε έναν πολύ εξαιρετικό χώρο που μας έχουν διαθέσει εκεί από το αεροδρόμιο, θα είναι εκεί. Είναι διαφορετικό να πας να παραλάβεις το περιστατικό και αλλιώς να είσαι εκεί και να το παραλάβεις αμέσως. Πιστέψτε με, αυτό είναι το σωστό επιχειρησιακά και γι' αυτό συμφωνήσαμε και εμείς και γι' αυτό συμφώνησε και το Υπουργείο.
0: Βέβαια, τώρα θα ξεσηκώσουν τον κόσμο της άλλης περιοχής. Ορίστε, σας παίρνουν το ΕΚΑΒ από εδώ και το πάνε εκεί. Και αν θα πάθετε κάτι, ξέρετε τα γνωστά και η σπέκουλα, η πολιτική.
1: Με την ίδια λογική και η κρεμαστή θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, ναι, γιατί δεν έχει και εκεί η βάση του ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να δεν είναι.
0: Ούτε η αλυσός έχει. Έχει η αλυσός βάση του ΕΚΑΒ?
1: Όχι,
0: δεν έχει. Που έχει 10.000 κόσμο.
1: Να υπάρχει μια βάση. Γιατί το ΕΚΑΒ, σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για ένα απλό ασθενοφόρο με έναν οδηγό.
0: Να.
1: Μιλάμε για μια βάση η οποία
0: 12
1: έχει
0: άτομα,
1: 12 διασώστες.
0: 12 διασώστες, μάλιστα.
1: Για να βγαίνει 24 ώρες βάρδια.
0: Και λογικό μου ακούγεται, το αεροδρόμιο έχει 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ναι, τέλο. Και είναι και πιο κεντρικά, γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο δεν είναι μόνο το Παραδείσι, είναι και η Σορώνης από τη μια μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
1: Ακριβώς.
0: Μισό λεπτό. Η Κρεμαστή, είναι και η. Δηλαδή και στην Ιαλισσό να τύχει κάτι, θα σου έρθει. Αλλά όχι, θα σου έρθει από τη Ρόδο κατευθείαν εδώ.
1: Ναι, πιθανώς να σου έρθει η Ρόδο. Δεν το ξέρω. Αλλά πιστέψτε με, δεν έγινε. Δηλαδή δεν λήφθη μια απόφαση.
0: Δεν έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να έχετε και στη μια περιοχή και στην άλλη, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή, με τις δυνάμεις που έχουμε, σας βεβαιώ ότι με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε και στελεχώσαμε τη βάση του αεροδρόμιο που πρέπει να είναι 24 ώρες.
0: Πρέπει να είναι 24 ώρες.
1: Δεν ήταν 24 ώρες.
0: Εκεί δεν ήταν 24 ώρες. Ήταν 16 ώρες. Τώρα θα έχει και η Σορονής, θα έχει 24 ώρες κάλυψη. Είναι και αυτό τώρα.
1: Είναι σωστή.
0: Μπορεί να κάνει 8-10 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο ομιγέντο, αλλά πάλι εξαρτάται που θα σου συμβεί το περιστατικό.
1: Αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι στο Σύνταγμα, γίνει ένα τροχείο. Το νωρίτερο που μπορεί να πάει το ασθενοφόρο, το νωρίτερο.
0: Στην πλατεία Συντάγματος μας λέει εδώ στην Αθήνα. Βέβαια.
1: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και εδώ, στη Ρόδο. Στο πιο κεντρικό σημείο, αν θα γίνει κάτι. Δεν θα κάνει 5-10 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο? Τι λέτε, ρε παιδί? Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη, νομίζω τώρα ότι πέφτουμε και εμείς στην παγίδα, να πούμε, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας και της πολιτικής εκμετάλλευσης και όλα αυτά.
1: Ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν και αυτούς που μπορούν να κρίνουν.
0: Δεν μπορείτε όμως να έχετε ταυτόχρονα δύο, έτσι.
1: Τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι τοπικιστικά, δεν μπορεί να είναι μικροπολιτικά. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αμιγώς ιατρικά και επιχειρησιακά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Την καλημέρα. Τι άλλο να πει τώρα κανείς, ρε παιδιά? Αυτές είναι οι εξηγήσεις που δίνονται. Δεν μπορείς.
2: Τα διευκρίνησε.
0: Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα ότι και το άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα θα είναι επί 24 ώρου βάσεως.
2: Πολύ βασικό.
0: Ενώ όσο ήταν στη Σορώνη, το κέντρο ήταν 2 βάρδιες. Είχε 2 8-ωρα, δηλαδή 16 ώρες. Έμενε ένα 8-ωρο. Αν συνέβαινε κάτι μέσα στο 8-ωρο, την έκατσε στη βάρκα. Θα έπρεπε να σου έρθει το ασθενοφόρο, ο διασώστης θα σου έρθει από το νοσοκομείο.
2: Ποιο
0: είναι, βέβαια. Ενώ τώρα σου λέει θα είναι 24 ώρου βάσεως, οπότε θα καλύπτεται και η Σορονής, θα καλύπτεται και όλη η περιοχή.
2: Υπάρχουν και
0: κοιτάξτε, πάντα σε κάποια απόφαση. Ναι, αφού το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ. Ναι, το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ, δεν ακούσε. Και το ενέκρινε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δηλαδή εννοώ η Β' ΙΠΕ, έτσι.
2: Η Β' ΙΠΕ, ναι.
0: Εφόσον
2: το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΦ τότε.
0: Ασχέτως ότι βρίζουν τώρα τον Άδωνη, ασχέτως. Παραθυμάμαι να γνωρίζει ο
2: καημένος. Αυτή είναι η εύκολη λύση.
0: Αυτή είναι η εύκολη λύση. Όλα τα ακούει αυτό.
2: Αυτό είναι η εύκολη λύση.
0: Δεν μου ακούγεται παράλογο τώρα. Βέβαια, κινδυνεύουμε κάποιοι ας πούμε, από τη Σορονή να μας πούνε: άντε ρε, μας παίρνετε το ασθενοφόρο. Δεν το παίρνει κανείς το ασθενοφόρο. Δικό σας είναι το ασθενοφόρο και αχρίαστο να είναι το ασθενοφόρο. Το θέμα είναι πού θα είναι η βάση του ΕΚΑΦ τα 12 άτομα.
2: 12 γιατί τώρα.
0: Άτομα, 12 άτομα. Τώρα δεν έχουν κάτι σοβαρές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είπα στη λογική, ξέρεις, σε ελεύθερη απόδοση σε καφενείο. Όχι ότι σημαίνει ότι κάνονται σε καφενείο. Δεν είναι κάπως καφενεία. Δεν είναι σύγχρονη η βάση τώρα. Ενώ τώρα στο αεροδρόμιο σου λέει.
2: Διαθέτει αυτή τη βάση.
0: Την κάνανε σύγχρονη. Ναι. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα εντωμεταξύ φαίνεται για δύο βάσεις, αφού είναι μια απόσταση στα 10 χιλιόμετρα, ρε παιδιά, στα 10 λεπτά, στα 8-10 λεπτά θα σου και άλλη βάση, δεν γίνονται. Και έπειτα μια στιγμή, ρε παιδιά, ούτε στο Λουξεμβούργο που είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις αν εμάς. Εγώ σου λέω, Βασίλη, και εδώ πρέπει να μας βάλουν ένα στενοφόρο από το εξώ, μας κάνουν μια βάση.
2: Έχουμε τόσο περιστατικά. Έχει πάει το ΕΚΑΒ μέσα.
0: Πάει.
2: Και σε ελάχιστο χρόνο.
0: Λοιπόν, Βασίλη, όταν ο άλλος θέλει να κάνει πολιτική, το τι θα σου πει, το τι θα σου σούρει, δεν περιγράφεται. Εδώ δεν είδες τι γίνεται με το Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι είναι αυτό, αλλά τι περιμένεις τώρα από έναν λαό, που αυτή την ώρα ο Τσίπρας έχει κοντά στο 20%. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, όλα εδώ σταματάει πλέον να λειτουργεί η λογική. Και βλέπω και σοβαρούς ανθρώπους με βαρύγδουπο ύφος, ξέρεις. Γιατί αυτό. Τώρα κοίτα ρε να δεις.
2: Έχω ξεχάσει, δεν θυμούνται.
0: Ναι, ρε παιδί. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν βαριέσαι. Ό,τι θέλει ο πελάτης.
2: Η παιδεία πάνω από όλα.
0: Α, μπράβο.
2: Η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά, αγαπημένοι μας.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
13: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
14: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
15: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
16: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
17: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
18: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
19: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Shepherd's Club. Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
20: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
9: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτιου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας σε ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή. Με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες. Από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Take the ribbon from your hair. Shake it loose.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕΔ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Listen.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
5: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
9: τα
8: εποχή.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
5: μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 9,90 το κιλό.
6: Νερό Σαμαριά 500 ml μόνο 10 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 79 λεπτά.
8: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο μόνο 17,36.
9: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο μόνο 13,45.
10: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7 συσκευασία 5 κιλών μόνο 7,35.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
12: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδό το πώς?
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονή των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας σε ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: μη.
1: Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
1: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕΔ Δωδεκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. And you can dance for inspiration.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.